0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν «Εσύ, ποιον σταθμό ακούς?» Αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: «Music 892».
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
1: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
0: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
1: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
0: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
1: αντιμετώπιση καταστροφών,
0: ορεινή διάσωση,
1: υγρό στοιχείο,
0: τηλεπικοινωνίες
1: και διάσωση με σκύλο.
0: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
1: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
1: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
0: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
3: Πιθανότατα είμαστε εμείς. 8-9-2.

πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου. Ακολουθήστε μας.

0: ψάξει.
1: Δεν έχει κάτι καλύτερο.
2: Καλύτερα.
3: Το ψάξαμε.
4: Music 892.
5: Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι και από το πορτοφόλι σου.
1: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
2: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Αν θα υπάρεις,
5: πιθανότατα είμαστε εμείς.
4: Music
5: 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιος το έχουμε ακούς.
2: Music 892 βέβαια.
3: Πάσκαλα, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω, κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Χθες τα κουνάβια άκουσες. Πάρε πέντε, δώσε
1: τρία.
2: Πάρτα.
3: Τουρουτουτουτ.
4: Διονύσης.
3: Διονύση, καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Έλα, αγόρι μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
5: 29, ναι. Αναλυτής.
3: Αναλυτής, έλα, έχουμε ξαναμιλήσει. Γιατί έχουμε πολλούς data analyst, δεν είσαι?
5: Όχι, financial.
3: Financial, ναι. Για πες μου, τι γίνεται, μαλάκα, μας θέλετε να παίξουμε όλους SP500 να πούμε και πήραμε τα. Τι γίνεται, θα ανέβει αυτό, θα κατέβει?
5: Τώρα με αυτά που γίνονται στον πόλεμο είναι λίγο δύσκολα, φανεί.
3: Ακούγεσαι ψαγμένος εσύ.
4: Να πάρουμε εμείς τώρα τέτοια ή όχι?
3: Ρε παιδί μου, ναι, να παίξω. Εσύ τι αυτή τη στιγμή τι είναι καλό για τον επόμενο χρόνο?
5: Λοιπόν, εγώ θα έλεγα ελληνικό χρηματιστήριο.
4: Ελληνικό!
3: Ναι. Ακούγεται έμπιστος. Να σου πω, ελληνικό χρηματιστήριο, ρε παιδί μου, τι, ελληνικές εταιρείες μέσα όλα?
5: Ναι.
3: Ομόλογα.
5: Και κάποιες τράπεζες.
3: Αγόρι.
4: Εκεί η μάνα μου πριν χρόνια 30 κάπου σε τράπεζα ήταν και τα έχασε όλα τα λεφτά που είχε.
3: Ναι,
5: η οικονομία,
3: ναι.
5: Κάνει κύκλο, παιδιά.
3: Αυτό φοβάμαι, ότι θα ξαναέρθει το χρηματιστήριο το ελληνικό. Μάλιστα. Άσε το τηλέφωνο σου να μιλήσουμε μετά. Πάμε να παίξουμε. Τρία θηλυκά ουσιαστικά που τελειώνουν σε ως.
5: Χρόνος.
3: Μπράβο.
4: Τι μπράβο,
3: μπράβο.
5: Φόνος.
3: Ναι. Και πόνος, καλά.
4: Θηλυκά είπαμε.
3: Θηλυκά, ρε, προχώρα. Είσοδος, διάμετρος.
4: Μην τα λες.
3: Έξοδος, πάμε. Ναι, παρακαλώ.
4: Έχουμε Αλέξανδρο.
3: Αλέκο.
6: Καλημέρα.
3: Έλα, αγόρι μου, και εσύ για άναλυση σε κόβω. Data analysis.
6: Εγώ πληροφορικά ρεσίμα, αλλά ξέρω από μετοχές.
3: Για λέγε. Για πες τίποτα να παίξουμε.
6: Εγώ διαφωνώ με το ελληνικό χρηματιστήριο κάθετα.
3: Ωραία, το ακούω αυτό.
6: Μόνο αυτή τη στιγμή για γρήγορο profit, επειδή το έχουμε
3: μισό λεπτό, περιμένει την γραμμή σου. Πάρε το προηγούμενο. Ναι, λέγεσαι.
4: Δικός μου είναι αυτός.
3: Ναι, το προηγούμενο, πάρε Μαρία. Ναι. Λέγεσαι.
6: Έχετε ξανασυζητήσει στο παρελθόν. Mm-hmm. Ναι. Τώρα είναι AI μετοχές.
3: AI μετοχές, για εξήγησε μας αυτές.
6: Δηλαδή, Meta, Oracle, οποιαδήποτε εταιρεία αυτή τη στιγμή ασχολείται με AI.
3: Ναι.
6: Αξίζει άπειρα.
3: Ναι, για τι χρονικό περιορίζοντα μιλάμε?
6: Δηλαδή αυτό μιλάμε εντός ενός χρόνου.
4: Εντός ενός χρόνου.
3: Μισό λεπτό. Έχω το Διονύση, το data analyst. Διονύση, έχει βγει φίλος άλλος πληροφορικάριος και δεν συμφωνεί μαζί σου για ελληνικό χρηματιστήριο και λέει να πάρουμε μετοχές AI. Θέλω να μιλήσετε οι δυο σας. Πάμε.
6: Εντάξει, είναι ξεκάθαρο.
3: Μην τσακώνεστε. Περίμενε να μιλήσω. Διονύση, λέει ότι είναι τζόγος οι μετοχές AI ο άλλος φίλος.
6: Λόγος δεν είναι, γιατί αυτή τη στιγμή είναι κάτι σιγουράκι που, ναι, αναγκαστικά λόγω demand θα ανεβεί, ναι, αλλά δεν μπορεί να μείνει εκεί πάνω. Οπότε θα φουσκώσει και κάποια στιγμή θα σκάσει. Το θέμα είναι να τα βγάλεις πριν σκάσει.
3: Α, γιατί χρονικό περιθώριο εσύ έλεγες για το ελληνικό δημόσιο και το χρηματιστήριο? Είναι πιο μακροπρόθεσμο.
5: Καταρχάς, όχι ελληνικό δημόσιο.
3: Τι?
5: Ελληνικό χρηματιστήριο.
3: Ελληνικό χρηματιστήριο, συγγνώμη Διονύση. Για πόσο καιρό, τι ορίζοντα μου δίνεις εσύ?
5: Σε βάθος. Σίγουρα πενταετίας, δεν θέλω να πω εταιρείες.
3: Ναι, μην πεις εταιρείες, όχι.
5: Ναι, θέλω να πω εταιρείες.
3: Ο άλλος ο φίλος με το AI, πόσο περιθώριο μου δίνεις?
4: Χρόνο σου είπε.
3: Χρόνο.
6: Εγώ μιλάω για ένα χρόνο.
3: Ένα χρόνο, μιλάω. Αυτό είναι.
6: Γρήγορο κέρδος, τέτοιο.
3: Ναι.
6: SMP,
5: οι εταιρείες AI,
3: ναι.
5: Εταιρείες AI και υπερυπολογιστές είναι για πιο short term επενδύσεις. Ρε παιδί μου, να είσαι από πάνω πιο πολύ.
3: Να είσαι trader.
5: Λίγο πιο. Εντάξει, όχι τόσο γιατί είναι μετοχές, αλλά ναι, πρέπει να είσαι λίγο από πάνω.
3: Ρε παιδιά, να κάνω μια ερώτηση. Εγώ τώρα, άμα θέλω να σορτάρω αυτό, δηλαδή να παίξω ενάντια σε κάτι, πώς μπορώ να το κάνω εγώ? Εγώ τώρα στο μυαλό μου, χωρίς πλάκα, έχω στο μυαλό μου κάτι που πιστεύω θα κατακρεμιστεί. Πώς μπορώ να επενδύσω σορτάροντας?
6: Αυτό, υπάρχουν επενδυτικές πλατφόρμες που μπορείς να το κάνεις.
3: Ναι, που κάνω sorting, δηλαδή κάνω bet against.
6: Ναι, κάνεις bet against πόσο θέλεις. Ναι. Ότι θα ξεκινήσει τώρα, ξεκινάει στα 150 και ότι μέχρι αυτό το χρονικό περιθώριο θα πάει στα 130.
3: Να ρωτήσω κάτι άλλο, παιδιά, τελευταίο, για να μην σκουράζω, επειδή φαίνεται ότι ξέρετε. Εσείς τώρα, μιας και το βλέπετε επενδυτικά, με τον πόλεμο πέρα, τι θα γίνει, τι λένε, γιατί όλα χρηματιστηριακά είναι.
4: Τι ρωτάς τους άλλους για τον πόλεμο?
3: Ξέρουν, αυτοί ξέρουν, ναι, αυτό το χρήμα.
6: Το χρηματιστήριο επηρεάστηκε από τον πόλεμο, πλέον δεν επηρεάζεται. Τώρα, ναι, είναι σταθερό.
3: Ναι, αλλά εσείς τι λένε οι πληροφορίες δικές σας?
5: Ρε παιδί μου, όσο γίνεται ο πόλεμος γενικά και οι επενδυτές παίρνουν, ναι, περισσότερη πληροφορία, οπότε ξέρουν λίγο τι, ναι, θα γίνει στην αγορά.
3: Εσείς, ρε παιδί μου, αυτό ρωτάω, όπως βλέπετε την αγορά, ναι, δείχνει ότι ο πόλεμος θα σταματήσει ή θα συνεχίσει για τους συμφέρει?
6: Όχι, δεν σταματάει.
3: Αυτό ήθελα. Δώρο και στους δύο. Ρε ψωνάρες, βρε νούμερα της κοινωνίας. Εδώ ρε. Να, να μην σας έχω. Δώρο, είναι ηλίθιοι και δύο ρε. Ρε πώς εμπίσατε. Πήραν το δόλωμα και φύγανε αυτοί ρε. Τους είδες. Ρε, γελάει, φύγε από εδώ. Μαράκα, Ελλάδα ρε μαράκα. Ναι, ναι, ναι. Δεν σταματάει. Δεν σταματάει ο πόλεμος τώρα. Με τίμα. Ρε επιστήμονται.
4: Εν τω μεταξύ ήταν τέλειο γιατί μιλούσε μία ο ένας, μία ο άλλος. Μία ο ένας, μία ο άλλος.
1: Έχασα, συμπληρωνόντουσα.
3: Θα φύγω εγώ ποτέ από αυτή τη χώρα. Θα φύγω. Υπάρχει περίπτωση να μπει Τούρκος εδώ μέσα. Το καταλαβαίνετε. Το καταλαβαίνετε. Υπάρχει. Πώς να είναι και η δηλαδή, Τούρκοι, αν μας ακούτε, είμαστε μόνο τέτοιοι είμαστε εδώ πέρα. Δώρο και στους δύο. Δώρο και στους δύο. Είτε να το. Πώς φτάσαμε τώρα εκεί πέρα. Δεν σταματάει ο πόλεμος.
4: Όχι, ρε.
3: Το είσαι τρελό. Τώρα θα σταματήσει. Τώρα θα έχει χαμό. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι το κοινό. Θέλω όταν σβήσει το καντήλι μου, μόνο τέτοιους γυρώμαι. Χριστέ μου, πόσο ωραία. Πόσο ωραία.
1: Πέρασες ωραία τώρα εσύ.
3: Όχι, μα αυτούς θέλω ρε. Αυτούς, και, αυτοί ακούτουσαν και σοβαροί τώρα, έτσι. Αυτοί είναι οι σοβαροί ακροατές που έχουμε. Γαμό. Πάμε, επόμενος παρακαλώ.
4: Καλύτερο.
3: Ναι. Ρε Γιώργο, δεν σας έπαιξα τις μπάλες. Εγώ ήθελα.
4: Έχουμε Αλέξανδρος, ο οποίος λέει πάρε με τίλ, είναι άσχετη.
3: Ναι.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι και οι δύο άσχετοι, άμα δεν βάλτε να μιλήσουμε.
3: Αγόρι μου, πάμε, να σε, πάμε λίγο, πες μου και εσύ. Παιδιά, να σας πω κάτι. Αλέξανδρε, Διονύση και το άλλο παιδί, σας αγαπώ. Μόνο εσάς θέλω για φίλους μου. Δεν με ενδιαφέρει κανένας άλλος.
2: Ξεκινάμε να επενδύουμε στην Ελλάδα, παιδιά. Πάμε. Okay. Η Ελλάδα έχει πεθάνει.
3: Σε ακούω, φίλε.
2: AI μετοχές πεθάνανε, θα σκάσουν όπου να είναι.
4: Α, και αυτές.
3: Κάτσε, ο φίλος λέει ότι θα σκάσουν οι μετοχές. Ναι, σε ακούω. Ναι, AI. Άρα πού πάμε, ρε αδερφέ, το όνομά σου
4: γνώμη.
3: Αλέξανδρος.
2: Αλέξανδρος, καταρχάς πάμε σε κρύπτο. Ποιες μετοχές 2026, ρε παιδιά.
3: Κρύπτο λες εσύ, ε.
2: Θα σου δώσω εγώ μια μετοχή έτσι, επειδή σου συμπαθώ.
4: Ναι.
3: Ναι, μην την πει στον αέρα, δεν μην κάνουμε διαφήμιση. Ας μείνουμε στο. Άρα εσύ λες κρύπτο, γιατί το κρύπτο τώρα έχουν πέσει.
2: Είναι κύκλος, θα ανέβουν.
4: Ανέβουνε, κρύπτο λες.
3: Άρα μιλάμε ότι θα ξαναπάει πάλι στο χαμό που γιατί με τα κρύπτο.
2: Εννοείται. Ποιες μετοχές, ποιος επενδύει σε μετοχές 2026.
3: Αδερφέ, και εγώ τώρα ό,τι μου λένε κάνω και εγώ τώρα.
2: Άρα εσύ πιστεύεις.
4: Τι άρα πιστεύεις,
2: Φάνη. Πάρ' τους τώρα εδώ στη γραμμή, είναι άσχετο.
3: Περίμενε, πάρε πίσω το Διονύση. Πάρε πίσω το Διονύση.
1: Αχ, περίμενε, γιατί έχω και το Βασίλη που σου βγάζει και τι μετοχές.
4: Αλέξανδρε, να σε ρωτήσω.
3: Μισό λεπτό, παιδιά, μισό λεπτό. Μιλάμε τον Αλέξανδρο.
4: Ναι, Αλέξανδρε, εσύ ασχολείσαι καιρό με αυτό.
3: Α, Αλέξανδρε, συγγνώμη. Αλέξανδρε, επειδή φαίνεσαι γνώστης, με τι ασχολείσαι.
2: Εγώ είμαι trader.
1: Βασίλη.
4: Είναι trader.
3: Ναι, είναι σαν επίσημο επάγγελμα το trader.
2: Είμαι, ναι, βγάζω λεφτά από αυτό. Αυτό κάνω.
3: Okay. Ναι, δεν με κάνω μέρες.
4: Και μας... να σου κάνω μια ερώτηση. Δηλαδή, ας πούμε, ένα στάνταρ μηνιάτικο μπορείς να μου πεις το περίπου πόσο.
3: Δεν, πάει έτσι,
2: δεν μπορώ να σου πω.
4: Ρε παιδί μου, με τα συμπλήν, με τα πάνω κάτω.
2: Λοιπόν, να σου πω τι είσαι, πορεία.
3: Ναι, καλά σου λέει, μα το παιδί τώρα. Άστο, Αλέξανδρε, μην το πάντα του χαζού.
1: Κάτσε, γιατί πρέπει να το πούμε.
2: Τώρα ακόμα βλέπουμε, κάτσε να. Το 15% φορολογία, να σου πω. Ακόμα είμαστε.
3: Ωραία. Διονύση, καλησπέρα και πάλι. Είναι ο φίλος με τις μετοχές. Διονύση, εγώ τον Αλέξανδρο, ο οποίος είναι trader και υποστηρίζει ότι οι μετοχές και γενικά το κομματιστήριο έχει πεθάνει. Το μέλλον είναι τα κρύπτο. Σε ακούω.
7: Ρε φίλε, τώρα στα κρύπτο πρέπει να έχει τεχνογνωσία με την έννοια ότι πρέπει να έχει συνέχεια από πάνω.
2: Εσύ είσαι αυτός με το ελληνικό χρηματιστήριο ή με τις AI μετοχές.
3: Με το ελληνικό χρηματιστήριο είναι αυτός ο
4: εξωτερικός.
2: Ρε φίλε, μου κάνεις πλάκα. Ποιο ελληνικό χρηματιστήριο. Τι θες να πάρεις 5% σε 15 χρόνια από τώρα.
7: Εντάξει, ο καθένας δεν είναι θέμα τι επενδυτής είναι.
2: Ρε φίλε, εντάξει, άμα βάλεις 1 εκατομμύριο ευρώ, ναι, εντάξει, νομίζω ο Φάνης δεν έχει να βάλει 1 εκατομμύριο ευρώ.
3: Ω, μην το λες.
4: Καλά, μην το αρχίζεις.
3: Μισό.
2: Αν είχε 1 εκατομμύριο ευρώ, σίγουρα θα ήταν εδώ 8 Γιώργο.
3: Η αλήθεια είναι ότι Διονύση για 5% τώρα θα βγάλουμε τα μάτια μας για 5%. Δηλαδή 5% ρε φίλε, είσαι βάρκα σε
7: 1 εκατομμύριο. Ρε Φάνη, θες να μιλήσω για εταιρεία τώρα.
3: Όχι, μην πεις εταιρεία γιατί θα είναι διαφημιστικό.
2: Δεν υπάρχει καμία εταιρεία, δεν υπάρχει.
7: Δεν υπάρχει.
3: Όχι, κάτσε.
2: Δεν υπάρχει. Στείλω μου προσωπικό μήνυμα.
4: Στείλτε μου και σε μένα στο Instagram, αν θέλετε.
3: Ρε παιδιά, μισό το να τα βάλουμε σε μια τάξη. Εγώ
7: αρχίζει
3: λέω.
7: Αρχίζει από μη και τελειώνει.
3: Κάτσε ρε, αρχίζει από μη και αυτό. Περίμενε λίγο, Διονύση, περίμενε λίγο. Ο φίλος μου, ο Αλέξανδρος, σου λέει: εγώ τώρα, αν βάλω κέρδος 5%, αφενός θέλει πάρα πολλά λεφτά και αφετέρου μετά από 12 χρόνια, 20, δηλαδή είσαι βάρκα σε ένα από τον πληθωρισμό. Εγώ λέω για να πω ότι έχω κέρδος σαν επενδυτής, μιλάω για πάνω από 10%, μίνιμουμ 10% το χρόνο. 12...
2: 10% βρε.
3: Λέγε κρύπτο πόσο. Συγγνώμη, και εγώ. Συγγνώμη.
1: Α, σε είπε. Έτσι θεωρεί πολύ λίγο.
3: Αδερφέ, εγώ μέχρι εκεί φτάνουν τα ποδιά μου. Δεν ξέρω γιατί κέρδος μιλάμε, Αλέξανδρε.
1: Εσύ ναι, γιατί μιλάς, τι κέρδος.
2: Ρε φίλε,
3: πες μου ένα νούμερο.
2: Κρύπτο, υπάρχει μια κυκλική αγορά.
3: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή, μίνιμουμ το bitcoin, ας πούμε έτσι, που είναι το πιο γνωστό, δεν θα σε πάω τώρα σε άλλα.
3: Όχι,
2: το Nana που είχε ο Δημήτρης.
3: Ναι,
4: τα ξέρεις, μπράβο.
2: Εντάξει. Το Solana μπορεί να σου κάνει ένα 4 επί, το οποίο είναι 400%.
3: Πω!
4: Τι πω, μωρέ,
3: ελληνικό χρηματιστήριο, που είσαι, ρε.
2: Και... ελληνικό χρηματιστήριο.
3: Μα μου βγήκε ο Διονύσης.
1: Ο Διονύσης είναι το ελληνικό χρηματιστήριο.
7: Τον αφήνω να μιλήσει και θα μιλήσει.
3: Ναι, ωραία, μισό λεπτό. Αλέξανδρε, περίμενε να μιλήσει και ο Διονύσης. Διονύση, λέγε.
7: Λοιπόν, δεν διαφωνώ ότι ο Αλέξανδρος έχουν βάσει αυτά που λέει. Απλά, γενικά, στα κρύπτο, όσο εύκολα κερδίζεις, τόσο εύκολα χάνεις.
3: Είναι επικίνδυνο, λες. Ναι.
7: Έτσι.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Άμα είσαι άσχετος.
3: Δώρο και στον Αλέξανδρο.
4: Μπράβο, Αλέξανδρε.
3: Δώρο.
4: Μπράβο,
3: δώρο. Χριστέ μου.
1: Την έχει καταβρει σήμερα.
3: Χριστέ μου, δεν θέλω να φύγω ποτέ από αυτή τη χώρα. Τούρκοι, ελάτε. Ελάτε. Δώρο και στους δύο. Δώρο. Φίλες και φίλοι, από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές στη ζωή μου. Εντάξει, στέλνω και μηνύματα εδώ πέρα. Άλλοι εδώ μιλάνε σοβαρά. Λοιπόν.
4: Στείλτε μου στο Instagram, παιδιά, ό,τι προτάσεις έχετε σε μένα εδώ, να τις επενδύσω εγώ.
3: Να σου πω κάτι.
1: Τι, πες.
3: Είναι από τις λίγες φορές που είμαι περήφανος. Είμαι περήφανος και θέλω από εδώ και πέρα μόνο τέτοιους. Τέτοιους, μόνο τέτοιους.
0: Κουνάβια, σήμερα θα είναι χειρότερα. Σε λίγο στο Music 892.

Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Χα, πες Music 892 και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Χθες τα κουνάβια άκουσες.
1: Κουναβώματα.
2: Κουναβώματα.
1: Κουναβώματα.
3: Έχω αφήσει από χθες, γιατί δεν γινόταν, παιδιά, να το παραλείψω αυτό το θέμα, τις φράσεις που χρησιμοποιούν οι άνδρες που δηλώνουν πιστοί και δεν είναι. Είναι οι φράσεις που ακούγονται έτσι τόσο λογικές, τόσο ήρεμες, τόσο πιστικές, που στο τέλος λες, καλά, μήπως έχω εγώ τελικά πρόβλημα εμπιστοσύνης.
4: Έχει, βέβαια.
3: Κάτσε εσύ, έχεις. Περίμενα να σου πω τις φράσεις και θέλω να δω και πού ταυτίζεστε, έτσι.
5: Για πες, Μαρία.
3: Αγάπη μου, αν υπήρχε κάτι, πιστεύεις πραγματικά ότι θα ήμουν τόσο άνετος μαζί σου?
4: Ναι, ναι, αυτό είναι.
3: Πόπο, παιδιά.
4: Είναι τρομερό.
3: Δηλαδή.
5: Σου έχει τύχει, Μαρία, εσένα?
3: Κοίταξε, εγώ δεν έχω καταλάβει. Σίγουρα με έχουν απατήσει, αλλά δεν το είχα πάρει χαμπάρι ξεκάθαρα.
4: Και αυτό που λες, σίγουρα με έχουν απατήσει.
3: Σίγουρα, σίγουρα.
4: Τύπου,
3: το έμαθα μετά, αρέσει.
4: Α, έμαθα.
3: Ναι, το έμαθα μετά.
4: Είσαι φάτσα και κεράτομα πάντως.
3: Είμαι φάτσα και κεράτομα. Γιατί το λες αυτό, περίμενε.
4: Γιατί στον κόσμο σου, Μαρία, λογικό είναι.
3: Δεν είμαι ρε φάνη στον κόσμο μου, γιατί τώρα νομίζω ότι είμαι στον κόσμο.
4: Ρε Μαρία, εσύ.
3: Επειδή έχω μια άλλη σε κάποια πράγματα φιλοσοφία ζωή. Σε κάποια, σε κάποια.
4: Ναι, τέσμο, λέγε.
3: Δεν σου κρύβω τίποτα. Απλώς δεν θεωρώ ότι πρέπει να σου αναφέρω κάθε άνθρωπο με τον οποίο μιλάω. Δηλαδή, στο λέει ο άλλος αυτό. Και σε κάνει να νιώθεις και άσχημα.
4: Ναι.
3: Ναι, δηλαδή δεν σε ακούγεται πάρα πολύ λογικό?
4: Ναι, αλλά μην με φτάσει και μέσα σε αυτό το σημείο τώρα με ποιο μιλάς. Δηλαδή αυτό το κάνεις ποτέ, ναι, εσύ.
3: Εσύ το έχεις κάνει όμως. Έχεις κάνει την απιστία. Αυτές οι φράσεις.
4: Άλλο ρε, παιδί μου. Άλλο λέω. Εσύ, θα έλεγες ποτέ στο Δημήτρη με ποιο μιλάς?
3: Όχι, γιατί μου δημιουργεί ασφάλεια. Αν όμως μου δημιουργεί ανασφάλεια ο άλλος, εκεί θα ρωτήσω φυσικά.
4: Μα το μεγαλύτερο red flag είναι να σου δημιουργεί ο άλλος ασφάλεια. Αυτοί κερατώνουν, αυτοί που σου έχουν δημιουργήσει ασφάλεια.
3: Αλήθεια.
4: Βέβαια τώρα. Σου λέει ο άλλος, δεν δαγκώνει αυτός, είναι προβατάκι.
3: Ναι, με την ίδια λογική, ρε Σιφάνη, εσύ που μας λες ότι εγώ είμαι αυτό και είμαι στην οικογένειά μου και αυτά, πρέπει να είσαι ο πιο μεγάλος υποψήφιος για απιστία.
4: Όχι, κάνεις λάθος. Δεν έχω πει αυτό. Δεν έχω πει ότι είμαι στην οικογένειά μου. Εγώ έχω πει, λέω, ότι ο μόνος λόγος που δεν με φοβάται η γυναίκα μου είναι γιατί ξέρει τα πιστεύω μου.
3: Ασφάλεια είναι αυτό. Νιώθει ασφάλεια.
4: Ναι, δεν ξέρει ότι είμαι πιστός. Ξέρει ότι λατρεύω το χρήμα. Είναι διαφορετικό αυτό το πράγμα.
5: Άσα μας, μωρέ,
3: όχι, τώρα πας και το κάνεις πέρα δόθε το θέμα.
5: Τι σχέση έχει αυτή με το χρήμα? Πιστός είσαι με το χρήμα?
4: Ναι.
3: Επειδή δηλαδή λατρεύεις το χρήμα, πάει να πει ότι δεν μπορείς να είσαι και άπιστος?
4: Είναι το μόνο πράγμα που θα βάλω πάνω από αυτή. Δεν είναι.
3: Okay. Βάλεις και το χρήμα πάνω από τη γυναίκα σου, βρε.
4: Μα γι' αυτό με αγαπάει. Βέβαια, βέβαια. Γιατί
3: αυτός δεν έχει πει, το λες εσύ.
4: Όχι,
3: γιατί
4: ρε παιδί μου,
3: γιατί
4: θα σου πω ότι άμα ήταν. Καταρχήν δεν θα βάλεις ποτέ τον άντρα σου και τη γυναίκα σου πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα θα μπουν τα παιδιά, αν έχεις.
3: Καλά, ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Και απλά μιλάω και για αυτούς που δεν έχουν παιδιά τώρα, να τους πιάνουμε όλους.
4: Ποτέ δεν θα βάζετε τη σχέση σας πάνω απ' όλα.
3: Όχι.
4: Πριν το δεύτερο απ' όλα.
3: Το πρώτο είναι το χρήμα.
4: Όχι το χρήμα, εσύ βάλε κάτι άλλο. Εσύ βάλε τα δέντρα. Δεν ξέρω
3: γιατί το λες αυτό.
4: Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να. Πώς να δεις. Γιατί αν τον βάλεις τον άλλον όντως πάνω απ' όλα, μετά δημιουργούνται πάρα πολλά προβλήματα. Καταρχήν δεν γίνεται να είναι το κέντρο σου ένας άνθρωπος. Δεν γίνεται. Μόνο αν είναι τα παιδιά σου. Οποιοδήποτε άλλο άνθρωπος δεν γίνεται να γίνει το κέντρο σου. Δεν μπορεί η ερωτική σου ζωή να είναι το κέντρο της ζωής σου. Το χρήμα μπορεί να είναι το κέντρο της ζωής σου.
3: Και αυτό δεν είναι περίεργο, γιατί με στο βωμό του χρήματος.
5: Φανεί, θα αρρωστήσει.
3: Ό,τι άλλο βάλει.
5: Πραγματικά θα αρρωστήσει.
4: Μπορεί να είναι εσένα να είναι το κέντρο σου τα αμάξια.
3: Αυτό.
4: Μπορεί να είναι, όχι το χρήμα απαραίτητα. Μπορεί το κέντρο σου να είναι κάτι άλλο. Δεν θα είναι ποτέ ανθρωποκεντρικό το κέντρο σου. Γιατί δεν θα είναι σταθερό. Γιατί οι ανθρώπινες σχέσεις είναι μια μη σταθερή κατάσταση. Δεν μπορώ να βάλω εγώ κάτι το οποίο δεν είναι σταθερό σαν κέντρο μου. Βάλε σαν κέντρο σου τη φύση.
3: Α, τότε βάλε είναι θέμα ανασφάλεια.
4: Καθόλου.
3: Ανασφάλεια. Γιατί λες ότι από τον άνθρωπο μπορεί να προδοθώ, δεν γίνεται να είναι το κέντρο μου, δεν βάζει κάτι άλλο να είσαι πιο safe.
4: Όχι, ναι, ακριβώς. Δεν είναι ανασφάλεια.
5: Δεν προδοθεί αυτή τη
4: γυναίκα. Θα βάλει σταθερά πράγματα. Από τη μάνα σου είναι για να προδοθεί μισό. Λοιπόν, βάλε το φαγητό κέντρο. Κάτι
3: ναι,
4: που
3: ναι, ισορροπία τώρα,
4: να είναι σαν έννοια σταθερή. Ο άνθρωπος, επειδή δεν είναι σταθερή έννοια, γιατί ο άνθρωπος είναι συνέστημα και το συνέστημα είναι μεταβαλλόμενο, δεν μπορώ να βάλω μια μεταβαλλόμενη αξία για κέντρο μου.
3: Ναι, έχει δίκιο τώρα αυτό. Ναι. Εγώ αυτό θα το δουλέψω τώρα, γιατί εγώ βάζω.
5: Δούλεψε το αυτό.
3: Εγώ ναι, είμαι στο να εμπιστεύομαι ανθρώπους. Οπότε αυτό που λέει τώρα.
5: Το φάνη. Άμα ναι. Είσαι για ναι. Εμπιστοσύνη.
4: Όχι να πιστεύεις άνθρωπο, είσαι τρελός.
3: Όχι, να μην εμπιστεύεις άνθρωπους. Τίποτα κανέναν.
4: Ναι, κατά σταθερές καταστάσεις.
3: Σταθερές καταστάσεις. Καλά, και αυτό. Και οι σταθερές καταστάσεις μπορούν να σε προδώσουν, βέβαια.
4: Δεν υπάρχει. Όταν λέω σταθερές καταστάσεις, σου είπα τι πράγμα. Δηλαδή, χρήμα, πόλεμος. Θάνατο. Ο θάνατος είναι μια καθένα σταθερή κατάσταση.
3: Καλά, ο θάνατος.
4: Μπορεί να είναι το κέντρο σου σε αυτό το πράγμα. Τέτοια πράγματα που να μην αλλάζουν.
3: Το χρήμα, π.χ. δεν μπορεί να σε προδώσει, μπορεί να σε προδώσει.
4: Το χρήμα σαν χρήμα, όχι, δεν μπορεί να σε προδώσει. Το χρήμα σαν χρήμα.
3: Δηλαδή με κινήσεις, με.
4: Άλλο, άμα κάνεις μαλακίες, δεν έχει δικό σου. Δεν είναι αυτό. Στιμήσουμε, Μαρία.
5: Ειλικρινά σε
4: θα αλλάξει η ζωή σου. Βασίσου σε πράγματα υπαρκτά.
3: Είναι πιο πρακτικό. Εγώ είμαι πιο ονειροπόλα.
5: Έχει καταλάβει τι έχει κάνει ο Φάνης.
3: Τι έχει κάνει.
5: Έρχεται το πρωί. Πίνει καφέ, κάνει τσιγαράκια, λέει 2-3 βλακίες καφενείου.
4: Το
5: εκπληρώνεται.
4: Ναι, μπορεί να το πει και έτσι. Μπορεί να το πει και έτσι.
3: Όχι, εσύ, αυτά τα πιστεύει. Εγώ τώρα, αυτά που λέει, αυτά που λέτε, εγώ τα ακούω, τα φιλτράρω. Προσέξτε, μην μου δίνετε λάθος συμβουλές και φιλτράρω τόση ώρα και πάει τσάμπα ο κόπος μου.
4: Για τώρα δεν μπορώ να κάνω άλλο ανάλυση.
3: Γιατί εγώ αυτά που σας λέω, ναι, τα λέω σοβαρά.
4: Ναι, επίσης, γιατί να θες να μπεις πάνω απ' όλα σε κάποιον. Δεν καταλαβαίνω, γιατί εγώ να θέλω να γίνω το νούμερο ένα σου. Αυτό, τι, αυτό δεν είναι εγωιστικό. Να θέλω εγώ να πετώ από τη γυναίκα μου να είμαι το νούμερο ένα συζήτη. Τι εγωιστικό αυτό. Εσύ να θέλει να, θες να είσαι το νούμερο ένα το δικό μου. Δεν καταλαβαίνω. Τι πάνω απ'
3: όλα. Ανθρώπινε σχέσει. Θέλει να νιώσει, ρε παιδί μου, από την άλλη. Αυτή την αποδοχή. Αυτή την ότι σε θέλω, είσαι.
4: Ναι, σε θέλω. Νούμερο 2, 3, 4, 5, 0.
3: Καλά.
4: Ναι.
3: Θα μα βάλει και σε 10η θέση.
4: Είσαι όμω, είσαι μέσα στο κύκλο μου.
3: Αυτό, να είμαι και ευχαριστημένη.
5: Εμεί δεν είμαστε ψηλά σχετικά.
3: Εμεί σε ποια θέση είμαστε. Καλά, ο Δημήτρη, γιατί μένα τώρα με γνωρίζει. Μεγάλη διάρκεια σχέση.
4: Είσαι μέσα στις σταθερές σχέσεις που έχω, ρε παιδιά.
3: Τι νούμερο είναι ο Δημήτρης?
4: Δεν βάζω νούμερα, ρε Μαρία.
3: Εσύ δεν είστε κάπως νούμερα.
4: Μέσα. Είστε από τις τελευταίες θέσεις. Αλλά
5: θέλω και να τελευταία μου, τόσα χρόνια είμαστε μαζί. Τι τελευταία κι εσύ.
4: Εσύ έχω και άλλους άνθρωπους. Δηλαδή, να σε βάλω πάνω τον πατέρα μου και τη μάνα μου.
5: Όχι, πάνω, μαμά σου.
4: Έχω τον πατέρα μου, τη μάνα μου, τα παιδιά μου βάζω πρώτα, τη γυναίκα μου, ξαδέρφια, νύψια, γατιά, σκυλιά, γατιά. Εκεί κάπου στο 100-150 μπαίνετε κι εσείς.
5: Ευχαριστούμε, ρε.
3: Να είστε και χαρούμενοι που μπαίνετε.
5: Συγγνώμη, αλλά ορισμένα ξαδέρφια μου σου έχω πιο πάνω εσένα.
4: Τι?
3: Αχ, τι.
5: Ορισμένα ξαδέρφια μου σου έχω πιο πάνω εσένα. Γιατί ξαδέρφια δεν
4: ξέρω. Από ένα τρίτο ξάδερφο, ρε φίλε, έχω πιο πάνω.
3: Από ένα τρίτο ξάδερφο. Έλα, είναι πολύ γλυκό αυτό που σου είπε ο Δημήτρη τώρα.
4: Ρε φίλε, τι λες
3: τώρα.
4: Άκου να δει. Λέει εδώ πέρα ο φίλος, λέει, όταν είσαι δούλος του χρήματος, δεν ρισκάρεις στο γάμο γιατί είναι ρίσκο για οικονομική κατάσταση. Ακριβώς γι' αυτό.
3: Τι δεν ρισκάρεις στο γάμο, δεν κατάλαβα. Γιατί είναι ρίσκο για οικονομική κατάσταση ο γάμος?
4: Πρέπει, το μεγαλύτερο ρίσκο που θα πάρεις στη ζωή σου δεν υπάρχει. Ο γάμος είναι. Ο γάμος. Ο άνθρωπος θα επιλέξει. Υπάρχει μεγαλύτερο ρίσκο από αυτό. Εγώ το έχω πάρει. Ήδη τον έχω ψηλά το γάμο. Γιατί έχω πάρει αυτό το ρίσκο.
3: Α, από αυτή την άποψη. Ναι, αλλά οικονομικό ρίσκο γιατί είναι ότι μετά μην γίνει και η στραβή χτύπα ξύλο και αρχίζουν οι μοιρασιές.
4: Πολλά είναι.
3: Έλα, παιδιά, να σας πω κάτι. Άμα τα βλέπουμε όλα έξω, έτσι.
4: Θα σωθούμε.
3: Όχι, δεν θα σωθούμε ρε εσύ. Μετά πάει, να... χαθήκανε όλα. Χαθήκανε οι συναισθηματισμοί, οι αξίες, όλα.
4: Ο κόσμος έχει καταστραφεί από κάποιους εθεροβάμονες σαν και εσάς. Οι οποίοι βγαίνουν και στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις και στο τέτοιο και γράφουν και κάτι άρθρα τρομερά. Ξυπνάτε. Ξυπνάτε.
3: Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω ότι δεν είναι κακό να επενδύουμε μερικές φορές. Να επενδύουμε με την καλή έννοια, ρε παιδί μου. Να ερωτευτείτε, να αγαπηθείτε,
4: ναι,
3: να το ζήσετε.
4: Να τα κάνεις. Είπα εγώ όχι.
3: Αυτό.
5: Ναι, επενδύσετε σε μια σχέση. Πες το, δεν είναι κακό.
4: Να το κάνεις. Ναι,
3: ναι, παιδί μου, να είσαι με όλα αυτά.
4: Ναι. Να το κάνεις. Δεν είπα εγώ όχι να το κάνεις.
5: Μα και εσύ το έκανες στην αρχή της αρχής.
4: Ναι,
5: εννοείται.
3: Και μετά το γύρισε.
4: Δεν γύρισα τίποτα, παιδί μου. Ναι, μέσα, αλλά άλλο το νούμερο ένα και άλλο που θα βάλεις στο κέντρο σου.
3: Ναι.
4: Μα δεν είναι δυνατόν να βάλεις. Ρε εσύ, Μαρία, είναι χαζό αυτό που λέω. Ότι δεν.
3: Του έχει κάνει να σκέφτονται και το καλημέρα σήμερα.
4: Ναι, περίμενε, ρε παιδιά. Δηλαδή, εσείς πιστεύετε, εσείς όλοι που μιλάτε, έχετε το κέντρο σας. Καταρχήν, είσαι τρομερά ευάλωτος αν έχεις σαν κέντρο σου, σαν άνθρωπος, έναν άλλον άνθρωπο. Δεν μπορεί μια... Το κέντρο σου θα είναι μια φιλοσοφία. Μια στάση ζωής. Δεν μπορεί να είναι ένας άνθρωπος. Είναι άρρωστο. Δεν θέλω εγώ.
3: Δηλαδή, ναι, ρε παιδί μου, αλλά αυτό μπορεί να το κάνει.
4: Εγώ δεν θα ήθελα να έχω έναν άνθρωπο δίπλα μου ο οποίος είμαι το κέντρο του. Δεν γίνεται αυτό. Αυτό είναι τοξική σύνδεση.
3: Σε αγχώνει.
4: Καλά λέει εδώ πέρα. Με αγχώνει. Είναι λάθος, ρε φίλε. Η ζωή δικιά σου, εσένα τι είναι, μόνο Δημήτρη. Η Μαρία
3: όχι,
4: είναι.
3: Όχι, ρε παιδάκι μου. Όχι, δεν είπαμε αυτό. Να μην κάνει, να μην ζει, να μην. Αλλά εντάξει τώρα. Το ανθρώπινο κομμάτι το βάζω λίγο πιο πάνω από το υλικό. Αυτό λέω.
4: Όχι, φίλε. Το ανθρώπινο κέντρο δεν είναι ο εαυτός σου. Αυτό είναι μεγάλη βλακία που λέει. Δεν είναι το εγώ. Το απόλυτο κέντρο σε κάθε άνθρωπο είναι ο θάνατος. Αλλά είναι
3: τώρα το λες και σας είπα το πρωί ότι με έχουν πιάσει τα υπαρξιακά.
4: Παιδιά, δεν είναι αυτό το πράγμα. Τώρα πρέπει να κάτσω να εξηγήσω τώρα.
3: Όχι, μην εξηγήσεις για το θάνατο, δεν θέλουμε.
4: Λέμε τη λέξη θάνατος και την παίρνετε κατευθείαν αρνητικά. Μόνο και αυτό δείχνει ότι ρε φίλε υπάρχει μία νόρμα στη σκέψη σας. Με το που λέω τη λέξη θάνατος, όλοι.
3: Δεν είναι συμφάνη. Ο άλλος την άλλη εβδομάδα θα πάει να κάνει κολονοσκόπηση. Θέλω να το προγραμματίσω και εγώ. Θέλουμε να κάνουμε εξετάσεις. Τώρα μας λες για το θανατικό.
4: Καλά, ρε Μαρία τώρα. Ναι, γιατί δεν έχετε ποινικοποιήσει εσάς ο θάνατος. Είναι μόνο τραγικό θάνατο.
5: Για σένα είναι καλό.
3: Όχι, δεν είναι καλό.
4: Γιατί παιδιά σκέφτεστε τον θάνατο στο μυαλό σας, τον έχετε μόνο πώς τον βιώνετε εσείς. Δηλαδή, όταν λέω τη λέξη θάνατος, σκέφτεστε το θανατικό κάποιου άλλου. Καταλαβες. Και σκέφτεστε τα απόνερα του θανάτου. Τη δυστυχία, αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό ο θάνατος. Αυτό να σου πω. Εσύ αυτή τη στιγμή λες θάνατο και σκέφτεσαι. Α, μην πάθει κάποιος γνωστός μου.
5: Κάποιος και εγώ φοβάμαι.
4: Αυτό είναι, αυτή είναι η μία οπτική του θανάτου.
3: Τι, η άλλη ποια είναι.
4: Η άλλη.
3: Ναι.
4: Η άλλη ποια είναι? Αμέσως η άλλη πλευρά του θανάτου είναι η ίδια η ζωή. Είναι γέννηση, είναι πολλά πράγματα. Το ένα είναι πάει και το άλλο, είναι πάρα πολλά. Μια νέα αρχή. Ο θάνατος δεν είναι μόνο θάνατος στη ζωή, είναι και πολλά πράγματα. Είναι χίλια δύο πράγματα ο θάνατος. Δεν πρέπει να είναι τέτοιο.
5: Άκουπα επιστημονικά το είπε.
3: Δεν κατάλαβα τίποτα.
4: Ρε, εσύ, καλά, εντάξει.
3: Τώρα δεν είναι. Δεν κατάλαβα. Είναι μια νέα αρχή. Όταν θα φύγω, πού θα την κάνω.
4: Σκέφτεστε εγωιστικά όταν λέμε τη λέξη θάνατος.
3: Σκεφτόμαστε εγωιστικά. Η αλήθεια είναι ότι σκεφτόμαστε εγωιστικά. Όταν μαθαίνεις και κάτι κακό, φυσικά και στεναχωριέσαι, αλλά το πας πάλι και σε σένα.
5: Εμένα δεν με νοιάζουν όλα τα φιλοσοφικά. Ο θάνατος είναι θάνατος.
4: Παιδιά, δεν υπάρχουν φιλοσοφικά. Πρακτική σκέψη είναι αυτό που κάνω. Καθόλου φιλοσοφία δεν είναι. Είναι πρακτική. Φιλοσοφία είναι αυτό που κάνετε εσείς. Που λέτε α, θάνατος. Καθόλου φιλοσοφία. Είναι πρακτική σκέψη λέγεται αυτό. Και είναι λογική λέγεται. Δεν λέγεται ούτε τέτοια φιλοσοφία είναι αυτά που
3: δηλαδή
4: λέμε.
3: Δηλαδή εσύ είσαι πολύ cool με όλο αυτό, θες να μου πεις τώρα.
4: Ρε, άλλο το. Όχι, ρε, εσύ. Δεν είναι cool. Δεν είπα εγώ ότι θέλω να πάω πεθάνω πρώτο. Μπορεί να πεθάνει κάποιο.
3: Όχι, δεν είπα αυτό.
5: Μαρία Πεσάκη,
3: άκυρο, παιδιά.
4: Ναι.
3: Τρίτη.
4: Ο θάνατος λέει για πολλούς είναι λυτρωτικός. Παιδιά, δεν το. Άλλα θέλω να πω. Προχώρα, χέστο. Μαρία, πάμε να μιλήσουμε για. Παιδιά, δεν είναι τώρα.
3: Για
4: πιστία. Πάμε να μιλήσουμε για κομμένη λίγια.
3: Λοιπόν, αν είχα κάτι να φοβηθώ, δεν θα άφηνα το κινητό μου μπροστά σου. Εδώ σα θέλω τώρα με το κινητό. Πώς τα αφήνετε, ανάποδα γυρισμένο, κανονικά πώς τα αφήνετε?
5: Όχι,
3: το
5: κανονικά,
3: κινητό?
5: Το ανάποδο.
3: Κανονικά, εντάξει, δεν έχεις και σχέση τώρα, λογικό. Αλλά όταν είχε σχέση.
5: Υπερτώνησε το. Πάντα έτσι το άφηνα.
3: Πολύ βασικό το κινητό, γιατί μπορεί να το αφήνεις μπροστά.
4: Βλάκα, Δήμο, τι λέω πολλά και δεν λέω τίποτα. Μπορεί να κάτσω να συζητήσω, βλέπεις εδώ πέρα ότι υπάρχει ακροατήριο για να μιλήσω σοβαρά. Βλέπεις.
3: Γιατί ρε Σιφάνη, σε ρωτήσαμε, ποια είναι η άλλη πλευρά του θανάτου. Τι είπες?
4: Η ζωή. Η γέννηση.
3: Περίμενε, φεύγει ένας, τι θα ξαναγεννηθείς άλλο κόσμο?
4: Και στη φύση είσαι εσύ τέτοια Μαρία. Όταν πέφτει ένα δέντρο σηκώνεται ένα άλλο.
3: Εντάξει.
5: Και επειδή μας κράζει ο Φάνης μαζί με τον Ντίνο που στείλαν το μήνυμα, να διαβάσω και το μήνυμα του Αντρέα που λέει 4 χρόνια φοιτητής φιλοσοφίας, τέτοιες πίπες πρώτη φορά ακούω.
4: Φαντάσου, άμα αντιμετώπιζε τη φιλοσοφία σαν πίπε, προφανώ είναι. Γιατί δεν είναι φιλοσοφία που λέω. Φοιτητή φιλοσοφία, πού ακριβώ φίλε. Πάρ' τον τηλέφωνο αυτόν. Πάρ' τον τηλέφωνο αυτόν εδώ πέρα.
3: Ποιο είναι τώρα ο
4: Αντρέα? Καταρχήν, μισό λεπτό. Πού σπούδασε φιλοσοφία ο φίλο? Περίμενε.
5: Σε πανεπιστήμιο.
4: Κάτσε να δούμε. Πού σπούδασε φιλοσοφία? Περίμενε. Υπάρχει ΑΕ φιλοσοφία? Για να δούμε. Για πάρτον. Αφού κάποιο
5: μάθημα. Φιλοσοφική, παιδί μου.
4: Ναι, φιλοσοφική. Θα σου πω τώρα φιλοσοφική.
3: Φιλοσοφία.
4: Φιλοσοφική, βρε βλάκα. Ναι, έλα φίλε, τι έχει σπουδάσει εσύ?
2: Φιλοσοφία.
4: Όχι. Στη σχολή σπούδα. Τι σχολή ήταν αυτή?
2: Πάτρα.
4: Στην
3: Πάτρα.
4: Υπάρχει σχολή φιλοσοφία στην Πάτρα?
2: Φιλοσοφική, ναι, Πάτρα. Είναι τόσο άσχετο, δεν το ξέρω.
4: Ναι, όχι, το ξέρω. Από τη φιλοσοφική τι βγαίνουν, τι επαγγέλματα βγαίνουν, φίλε Πάτρα, ναι.
2: Γέλε φίλο, λόγω γέλε
4: φίλο. Ναι. Λοιπόν, φίλε, αδερφέ, είσαι. Φιλοσοφική λέγεται σχολή. Και έχει δίκιο, γι' αυτό σε άκουσα. Ξέρει τι είσαι. Φίλε, δεν θέλω να σταγωρήσω. Είσαι φιλόλογο, φίλε. Είσαι φιλόλογο. Γεια! Άντε, θα μου πει εμένα. Φιλόλογε, θέλω 10 σαν και εσένα. Άκουρα, φίλε, είσαι φιλόλογο. Πήγε να κάνει αρχαία και γλώσσα. Δρόμο. Φίλε, σπούδασα φιλοσοφία. Δεν σπούδασε φιλοσοφία, φίλε. Είσαι ένα φιλόλογο. Ένα φίλο. Πολύ καλό επάγγελμα. Πολύ καλό. Πήγε να κάνει ιδιαίτερα. Έτσι. Πήγε να κάνει ιδιαίτερα, κατάκι. Λοιπόν, άργο φιλόσοφε.
3: Καλά, τώρα τον βγάλαμε για να τον κλείσει.
5: Ελελίκη, ελελίκη, ελελίκη.
4: Ναι, ξέρω, φιλοσοφική λέγεται. Ναι, θα σου πω φιλόλογο.
5: Έξφανε, είχε και μαθήματα φιλοσοφία μέσα.
4: Μπράβο, συγχαρητήρια. Άρα είναι φιλόσοφο.
5: Δεν είναι φιλόσοφο, αλλά έχει παρακολουθήσει, έχει διαβάσει φιλοσοφία.
3: Φιλόλογος, σου λέει, ρε παιδί μου, ότι 4 χρόνια φοιτητή φιλοσοφία και αυτά, δηλαδή ότι έχει ακούσει, έχουν πει και έχουν πει.
4: Καλά λέει και ο Άλισο, στην Πάτρα όλοι φιλόσοφοι είμαστε. Λοιπόν, φίλε και φίλοι, πάμε σε παιχνίδι. Εμείς είμαστε έτοιμοι για να δώσουμε 100 ευρώ ζεστά στο λογαριασμό. Παιδιά, υπάρχει σχολή φιλοσοφίας. Πού υπάρχει φιλοσοφική? Η φιλοσοφική όμως φιλόλογοι είναι. Φίλες και φίλοι. Όχι ρε. Υπάρχει σχολή φιλοσοφίας και το. Υπάρχει πανεπιστήμιο φιλοσοφίας στην Ελλάδα. Υπάρχει σχολή που είναι φιλοσοφία μου. Η φιλοσοφική δεν υπάρχει μόνο. Δεν ξέρω.
5: Τι άλλο φιλοσοφία, άλλο το.
4: Άλλο φιλοσοφία, άλλο φιλοσοφία.
3: Εγώ δεν το ξέρω αυτό. Νομίζω ότι η φιλοσοφική. Είναι.
4: Φιλοσοφική ξέρω και εγώ. Δεν ξέρω πανεπιστήμιο φιλοσοφία και το.
5: Φιλοσοφική ΕΚΠΑ μου βγάζει.
4: Δεν υπάρχει. Πανεπιστήμιο φιλοσοφία και το.
5: Τμήμα φιλοσοφία στην ΕΚΠΑ.
4: Πρέπει με τρελάντερα, να με κάνετε βγάλει τη
3: σειρά. Ναι, υπάρχουν λέει τμήματα φιλοσοφία στο ΕΚΠΑ. Στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στο Πανεπιστήμιο Νίνο.
4: Ναι, φιλοσοφική.
5: Φιλοσοφική.
4: Ναι, τι φιλοσοφική.
3: Υπάρχουν λέει τμήματα φιλοσοφία. Τι να σα πω, έτσι το λέει.
4: Κλάδο θα είναι, φίλε. Ξέρω εγώ, τέλο πάντων, δεν ξέρω. 2004 το έβγαλα, λέει.
5: Εσύ από το 2004 έχουν αλλάξει τα ονόματα.
4: Όχι, λέει εδώ πέρα, ναι, 2004 λέει έβγαλα
5: παραπάνω. Το έβγαλα τη σχολή, εννοεί.
3: Απερίμενε. Λέει, αν σκέφτεσαι να σπουδάσει φιλοσοφία στην Ελλάδα, ναι, μπορεί να το κάνει αυτό στο αυτοτελέ τμήμα φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο Πατρών.
4: Αυτοτελέ τμήμα όμω, λέει τμήμα.
3: Είναι τετραετέ προπτυχιακό πρόγραμμα.
4: Προπτυχιακό, δεν
3: βεβαίως
4: είναι.
3: Βεβαίω.
5: Προπτυχιακό πρόγραμμα.
4: Πρέπει να κάνει προπτυχιακό. Άκουγε, συνεχίζει. Το λε και προπτυχιακό.
3: Προπτυχιακό, ναι.
4: Εμεί λέμε και ένα πανεπιστήμιο, ένα αποκλειστικά πανεπιστήμιο φιλοσοφία. Δεν είπα φιλοσοφική.
3: Όχι, τμήμα.
4: Α, καλά, ωραία.
0: Τέλος ηρεμία. Μετά το break τα κουνάδια επιστρέφουν ακόμα χειρότερα.
6: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
0: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Stichman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Music 892.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
8: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
9: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος, μπες δυνατά.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
11: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.

Πασόκ, τέκνο, όλα μαζί, όλα μαζί, όλα μαζί. Όλα μαζί. Σοσιαλισμός, μπότα, τέκνο, όλα, δεν μπορώ, τρελαίνω. MDMA.

0: Εδώ Μαρία θέλει να το χορεύει με τσόκερ στο λαιμό, με τσόκερ. Πάρε και τα λέιζερ, πάρε και τα λέιζερ, πάρε και τα λέιζερ. Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Καλημέρα φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πω, με τρελαίνει Μαρία.
1: Σ' αρέσει αυτό,
0: με τρελαίνει, με τρελαίνει, με τρελαίνει. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Συγγνώμη Μαρία, σήμερα σου έβαλα τις φωνές, αλλά δεν αντέχω άλλο με τον ντύσιμό σου.
1: Ρε Σιβάν, τι έχεις, τι έχει τον ντύσιμό μου.
0: Μαρία, κάτι
1: είμαι πέμε... φθινοπορεινό ανοιξιάτικη.
0: Είσαι, θα μείνω στα πρώτα τρία γράμματα. Στο φθιν, τέσσερα,
1: φθινό. Φοράω ένα τζιν.
0: Ναι, ψαράδικο.
1: Και ένα
0: πουκα...
1: ναι,
0: λες και πάνω να βγάλεις λαγοκέφαλο σου.
1: Και ένα πουκάμισο,
0: για
1: τσαπαρυπάς.
0: Ναι.
2: Έτσι, είναι το στυλ της.
0: Για τη φωτογραφία να σας στείλω τώρα. Άμα δείτε, μιλάμε για. Γελάνε εδώ πέρα τα μικρόφωνα. Μιλάμε για, κακή.
1: Εσύ Δημήτρη, πες λίγο. Ειλικρινά όμως. Δεν θα
0: παρεξηγηθώ. Συγγνώμη, ρωτάς τη γνώμη για τη μόδα σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι έτσι.
2: Έχεις δίκιο. Εγώ δεν την έννοια ποτέ μου. Να σου πω, Μαρία μου. Απλώς το
0: παντελόνι. Ποτέ σου δεν την έννοια.
2: Είναι λες και έχεις σηκώσει τα μπατζάκια σου για να μπει θάλασσα. Αυτό. Κατά τα άλλα δεν είναι μια χαρά.
0: Μου θυμίζει μια θεία μου που το καλοκαίρι βάζει ασβεστώνει την αυλή.
1: Παιδιά, αν μπορούσατε να καταλάβετε από το στυλ μου, θα ήταν εντάξει. Δεν είμαι αυτό το. Το στάνταρ που περιμένεις να δεις.
0: Ρε εσύ Μαρία, δεν υπάρχει.
1: Το χειμώνα γίνομαι λίγο πιο στάνταρ.
0: Εντάξει, Μαρία, εντάξει.
2: Είναι λιγότερες επιλογές.
1: Αυτό είναι λιγότερες επιλογές.
0: Ρε παιδιά, να σου πω κάτι.
1: Έτσι και ζούσα στο εξωτερικό, θα το είχα δώσει όλο εκεί πέρα.
0: Εσύ πραγματικά δεν πάω να το δώσει όμως. Ξέρεις τι γίνεται, το έχω ξαναπεί, Μαρία, ίσως δεν ήταν, ήταν η Ελένη τότε, γιατί και η Ελένη ήταν κακόγουστη.
1: Τι σου φταίει, η Ελένη ήταν κλασική.
0: Όχι,
1: δεν ήταν,
0: Ελένη...
1: το αναμενόμενο. Φορμούλα, το κορίτσι.
0: Όχι, η Ελένη, είχε
1: μπουζάκι.
0: Αυτό. Η Ελένη, ρε παιδί μου, το ξέρει. Η Ελένη ήταν αυτό το κορίτσι, το χωριό. Είναι χωριάτα, δεν τη έφυγε ποτέ το χωριό από μέσα. Η Ελένη.
1: Δεν είναι κακό αυτό.
0: Είπα εγώ, αυτό τη έλεγα και εγώ. Είναι κακό να είσαι χωριάτα. Γράμματι, αμόρφωτη!
1: Α, τσίπε και όλα αυτά μαζί. Πάνε
2: μαζί αυτά, παγιέ.
0: Τι θέλω να πω. Παιδιά, αφήστε με τα κάθομα μου φωτογραφίες, δεν λέει να τις στέλνω. Λοιπόν, τι θέλω να πω τώρα, με κολλήσατε, κάτι θέλω να πω τώρα. Χέστο, κάθομαι και ασχολούμαι με την έννοια πρωί και χάνω τη θεματολογία εδώ πέρα που.
2: Αμάρε, Μαρία.
0: Συγγνώμη τώρα να κάνω μια ερώτηση. Παιδιά, πού διάολο έχει πάει η βενζίνη πάλι, τι γίνεται.
1: Άσο.
2: Γιατί δεν το ανοίγουν ω θέμα συζήτηση κανεί, μπορείτε να μου πείτε.
1: Παιδιά, χθε πήγα να βάλω βενζίνη και ήταν 30 ευρώ πάνω από ό,τι έβαζα, έτσι.
0: 30 ευρώ πάνω
1: συνολικά, ναι. Συνολικά, ναι. Συνολικά.
0: Αυτό το με το κολοστενό, το ορμόνα μου.
2: Εμένα είναι στα 25 ευρώ παραπάνω. Και
0: εμένα,
1: είναι φοβερό.
0: Εγώ, παιδιά, το AMG, το Jeep, το γεμίζω, ξέρεις.
2: Με 500 ευρώ.
0: Παιδιά, εγώ το SUV θέλω 120 ευρώ για να το γεμίσω.
2: Λίγα είναι μέχρι στιγμή. Πότε το
1: γεμίζει.
0: Είναι υπηρετικό.
2: Αν εγώ το γεμίζω με 85 που είμαι diesel.
0: Παιδιά, το καγέν, εγώ αυτή τη στιγμή θέλω 160 ευρώ για να το γεμίσω.
1: Το καγέν θέλει τόσο.
2: Αυτό είναι πρόβλημα.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα κάνω. Δηλαδή, δεν ξέρω που θα πάει αυτή η κατάσταση.
1: Δεν θα πέσει λίγο τώρα.
0: Δεν ξέρω και δεν ξέρω τι θα κάνω το Range Rover. Θα το δώσω πίσω.
1: Έχει και στην τάχη σου.
0: Ποιο πήγα εδώ πέρα, το μηχανάκι το γεμίζουμε τώρα. Εκεί που θέλαμε 12 ευρώ, θέλουμε. Τέλο πάντων. Λοιπόν, από ό,τι λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, βάλα αέριο, λέει η Χρυσά. Έχει ανέβει και το αέριο.
2: Και το αέριο, παιδιά, πάρα πολύ.
0: Χέσαι, μέσα,
1: το πάλι... αέριο είναι το μόνο που έχει μείνει λίγο πιο κάτω, ρε παιδιά.
2: Τι πιο κάτω, έχει πάει ένα κάτι κι αυτό.
0: Πάλι ήταν καλά. Λεπτά, πάλι καλά, εγώ που μου κόψε, φίλε, και πήγα και το πήρα τα μάξι. Πού κάθομαι και το γεμίζω ρεύμα εδώ πέρα από το πολίτη. Εδώ πέρα κάθομαι κάτω και ρουφάω μπρίζα. Εγώ 3 ώρες έχω ραδιόφωνο, κάθομαι άλλες 2 για να γεμίσει τα μάξι. Και το φυσικό αέριο λέει φωτιά, ένα 80 έχει πάει τέτοιο. Δεν ξέρω, ρε φίλε, παιδιά. Και σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, λέει φταίει ο Πούτιν. Φταίει ο. Όχι ο Πούτιν. Φταίει ο πόλεμος που γίνεται στην Ουκρανία. Βασικά ο Ζελένσκι φταίει.
2: Με τον Ζελένσκι τα έβαλε, γιατί.
0: Γίνεται τώρα τι γίνεται. Εντάξει, την έχουν πέσει και χούθη στους Σαουδάραβες και τους βαρέσανε κάτι. Πώς το λένε, αγωγούς. Και πλέον δεν έχει κανένα πετρέλαιο. Δεν έχουμε ούτε πετρέλαιο, ούτε φυσικό. Θα περιμένουν από την Ελλάδα να βγάλουμε εδώ πέρα την Κρήτη από κάτω.
2: Πάντως στο εξωτερικό που πήγα σε κάποιες χώρες τόσο ακριβή.
0: Ρε μαλακά, Μίτσο, σταμάτα.
2: Τη βενζίνη δεν είναι.
0: Στο εξωτερικό, ρε. Εντάξει, εδώ πέρα ο Ευτύχης Μπλέτσας. Μου πήγε στο Ταλίν Μωρή Πλέμπα να πούμε σιγά τώρα τι εξωτερικό.
2: Εφάνει σε τέσσερις χώρες πήγα κι εσύ.
0: Οι οποίες είναι η μία. Σιγά, τέσσερις.
2: Ωραία, σε μία και στην Πράγα πήγα, να το θέλει έτσι.
1: Στην Πράγα πώς ήταν τα πράγματα.
2: Δεν ήταν τόσο ακριβή η βενζίνη. Αυτό θέλω να σου πω. Δεν είναι όπως εδώ. Εδώ είναι αυτό που λέμε πριν.
1: Στην Κύπρο εσύ που πηγαίνει είναι τόσο ακριβή.
2: Η Κύπρο δεν έχει φόρου. Είναι φθηνή βενζίνη.
0: Τα απαντάει μόνο του. Δεν έχει φόρου.
1: Δηλαδή, εμεί εδώ είναι που
2: έχει έχετε τι φόρου στα καύσιμα.
0: Το αστείο με την Κύπρο, ξέρει ποιο είναι. Το αστείο με την Κύπρο είναι ότι αγοράζουν από εμά τη βενζίνη στην Κύπρο, αγοράζουν από την Ελλάδα.
1: Από
0: και
1: την
0: είναι
1: Ελλάδα.
0: Πιο φθηνή, βέβαια. Για ψάχνω να το βρει. Από πού παίρνει η Κύπρο βενζίνη. Από την Ελλάδα παίρνει βενζίνη. Τώρα, πώ γίνεται να είναι πιο ακριβή η βενζίνη εδώ πέρα, δεν ξέρω. Λοιπόν, εντάξει, Ιταλία, Αγγλία, αυτά παιδιά είναι εξίσου ακριβά. Χαίρεστε τώρα μέσα τώρα, παιδιά, δεν ξέρω τι θα κάνουμε, αλλά το νομίζω ότι φέτος μην κάνει κανένα τέτοιο και κάνει χειμώνα. Γιατί πέρυσι δεν είχαμε χειμώνα, φέτος δεν είχαμε ούτε πάρα πολύ καλοκαίρι δύσκολο.
1: Όχι, λες να κάνει.
0: Έχουμε σύμμαχο τον καιρό. Τέλος πάντων.
2: Για το πετρέλαιο θέρμανσης πάντως λένε μέχρι στιγμής με τα τώρα δεδομένα είναι γύρω στο 1,70 με 1,80. Καταλαβαίνω ότι δεν θα βάλει κανείς μάλλον.
0: Ναι, εντάξει, ας έχουμε μάλλον χειμώνα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε. Από την άλλη, εντάξει, είναι δευτερευούσης σημασίας τώρα τα πετρέλαια και αυτά. Τώρα, client mind τώρα. Το θέμα είναι ότι εμείς, σαν χώρα πλέον, έχουμε φτάσει στο σημείο το οποίο ήθελα από παλιά. Γιατί, να πω κάτι. Εγώ. Στη μεγάλη κρίση του 8 με τα μνημόνια και όλα αυτά που μας κορόιδευε όλη η Ευρώπη, που μας λέγανε τεμπέλιδες και αυτά, νομίζω ότι ήρθε η ώρα για payback. Ήρθε η ώρα για payback και η ώρα που θα κορυδεύουμε εμείς τους Ευρωπαίους και με τον Κυριάκο τον Πυριακάκη, τον πρόεδρο του Eurogroup, έχει αρχίσει το τρολάρισμα πλέον. Σαν πρόεδρος του Eurogroup, ο Πυριακάκης έκανε μια δηλώση στην γερμανική εφημερίδα, αν δεν κάνω λάθος, στην Handelsblatt. Λέει: η ελληνική εμπειρία. Ακούστε, να σας βάζουμε κολόχερο στο Γερμανό τώρα. Η ελληνική εμπειρία, λέει, μπορεί να εμπνεύσει τη Γερμανία. Πώς να δεις, επειδή οι Γερμανοί το έχουν προβλήματα, βγαίνει Πυριακάκης. Αυτό είναι τρολάρισμα. Δεν πάω να το πάρει σοβαρά τώρα. Αλλά θέλω να σου πω ότι είναι. Πιστεύω τώρα, Κυριάκο, είναι και φίλος μου ο Κυριάκος Πυριακάκης, το κάνει για να τους πειράξει. Δεν μπορεί να πηγαίνει να λες στους Γερμανούς. Θα εμπνευστείτε από μένα, κοιτάξτε πώς θα κάνουμε.
2: Σοβαρά το είπε, παιδί μου.
0: Ρε παιδί μου, γι' αυτό είναι καιρό το τρολάρισμα. Λέει, η ελληνική εμπειρία μπορεί να εμπνεύσει η Γερμανία και μπορεί να βοηθήσει. Δεν καταλαβαίνω τι είναι ο Κυριάκος Πυριακάκης. Εντάξει, προφανώς τους κοροϊδεύει. Τόνις λέει ότι η Γερμανία δεν χρειάζεται συμβουλές. Ωστόσο, η ελληνική εμπειρία μπορεί να σε εμπνεύσει, παιδιά. Δηλαδή,
1: ορίστε, είμαστε και.

0: τον Κουτσούμπα, ο οποίος, ρε παιδί μου, γάμο, δεν τον παίζει και πολύ το Λούμπεντορ, έχει χαθεί αυτός. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Κουτσούμπας χαρακτήρισε την κόντρα Μητσοτάκη Τσίπρα, λέει, θυμίζει, λέει, στημένο φιλικό, λέει, βραδιποριακός, ταλαιπωριακός. Σύγχρονες δηλώσεις. Εσύ, Κουτσούμπα, πραγματικά το βραδιποριακός, ταλαιπωριακός. Πόσο old news, δηλαδή.
1: Πώς του ήρθε να το πει.
0: Πόσο θείος, ρε φιλέ. Δηλαδή, εκεί, πέρα, εκεί που μίλαγε σύγχρονη γλώσσα στους νέους, πήγε σε παλιό. Επίσης, δεν βλέπω ότι υπάρχει κάποια κόντρα τώρα. Δεν είναι, βαριούνται, δηλαδή, νομίζω ότι είναι και ο Τσίπρας, είναι και ο Μητσοτάκης. Βγαίνουν να τα πούνε μόνο για να τα πούνε. Δεν είναι λίγο πάλι τα ίδια.
1: Πάλι εσύ, ρε παιδί.
0: Ναι, και φέτος, ξέρω εγώ, Πανελλήνιες που λέει ο λόγος. Λοιπόν, έχουμε Αντώνη Σαμαρά, άλλος φίλος από εκεί. Ο Αντώνης Σαμαράς αναζητά γραφεία στη Θεσσαλονίκη και Πελοπόννησο. Ανοίγει κέντρα στην Αθήνα. Τι έχουμε εκεί, Μητσο?
1: Λοιπόν, στην Αθήνα λένε ότι το γραφείο του θα είναι στο Κολωνάκι.
0: Στο Κολωνάκι.
1: Στο Κολωνάκι, πολύ σωστά. Και όντως ψάχνει στρατηγία, έτσι τα λένε οι ειδικοί του. Ψάχνει στρατηγία στη Θεσσαλονίκη και στον πύργο Ηλίας.
0: Με δικό του κόμμα τώρα. Ή με
1: δικό του κόμμα, τι θα γίνει, τα θέλει τα στρατηγία.
0: Δεν ξέρω τι θέλει ο Αντώνης Σαμαράς. Ακόμα μεταξύ το κόμμα του Σαμαρά δεν έχει γίνει, Μητσο.
1: Όχι, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα. Τουλάχιστον
0: να το πείσω... γίνει, κάτσε και θα μας ξενερώσει όλοι μας. Όλους εμάς τους Σαμαρικούς.
2: Αφού έψαχνε, δεν θυμάσαι, μας έλεγε στην Ομόνοια, στο Κολωνάκι, τα υποψήφια μέρη.
1: Γίνει κανονικά. Ούτως ή άλλως το γραφείο του τώρα στην οδό Δημοκρίτου, συγκεκριμένα στο Κολωνάκι, έχει εξελιχθεί σε καθημερινό σημείο αναφοράς. Περνάνε πάρα πολύ από εκεί μέσα κάθε μέρα.
0: Τέλος πάντων, σύν όλα αυτά, γιατί βλέπω εδώ πέρα ότι έχουμε θέμα τώρα με τη δεξιά. Και την πολύ δεξιά, είναι η δεξιά και είναι και πιο δεξιά που λέμε, πάρτο, που είναι σχεδόν αναστροφή. Αφροδίτη Λατινοπούλου, η κόπελα με τη γύφτη και ομορφιά, όπως είπε ο Παϊτέρης, όχι εγώ δεν το λέω. Λοιπόν, εγκρίθηκε η άρση ασυλίας Αφροδίτη Λατινοπούλου από το Ευρωκοινοβούλιο.
1: Ναι.
0: Γιατί,
1: κατηγορείται για κάτι πλαστές υπογραφές για την ίδρυση, για την διακήρυξη του κόμματος, ρε παιδί μου, ότι είχε βάλει πλαστές υπογραφές για να κάνει κόμμα.
0: Τέλος πάντων, να καλά ξεμπερδέμα και στην Αφροδίτη Λατινοπούλου. Από την άλλη, Ηλίας Κασιδιάρης. Χαμός, μεγάλες οι στιγμές χθες. Ηλίας Κασιδιάρης αποφυλακίστηκε με πλήθος κόσμου. Να ξέρετε, να πω κάτι. Να πω κάτι, ρε παιδιά. Ο Ηλίας Κασιδιάρης, εγώ το θυμάμαι τώρα εποχές στα πρώτα του. Φίλε, αν εξαιρέσεις ότι έχει λίγο ασπρίσουν μία-δύο τριχούλες, διατηρείται fit, δηλαδή έχουν περάσει και πόσα χρόνια. Έμεινε μέσα 7-10.
1: Είναι.
2: Παιδιά, φρεσκότατος και ανανεωμένος έβγαινε.
0: Ναι, και πιο. Και τον βλέπω τώρα, έχει πάρει και το μάθημα, είναι πιο ηρεμός και ήταν μαζί μετά. Που βάραγε κάτι κάμερες έξω από το. Γλώτσα για κάτι δημόσιο. Συγγνώμη που γελάω.
1: Όχι, δεν γλώτσε κανέναν, ήταν κυρίως.
0: Ναι, τον βλέπω τώρα, έχει πάρει το μάθημα. Το είχε και κάπου άκουσα κιόλας, λέει ότι ναι, εντάξει, ήμουν πιο τέτοιο. Έχει έρθει χράπα.
1: Έχει πει και όχι βία.
0: Ναι,
2: α, του κατέβασε του τόνου, ωραία.
0: Ναι. Νέο κόμμα ο Ηλίας Κασιδιάρης.
1: Κοίταξε τώρα.
0: Εγώ δεν έχω καλάβει. Μερικοί
1: λένε... Δεν μπορεί να κάνει νέο κόμμα.
0: Α, ωραία, το αναδιαμορφώνω. Νέο κόμμα δεν μπορεί να κάνει ο Ηλίας Κασιδιάρης.
1: Αλλά λένε ότι θα κάνει επίτηδες για να δημιουργηθεί μπιφ ανάμεσα σε αυτόν και στην κυβέρνηση και στους νόμους.
2: Πώς μπορεί να δημιουργήσει επίτηδες άμα δεν μπορεί
1: κατάλαβες,
2: να κάνει κόμμα.
1: Να το κόψουν και μετά πάλι να. Μπορεί όμως να μπει σε κόμμα. Κατάλαβες. Δεν μπορεί να το ιδρύσει αυτός, επειδή ήταν μέλος εγκληματικής οργάνωσης, αλλά μπορεί να μπει σε κόμμα.
0: Εγώ δεν το έχω καταλάβει. Ήταν μέλος. Τελικά την απόφαση τι έγινε. Θα μου πει για κάτι σε 7 χρόνια μέσα.
1: Αφού θα έρθει για εγκληματική οργάνωση.
0: Και, μόνο 7 χρόνια κάθεσε για εγκληματική οργάνωση. Μέσα. Θα μου πει εδώ πέρα σκοτώνεις, βιάζεις, κάνεις και κάθεσαι.
2: Άρα μπορεί να βάλει μπροστάρι κάποιον άλλον για τα μάτια του.
1: Με αυτό λένε για αδελφό ή ξάδελφο που θα είναι μπροστά και θα είναι αυτός μέσα.
0: Ναι. Να δούμε, παιδιά, θα δούμε. Καλή επιτυχία σε όλους, παιδιά. Εμείς τώρα εδώ πέρα είμαστε. Εμείς ψωμάκι θέλουμε για τη δουλειά μας. Εμείς καλή επιτυχία να πούμε σε όλους όσους κατέβουν. Δεν ξέρουμε ποιοι θα είναι εκεί πέρα και ποιοι θα είναι. Τα κουτάβια πάντα δίπλα στους νικητές. Δεν μας ενδιαφέρει. Δίπλα στους νικητές. Δίπλα σε αυτούς που μπορούν να δουν χαρτζηλικάκι. Χαρτζηλικάκι να πέφτει. Δίπλα στην πληρωμένη δημοσιογραφία. Οι άνθρωποι που είναι πάντα με τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Και σήμερα μέχρι τις 10 θα σας κρατήσουν στην τροφιά. Λευτέρη, πανελήθη, χολύπτη μου, πάμε.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, μικρά μου Ασοζούλαβα. Λοιπόν, τώρα η σύνδεσή σας αποκτάει παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα την δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σας, μικρά μου σουλάπια. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί ολοκληρωμένη εμπειρία, και σας φέρνει πιο κοντά από ποτέ στο ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπείτε στο telekom.gr έτσι να μάθετε περισσότερα και για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom.
1: Τι είναι το πρώτο πράγμα που κάνουμε όταν ξυπνάμε, παιδιά? Βουρτσίζουμε τα δόντια μας.
0: Καφέ.
1: Τέλεια. Βουρτσίζουμε τα δόντια μας. Και επειδή κάποιοι μπορεί να έχετε τα ούλα, να πονάτε στο ζεστό, στην αλλαγή ζεστού κρύου, γενικά όποια και αν είναι η ανάγκη σας, η Intermed έχει τη λύση. United Pharmacare, μέντικα εξειδικευμένες οδοντόπαστες, διαθέσιμες στα φαρμακεία και στα e-pharmacies, φυσικά από την Intermed.
2: Και αν για να αλλάξει μια μπρίζα έχεις ανοίξει 6 βίντεο στο YouTube, βασικά εγώ το κάνω αυτό, σου έχω τη λύση. Μην το ρισκάρεις, μπαίνεις δουλευταρά, βρίσκεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες κριτικές και επιλέγεις όποιον θέλεις εσύ. Δεν κινδυνεύεις ούτε από σκητσίδες, ούτε από ηλεκτροπληξία. Δουλευταράς και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
0: Λοιπόν, προχωράμε, παιδιά, προχωράμε σε άλλα νέα. Μίτσο, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, έρχεται, παιδιά, σήμερα, αύριο, μεσογειακός κυκλώνας βόμβα. Ακούστε να δείτε, καθόλου δεν είναι αγχωτικό το τέτοιο. Είναι το όνομά της βόμβα ή απλά βόμβα είναι?
2: Όχι.
0: Κινείται, λέει, προς την Ελλάδα, λέει, και θυμίζει τον τυφώνα Ντάνιελ και τον Ιαννό. Γάμο.
1: Ο κυκλώνας τι είναι, η πολύ ζέστη?
0: Κυκλώνας, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, Μαρία, είναι ψηλόβροχο. Ρίση Μαρία, κυκλώνας.
1: Κάτσε, ρε παιδί μου, τυφώνας, κυκλώνας, λίγο τα μπερδεύω αυτά.
0: Ο κυκλώνας είναι αυτό που μπαίνουν οι θερμές σε αέριες μάζες, συγκρούονται με τις ψυχρές και όλο αυτό δημιουργεί χαμηλό βαρετικό δυναμικό.
1: Τι είπες τώρα?
0: Και μαγνητικά πεδία.
1: Τι είπες τώρα?
0: Δεν ξέρω τώρα τι είναι.
1: Να βλέπεις. Κάνε μοστρόβιλο, ξέρω. Πάντως, τυφώνας είναι ο ζεστός ο αέρας, δεν είναι, που φυσάει πάρα πολύ, και ο κυκλώνας τι είναι?
0: Αυτό που είπα είναι.
1: Δεν κατάλαβα τίποτα από ό,τι είπες.
0: Εντάξει, τώρα δεν μπορώ.
1: Δεν πειράζει.
2: Τέλος πάντων, παιδιά, η βόμβα θα σκάσει μέχρι σήμερα. Ναι. Είναι άντε και οριακά μέχρι αύριο το πρωί.
0: Θα σε πάρει νάσα, χοντρέ. Λοιπόν.
2: Δεν είναι όμως κάτι τραγικό, ενώ κάτι τραγικό σε βροχόπτωση ή σε τέτοιο. Έτσι, μας πήγε χθες. Θα είναι ίσως και λίγο καλύτερα.
0: Ναι. Τέλος πάντων, έχει πέσει η θερμοκρασία και χθες.
1: Καλά, αυτό που είπες είναι.
0: Μαράκι.
1: Οι άνεμοι περιστρέφονται κλειστά γύρω από ένα ήρεμο κεντρικό σημείο, παιδιά, και αντλούν ενέργεια από την εξάτμιση του νερού. Κοίτα εδώ, παιδιά.
0: Δεν είπε καμία σχέση.
1: Είπε ένα μετεωρολογικό σύστημα χαμηλών πιέσεων, βαρομετρικό χαμηλό.
2: Το είπε αυτό,
1: φάνηκε. Το είπε αυτό. Δεν το είπε, ρε παιδιά.
0: Έχω αρχίσει να φεύγω. Δηλαδή, πλέον η διάνοια μου είναι, λέω πράγματα χωρίς να καταλαβαίνω. Λοιπόν, έχουμε και κάτι πάρα πολύ ευχάριστο. Βλέπω, παιδιά, ότι θα μετακομίσουμε όλοι σιγά-σιγά προς το Δήμο του Ελληνικού Αργυρούπολης. Ο οποίος ακούγεται κάνει εκεί πέρα ο Δήμος, ο Δήμαρχος, δεν ξέρω τι γίνεται. Παιδιά, ακούστε, αν ψάχνετε σπίτι και έχετε σκοπό να κάνετε οικογένεια, φεύγετε για Ελληνικό Αργυρούπολη. Λέει 3.000 ευρώ, λέει, δίνει ο Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης για κάθε παιδί. Τώρα, αυτό να μου το εξηγήσει ο Δημήτρης.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, για κάθε άνθρωπο που είναι δημότης εκεί πέρα, έτσι. Ότι δεν πάω να γεννήσω εγώ εκεί πέρα.
2: Για κάθε παιδί που θα γεννηθεί, Φάνη. Για κάθε παιδί που θα γεννηθεί δημότη, έτσι.
0: Ναι.
2: Για κάθε δημοτάκι μικρό.
0: Ναι. Δεν είναι. Και σκέψω ότι παίρνει και 2.000 ευρώ. Εγώ ξέρω, το έχασα τώρα για τα 2.000 ευρώ που δίνω τσοτάκι, τα χάσα για 3 μέρες.
1: Για το κουμπαρά, λες.
0: Όχι, πιο κουμπαρά.
1: Ποιο λες εσύ?
0: Αυτό που είχε κάνει ο Μητσοτάκης που έδινε επίδομα για 2.000 παιδί.
1: Α, ναι, ναι.
0: Γεννήσαμε 3 μέρες νωρίτερα πριν το ανακοινώσει. Άστα να πάνε, έχασε 2.000 έτσι.
2: Για το λαμπράκι τα πήρες όμως, δεν τα πήρες?
0: Για το λαμπράκι τα πήραμε να ρωτήσω την γυναίκα μου, λογικά τα πήραμε.
2: Άρα γι' αυτό έκανες το λαμπράκι.
0: Ναι, όχι, δεν το έκανα για τα 2.000, αλλά θέλω να σου πω και τα μην έπαιρνα για άλλα 2-4.
2: Σωστό. Πάντως δεν θα είναι 3.000 ευρώ σίγουρα για όλους, θα είναι από 1.000 έως 3.000 ευρώ αναλόγως με τα.
0: Πόσα κιλά βγει το παιδί?
2: Όχι, ρε, με τα κριτήρια που έχουν.
1: Κάτσε, παιδί μου, αυτό θα είναι μία και έξω, έτσι θα του το δώσει κατά τη γέννηση.
0: Καλά, εσύ τι θες, 2-3 χιλιάρικα κάθε μήνα?
1: Εντάξει, δεν έλεγα κάθε μήνα, αλλά να δώσει, ρε παιδί μου.
2: Απαλλαγή, λέει, επίσης από τα δημοτικά τέλη για κάθε οικογένεια που αποκτά νέο μέλος από 1η-1η του 27 και δωρεάν τροφεία στους ροφονδιακούς σταθμούς της πόλης μας.
0: Ναι, ρε.
2: Δωρεάν
0: ναι.
2: Συμμετοχή στη δημιουργική απασχόληση, δωρεάν συμμετοχή στα πολιτιστικά και αθλητικά προγράμματα του Δήμου, πακέτο πρώτων βασικών αγαθών για τη φροντίδα του μωρού κατόπιν αίτησης της οικογένειας.
0: 3 χιλιάρικα αυτό, σκέψω ότι μια οικογένεια, ας πούμε, πέσει θέση ένα ενίκιο, τα πρώτα 3 ενίκια για 3 μήνες θα πληρώνει δωρεάν. Μια χαρά.
1: Μπράβο, παιδιά.
2: Να σου πω κάτι όμως.
1: Από το τίποτα δεν
0: είναι. Δηλαδή, είναι ένας λόγος να πάει να κάνεις παιδί. Για λέγε.
2: Ναι, αλλά από την άλλη δεν είναι και θέμα του Δήμου. Είναι θέμα της κυβέρνησης. Είναι ο Δήμος. Καλό δεν είναι που το κάνει αυτό. Σκέφτεσαι ότι είναι λίγα τα χρήματα.
1: Ναι, παιδιά, ό,τι μπορεί κάνει.
2: Είναι από τις υποχρεώσεις του Δήμου.
0: Αυτό το κάνει και ο Δήμος, λέει Ασπροπύργου, λέει ο Βαλέριος εδώ πέρα.
1: Αλήθεια.
0: Βέβαια. Αλλά το θέμα είναι ο Δήμος Ασπροπύργου. Ναι, μόνο Ασπρόπυργος, εκεί πρέπει να γεννιούνται μωρά. Ασπρόπυργο, εκεί. Δεν ξέρω, παιδιά, να σου πω κάτι. Είναι, καλά είναι. Καλά είναι. Τι να σου πω τώρα.
2: Ναι, παιδιά, ο Δήμος Ασπροπύργου.
0: Και δίνει και 3 κιλά, λέει, χαλκό δώρο.
2: Όχι. Ναι. 1000 ευρώ και το πρώτο παιδί, 1500 ευρώ και το δεύτερο παιδί και 2000 ευρώ και το τρίτο παιδί και για κάθε επόμενο.
1: Αλλά... Ποιο αυτό, Δήμος Ασπροπύργου.
0: Ναι. Να πούμε πέρα εκεί στους δημάρχους, παιδιά, μήπως να έρθετε να μας συζεστάνετε και λίγο, γιατί μόνο με τα λεφτά, δηλαδή δεν γίνεται. Κάτι να κάνει και ο Δήμος, δηλαδή καλό θα είναι να βοηθήσει κιόλας. Δηλαδή, ελάτε να μας την πιάσετε. Δεν ξέρω τι γίνεται. μα τι να πω τώρα, με 3, δηλαδή είναι δυνατόν, θα πάει. Δεν λέω εγώ, καλό είναι ότι γίνεται, μην γκρινιάζουμε συνέχεια. Αλλά από την άλλη. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, τώρα τι να σου κάνουν, γιατί πρέπει να αλλάξουν χοντρά πράγματα. Αυτά είναι τώρα μεζέδες. Ο άλλος θα πάρει 3.000 ή 2 και θα πάνε, είναι λόγος να πάνε να κάνουν.
2: Και στο ελληνικό 1.000 ευρώ δεν είναι ούτε το νίκη.
0: 1.000 ευρώ τώρα που θα γίνει και το έργο εκεί πέρα. Δεν είναι... Θέλω να πω ότι αυτά τώρα είναι μέτρα, παιδιά. Τώρα... Θα μου πει, Λαμπρόπουλε, να μην γίνει τίποτα. Ναι, τι να σου πω. Από το ολότελα καλή και Παναγιώτα να πει κάποιο. Λοιπόν, ενώ 3.000 ευρώ να σου πω, κάτι είναι. Συνεχίζουμε. Έχουμε άλλη μια περίπτωση εξαπάτηση ηλικιωμένη, παιδιά. Που δεν ξέρει τώρα, η εξαπάτηση ηλικιωμένων, λογικό είναι ηλικιωμένο, θα σα εξαπατήσουν. Το θέμα είναι ότι απατεώνες, λέει, έπεισαν ηλικιωμένοι να βγάλει στην αυλή τα χρήματα και τα καζούματα που είχε σπίτι. Να κάνω μια ερώτηση. Τη πήραν 400.000 ευρώ.
2: Ναι, είχε 400.000
0: ευρώ. Η ερώτηση είναι, ρε φίλε, ποιο γερότη έχει 400.000 ευρώ σπίτι. Τι μαζεύουν από κάτω. Είναι γεμάτα γερότη. Σα παιδιά με ποιον είναι γεμάτα χρήματα από κάτω. Και μετά σου λέει, ναι, αυτά είναι όλα.
1: Συγγνώμη, ρε παιδιά, και τι τη είπανε. Τι τη. Α, μαζί και τα κοσμήματα.
2: Όχι, 400.000 ευρώ σε μετρητά, συν κοσμήματα μεγάλη αξία.
0: Εσένα τράει μάνα σου έχει 400.000 ευρώ.
1: Όχι, βέβαια.
0: Εσύ που το ξέρει.
1: Θα το ξέρα.
0: Ξέρω εγώ αν πάνε και την ξεβρακώσω εγώ και ο Δημήτρης, σου πω.
1: Φαντάζεσαι.
0: Και
1: να μην ξέρουμε.
0: Ξεβρακώσω.
1: Να σου πω κάτι. Και τι τη είπανε, ρε παιδιά, δηλαδή, τι μπορεί να πει και να πείσει έναν άλλον τόσο.
2: Είπαν ότι
1: πολύ...
2: είναι από την εφορία και ότι γίνεται αυστηρός έλεγχος και πρέπει αυτή τη στιγμή να βγάλουν τα χρήματά τους έξω και τα κοσμήματά τους για να τα καταγράψει ο δορυφόρος της εφορίας.
1: Τι λες το. Ο δορυφόρος της εφορίας.
0: Οι άλλοι την έψω άλλο στον Κριστιανό Ρονάλντο και του έστειλε 100 ευρώ Άιρι. Δηλαδή, όχι, ρε παιδιά, δεν. Γελάμε. Εντάξει, ο μεγάλος άνθρωπος, παιδιά.
2: Έλα, φίλε.
0: Ναι, μη γελάμε. Εντάξει, ο μεγάλος άνθρωπος είναι εύκολο. Γι' αυτό θέλει τα παιδιά των. Όσοι έχουν παιδιά, θέλει προσοχή εκεί πέρα. Τα γερόδια πρέπει να τα πονηρέψουμε. Ρε φίλε, τώρα αυτές οι γριές και όχι.
1: Το τι ήξερε το Ρονάλντο όμως, ναι, ηλικιωμένη.
0: Αυτό λέω και να λες μωρή, έχεις άνοια. Από την άλλη τον Ρονάλντο μια χαρά το ξέρεις. Και βγαίνει η γριά και σου! Τέλος πάντων, anyway, το θέμα είναι ότι υπάρχει ακόμα λίπος, Μίτσο, εγώ. Αυτό βλέπω, υπάρχουν τα γερόντια, είναι πίσω, είναι για μια δύσκολη στιγμή. Λοιπόν, προχωράμε παιδιά, προχωράμε γιατί... Θέλω να πω, έχει πλέον ξεφύγει το πράγμα με το AI. Εμένα μου αρέσει που έχουμε ξεφύγει με το AI, να σου πω την αλήθεια.
1: Δηλαδή, γιατί σου
2: αρέσει.
0: Όλη αυτή η δυστοπική κοινωνία, γιατί όλη αυτή η δυστοπική κοινωνία που σχηματίζεται με την αβεβαιότητα, με το ότι δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει αύριο, εγώ πιστεύω ότι δημιουργεί ευκαιρίες. Ευκαιρίες είτε για να κλέψεις είτε για να κάνεις δουλειές.
1: Α, τέτοιες ευκαιρίες, εντάξει.
0: Παιδί μου, αυτό λέει. Το AI λέει τώρα βγήκε και λένε μπορεί να σκοτώσει όλους τους ανθρώπους. Εντάξει, θα σου πω, είναι χαζομάρα αυτό.
1: Σου κάνει κάτι εσένα.
0: Ρε,
1: αυτό, δηλαδή.
0: Μα, λέει, είχαμε την κορονοϊό. Ένας ιός μπορεί να σκοτώσει την ανθρωπότητα. Ένα AI μπορεί να σκοτώσει την ανθρωπότητα. Τα πάντα μπορεί να. Ένα ηφαίστειο μπορεί να σκοτώσει την ανθρωπότητα. Γενικά πρέπει να υπάρχει κάτι πάντα που να μας φοβίζει. Ναι. Είτε είναι ιός, είτε είναι τέτοιο.
1: Έτσι μόνο καθοδηγούμαστε.
0: Google, τι έγινε. Σε πήρε ο χοντρός πρεφά. Μαλά και σφαιράκι στην Google. Σκίσε τα πτυχία σε εμάς πάνω να τα περάσει αυτά. Ξαφνικά λέει, παραιτήθηκε ο άλλος. Λέει, AI και αυτά. Τι λες τώρα. Δηλαδή, αυτά με τρελαίνουν τώρα.
2: Εσένα τώρα αντικειμενικά δεν σε τρομάζει που είναι τώρα στην αρχή του.
0: Εδώ ρε μαλάκα. Εδώ μόνος μου και όλο το AI απέναντι. Εδώ.
1: Καλά, θα παίρνει τέλεια. Είμαστε σίγουροι.
0: Εδώ.
2: Δεν σε φοβερίζει που είναι η αρχή του και έχει εξελιχθεί τόσο πολύ. Δεν σκέφτεσαι σε 5 χρόνια, ας πούμε, πού μπορεί να πάει η φάση.
1: Τι σε 5, κάτσε να είναι ανεξέλεγκτο.
0: Να σου πω κάτι. Πρέπει να καταλάβετε ότι ζούμε στην Ελλάδα τώρα. Αυτά τώρα για μας είναι να με φοβήσει άμα έμενα στις Βρυξέλλες. Να με φοβίζει άμα έμενα στις Βερσαλίες. Να με φοβήσει στην Ελλάδα.
1: Γιατί θα αντικατασταθούν πάρα πολλά.
0: Μακάρι, επιτέλους.
1: μακάρι. Λέει.
0: Μα τώρα τι να σου πω τώρα, είναι δυνατόν. Θα φοβηθεί η Μέση Ελληνίδα και ο Μέσος Έλληνας το AI. Πραγματικά τι να μας κάνει το AI, δηλαδή τι να μας κάνει πιο χαζούς. Δεν παίρνει. Ένα από αυτό. Τι να μας κάνει, να μας πάρει λεφτά. Η πλειοψηφία δεν έχει. Τι μπορεί να σε φοβήσει, ρε φίλε. Δηλαδή, ρεαλιστικά τώρα. Μη σου πάρουν το σπίτι, δεν υπάρχουν σπίτια πλέον. Θέλω να σου πω ότι.
2: Πάντως στην Ιαπωνία.
0: Στην Ιαπωνία, ρε φίλε.
2: Απαντούν στο δημογραφικό με ρομπότ, φίλε.
0: Ναι.
2: Γιατί και αυτοί έχουν πρόβλημα. Είναι, νομίζω, μέσο όρο ηλικία το 30% είναι 60 χρονών και πάνω και απαντούν, ναι, φίλε, με ρομπότ.
0: Ρε, εσύ, αυτά τώρα είναι σε κοινωνίες εξελιγμένες, οι οποίες έχουν λύσει τα προβλήματά τους τώρα. Είμαστε εδώ πέρα για να φτάσουν να φοβηθεί. Άσε με εμένα, να φτάσει ο μέσο Έλληνα ή μέσα Ελλήνα να φοβηθεί το AI. Πρέπει να περάσουν κάποιοι σκόπελοι, να το πω και έτσι. Δηλαδή, πιστεύεις τώρα ότι ο μέσος άνθρωπος εδώ πέρα θα κάτσει να κάνει αυτή τη σύνθετη σκέψη το AI?
1: Όχι, όταν φτάσουμε στο γκρεμό εκεί εμείς καταλαβαίνουμε.
0: Όχι, πρέπει να έχεις ένα τόσο ανεβασμένο επίπεδο, που να έχεις βιωτικό επίπεδο, που να έχεις λύσει όλα σου τα προβλήματα τα οικονομικά, για να κάτσεις να φοβηθείς το AI. Μα είναι δυνατόν τώρα, δηλαδή, σκέψου τώρα, εσύ πήγαινε σε μια. Πώς το λένε, φίλη σου, ένα φίλο σου. Θα κάτσε να σου πει το AI, φοβάσαι. Κλάει με εδώ, ρε μάνα, έλα, πάρ' τον εδώ. Ανοίξε το στόμα.
1: Αχ, παιδί,
0: τι ήθελα να πω.
2: Okay.
0: Ναι, όχι, καταλαβαίνεις το λέω
1: τώρα. Καταλαβαίνεις πώς το βλέπεις.
0: Προσπαθώ να είμαι ευγλωτός για να με καταλάβουν.
1: Γιατί... Όχι, είσαι. Παρά
0: λοιπόν,
1: είσαι.
0: Μαρία, τι άλλο έχουμε. Ανατρεπτική ταβέρνα. Εδώ έχουμε Pokémon ξενοδοχείο. Τι είναι αυτό, τι έστειλε
2: δε μισό. Αυτό ήθελα κατά λάθο, το είχα ανοίξει για μένα.
0: Τι λέει ξενοδοχείο Pokémon. Άκου Δημήτρη, τώρα την.
1: Εδώ έβλεπε,
0: ο μέσος Έλληνας πιστηρικάς ασχολείται με ξενοδοχεία Pokémon. Τι να την.
1: Δημήτρη, μεγάλο.
2: Μαρία, θα ανοίξει και πάρκο στην Ιαπωνία θεματικό Pokémon με όλε
1: τι
2: περιοχέ
1: στην Ιαπωνία όμω. Τι να το κάνει.
0: Influencer λέει, καταγορείται ότι η επισκέπτεση νύφη σε γάμο στην Ελλάδα. Τα έχω κάνει βίντεο αυτά, τα έχω ξαναπεί. Δεν μπορείτε σε γάμο να είστε πιο υπερπέρλαμπες από την νύφη.
1: Πρέπει να πάμε, παιδιά, στην Ιαπωνία.
0: Λοιπόν,
2: θέλω πάρα πολύ, Μάρια.
1: Εγώ που έχω και νύφη στην Ιαπωνέζα.
2: Νύφη.
0: Ναι.
1: Ο ξαδερφός μου έχει παντρευτεί Ιαπωνέζα.
2: Τι! Έχουμε σπίτι στο Τόκιο.
1: Ναι.
0: Ο ξαδερφός μου. Πώς έγινε το κονέ, τι είναι ναυτικό σου?
1: Όχι, ο ξαδερφός μου είναι στο εξωτερικό.
0: Καλά, και εγώ όσο
1: είναι στο εξωτερικό. Χρόνια εσύ στο εξωτερικό είναι και βρήκε Ιαπωνέζα.
0: Τέλος
1: πάντων, πάει από χώρα σε χώρα.
0: Πάρτε ένα τηλέφωνο.
1: Δεν μπορώ να το πάρω τηλέφωνο.
0: Πάρτε ένα τηλέφωνο, παρακαλώ πολύ.
1: Θέλω
0: να μιλήσω, πώς λέγεται.
1: Είναι η θέση του, τέτοια δεν γίνεται.
0: Εμένα, τι είναι η θέση του? Σιγά βρε.
1: Θα σου πω την θέση του μετά.
0: Και με τρομάζει. Εσύ.
1: Την Ιαπωνέζα είχαμε μείνει.
2: Την Ιαπωνέζα με τι ασχολείται.
0: Εμένα μου είχε φέρει ο ξάδερφό μου ο Φάνη καλύτερα.
1: Μπλόγκερ.
0: Με έχει βαφτίσει κιόλα νονό μου. Όταν ήταν στην Αγγλία μα είχε φέρει μαζί γκόμενα.
1: Συγγνώμη, νονό λέγεται Φάνη.
0: Είναι πρώτος μου ξαδέρφος, με έχει βαφτίσει, Φάνης Λαμπρόπουλος.
2: Καλά,
1: εντάξει, εντάξει, okay.
0: Και όταν ήταν στην Αγγλία και σπουδάζει, μας έχει φέρει γκόμενα. Τη σχέση του και η Ιαπωνέζα εν ονόματι Νορίκο. Και την έχει φέρει, φίλε, στο Αίγιο.
1: Και με πώς λέγεται αυτή, Σογκούν, Σονούν, δεν ξέρω πώς λέγεται.
0: Έχει φέρει, φίλε, την γκόμενά του στο Αίγιο και έχει γνωρίσει τον πατέρα μου, μεσοβρακοφανέλα, τη θεία μου την Όλγα, η οποία τη έφερε σπινάντρο. Πρέπει να είναι πολιτισμικό σοκ αυτή η κοπέλα. Τα φιλιά μου μας ακούει. Πάρτε ένα τηλέφωνο, ρε.
1: Πού να την πάρω εσύ στην Ιαπωνία τώρα?
0: Και τώρα... μένουν οι Ιαπωνία.
1: Ναι.
2: Μένουν και οι δύο.
0: Έχουν παιδάκια για τέτοια.
1: Όχι.
0: Α, δεν έχει
1: μένει η Ιαπωνία.
0: Ξέρετε κανένα.
2: Θέλω να πάω να του δω.
0: Ναι.
1: Όταν θα πας εκεί πέρα θα σου δω.
0: Μιλάτε, έχετε σχέση με τον ξαδερφό σου?
1: Ναι, έχουμε σχέση, αλλά επειδή είναι πάρα πολύ μακριά δεν μπορώ να μιλάω και κάθε μέρα.
0: Αυτή είναι ξινή αυτή.
1: Όχι, πάρα πολύ καλή. Έχει μάθει να μαγειρεύει και μουσακά και τέτοια πράγματα.
0: Βγάζουν αυτές τις κραυγούλες που κάνουν.
1: Α, δεν ρώτησα. Βγάζουν κραυγούλες. Πού τις ξέρει τις κραυγούλες?
2: Και εσύ λες την ώρα που φτιάχνει μουσακά.
1: Πραγματικά εγώ λέω βγάζει.
2: Άκου εδώ.
1: Δεν μπορείς να μιλήσεις σοβαρά
0: εδώ μέσα. Λοιπόν, φέρεις και φίλε, έρχομαι σε πολύ λίγο.
3: Γεια χαρά, καλημέρα.
0: Πρώτη φορά, Μάγδα, στέλνεις μήνυμα?
3: Ναι.
0: Γεια σου, Μάγδα.
1: Γιατί?
4: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο. In the nighttime.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
7: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
8: Music 892.
9: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
10: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
11: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
12: Αν δεν φας, θα φωνάξω το χοροφύ... τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή, στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
13: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
14: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή?
15: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
16: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
17: Η Ευρώπη επιστρέφει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός για Αγγελόνια στην πρεμιέρα του UEFA Europa League στον Αντένα. Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σε ζωντανή μετάδοση στις 10 το βράδυ.
18: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
19: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι,
20: δι κουαλίτα.
21: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
22: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 89.2.

0: Εδώ είμαστε, μικρά μου, Ασβοζούλαπα. Λοιπόν, κάθε Σεπτέμβρη κάτι ξεκινάει από την αρχή. Νέα σχολική χρονιά, νέο πρόγραμμα, νέες υποχρεώσεις, νέες διαδρομές. Και αφού οι διαδρομές αλλάζουν, μήπως ήρθε η ώρα να αλλάξετε και αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου, στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Σε 15 σημεία πώληση σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη, μικρά μου ζουλάπια. Και επειδή η φάση με την Κορέα έχει ξεφύγει, δεν ξέρω πραγματικά έχει ξεφύγει. Κορεάτικη pop, κορεάτικη προϊόντα μορφιάς, κορεάτικες σειρές, κορεάτικα φαγητά. Τώρα κάνουν παιδιά και τις καλύτερες ταινίες δράσης. Καλά, έχει βέβαια η Κορέα έχει παράδοση στις ταινίες. Λοιπόν, παιδιά, έχει βγει το Hop. Μιλάμε για μια ταινία η οποία βγήκε στα σινεμά από το Σινόμπο και έχει πάρει. Τα έχει σηκώσει όλα. Έχει κυνηγητό μέσα αγωνία. Αυτό θέλω να τη δω κι εγώ, γιατί δεν την, πώς το λένε, έχω δει. Μέσα Φασμπέντερ, Μίτσο, από ό,τι βλέπω. Παιδιά, Hope παίζει στα σινεμά. Δείτε την ταινία και στείλτε μας επίγον μήνυμα. Αν αξίζει να πάμε να τη δούμε κι εμείς.
1: Λοιπόν, ξεκινήσανε ήδη τα σχολεία, παιδιά, και με το που ξεκινάνε τα σχολεία και λες τι θα πάρω, το πρώτο που παίρνεις είναι στυλό Μπικ. Στυλό Μπικ. Και γενικά, όταν ξεκινάτε τις αγορές σας για το Back to School, μην πετάξετε την απόδειξή σας. Ξέρετε γιατί? Γιατί με κάθε αγορά προϊόντων γραφικής ύλης Μπικ παίρνετε μέρος στο μεγάλο online διαγωνισμό της Μπικ και διεκδικείτε πλούσια δώρα. Τι κάνετε? Κρατάτε την απόδειξή σας. Μπαίνετε στο www.bik.backtoschool.gr, την ανεβάζετε και ολοκληρώνετε τη συμμετοχή σας μέσα σε πολύ λίγα λεπτά. Και εσείς γράφετε ότι έχει σημασία και η Μπικ μπορεί να σας χαρίσει ακόμα περισσότερους λόγους για να χαμογελάσετε.
2: Και αν έχει τύχει να φτάνει στην νίκη και να πέφτει το ρεύμα, το APC Back UPS Pro Gaming της Schneider Electric προσφέρει εφεδρική τροφοδοσία και προστασία για το gaming setup σου. Θα το βρεις στα καταστήματα M-Systems.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, για πάμε λίγο γρήγορα να δούμε τι γίνεται στα ζώδια.
3: Άστρα και...
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Και σήμερα λοιπόν, παρόλο που ο καιρός κάπως μας τα έχει χαλάσει.
0: Μας τα έχει χαλάσει, κυρία.
1: Όχι, ωραίος είναι με τη δροσιά.
2: Εντάξει, ρε, αλλά και χθες ήταν πολύ συννεφιά. Υπήρχε μια μουνταμάρα. Κάπως η διάθεση είναι κάπως η διάθεσή μας, Μαρία.
1: Και πριν.
2: Αλλά αυτές τις 2-3 μέρες επικρατεί κάτι στην ατμόσφαιρα. Δεν ξέρω αν μας ψεκάζουν. Πάντως είμαστε κάπως.
1: Δεν ξέρω. Πάντως ο Σεπτέμβρης είχε και έχει μέχρι το τέλος του και πάρα πολλές ενεργειακές ημερομηνίες, ενεργειακές πύλες που λέμε.
2: Πάντως, Μαρία, ενεργειακά είμαστε κάπως περίεργα. Γι' αυτό, φίλε μου, κρύε, θέλω να σου πω παρόλα αυτά ότι για εσένα η διάθεσή σου ανεβαίνει και θέλεις να ξεφύγεις λίγο από τα συνηθισμένα. Στη δουλειά μπορείς να πάρεις μια σωστή απόφαση.
0: Εγώ μια χαρά είμαι, έτσι.
1: Είσαι καλά.
0: Ναι, ναι.
1: Εσύ
2: εγώ
1: δεν
2: σε βλέπω
1: πάντα
2: πολύ καλά.
1: Απλά κρυωμένος είναι, μια χαρά είναι κατά τα άλλα.
0: Εντάξει, είπα και αυτό επειδή έκανα τις καθιερωμένες εξετάσεις αίματος.
1: Τις έκανες μια χαρά όλα,
2: Για πες.
0: Και μίλαγα με την ενδοκρινολόγο μου χτες, που με παρακολουθεί και για το ζάχαρο και αυτά, όλα καλά και όλα ωραία. Της εξήγησα τι. Μιλάγαμε με τη και λέω πόσο με έχει βοηθήσει το ραδιόφωνο σε αυτό. Δηλαδή, αυτό που έρχομαι και ξεσπάω όλη μου την τοξικότητα πάνω σας, έχει βοηθήσει μάλλον παιδιά στην υγεία μου.
2: Μπράβο, φαίνεται.
0: Δηλαδή, έρχομαι εδώ πέρα και ό,τι τοξικό έχω και το αμολάω πάνω σας και βγαίνω μετά στην κοινωνία, στην οικογένειά μου.
1: Ήρεμος.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό που λέμε, πετάει τα σκουπίδια μεταφορικά. Κατάλαβε.
0: Στη χωματερή.
2: Στη χωματερή που είμαστε κι εμείς. Εσένα σε στεναχωρεί που όλη αυτή η τοξικότητα που πετάς πάνω. Εμάς μας έχει δημιουργήσει πρόβλημα.
0: Έτερον εκάτερον.
2: Τουλάχιστον σε μένα, ρε παιδί μου, αυτό θέλω να σου πω.
0: Έτερον εκάτερον. Δεν είναι.
1: Το παιδί συνέχεια στον ψυχολόγο.
2: Για είναι όλα. Πήγα χθες πρώτη συνεδρία.
1: Αν πήγες συνέχεια.
0: Προχθές. Ακούστε, παιδιά, ακούστε κάτι. Όλα είναι ενέργεια. Αν τα σκουπίδια μου δεν τα πετάξω σε εσάς, θα τα πετάξω
1: κάπου
2: αλλού. Όχι, μην τα πετάξει αλλού. Οι άνθρωποι
0: αμαρτύρουν. Όχι, δεν αυτό σου λέω. Αναγκαστικά τώρα θα.
1: Καλά, μπορεί να τα πετάξει και κάπου να μην υπάρχει άνθρωπο. Πήγαινε σε ένα δάσο και άζει και φώναζε, βρίζε, κάνε. Πάρ' το μαξιλάρι και άζει και χτύπα το.
0: Ο τρόπος που για να παραμείνω υγιής δυστυχώς είναι να ξεσπάω πάνω σας. Συνέχισε, Πίτσο.
2: Και να συνεχίσει να το κάνεις.
1: Να σου πω, με τις άλλες τις εξετάσεις, έκανες γενικές εξετάσεις.
0: Ναι, όλα.
1: Πώς ήταν χοληστερίνες, όλα αυτά.
0: Τι είπα, χοληστερίνη με 2,30, 2 χοληστερίνη ακόμα, για τώρα, δηλαδή ντροπή.
2: Έχει τόση χοληστερίνη,
0: δεν έχω, είμαι ακριβώς στο όριο απάνω. Ζάχαρο 5,5 εκεί που είχα 13,5 με γλυκοζιωμένη που ήταν εδώ.
1: Και έφαγες και παγωτά από ό,τι μας είχες πει.
0: Ναι. Έχω πάρει κιλά όμως.
1: Έχει πάρει κιλά.
0: Ναι, ήμουν 100 και έχω πάει 103. Έχω πάρει 3 κιλά.
2: Εντάξει, καλά, εντάξει, είναι καλοκαίρι.
0: Ναι, είναι 3 κιλά, τώρα πρέπει να τα.
1: Θα τα χάσω.
2: Εμένα, α πούμε, δεν με αφήνουν να κάνω
0: εξετάσεις. Να τα σφίξω. Γιατί?
2: Δεν μου τι γράφουν, γιατί έχω κάνει ήδη 2-3 εξετάσεις μέσα στο χρόνο και δεν με αφήνουν να κάνω άλλες. Να μου τι γράψουν.
0: Εντάξει, αυτή τη δουλειά.
1: Εγώ τώρα την άλλη εβδομάδα θα κάνω.
2: Ναι, μπορεί. Ναι,
1: εγώ μπορώ. Τώρα θα ξεκινήσω όλα τα check-up μου εγώ.
0: Ναι, καλά, εσύ τώρα Μαρία.
1: Τι εγώ τώρα.
0: Τι τώρα στην ηλικία που
2: είσαι. Κανονικά.
1: Και
2: εσύ θα έπρεπε να έχει κάνει κολονοσκόπηση.
1: Έχει κάνει κολονοσκόπηση.
0: Κολονοσκόπηση δεν κάνουμε λαμπροπουλή.
1: Γιατί?
0: Το έχουμε, είμαστε τους Ιεχωβάτες. Δεν κάνουμε κολονοσκόπηση, το έχουμε αρχή.
1: Είσαι με τα καλά σου.
0: Κάνουμε, πώς το λένε.
1: Τι κάνετε?
0: Μόνο εγχείρηση να μας ανοίξουν. Δεν αφήνουμε.
2: Πάντως πρέπει να κάνεις μια κολονοσκόπηση.
0: Σου λέω το έχουμε, υπάρχει στο καταστατικό στο θηραιό της οικογένειας.
1: Ότι είναι γραμμένο μέσα.
0: Δεν αφήνουμε κανένα να μας πειράξει τον πισινό. Τίποτα. Και αν το αφήνουμε μόνο φίλο μας.
2: Τι να πω, φίλε μου κρυέ, στα προσωπικά μη μετατρέψεις μια διαφορετική άποψη σε σύγκρουση. Υπάρχει χώρος για συνεννόηση και ηρεμία. Φίλε μου, ταύρε, η χθεσινή ένταση υποχωρεί και σήμερα μπορείς να συνεννοηθείς καλύτερα με συνεργάτες και κοντινούς ανθρώπους. Μια ιδέα λοιπόν, η δημιουργική κίνηση κερδίζει θετικά σχόλια και σε βοηθά να ξαναβρεις την αυτοπεποίθησή σου. Έλεξε μόνο έναν λογαριασμό ή μια οικονομική εκκρεμότητα και στα προσωπικά μίλησε άμεσα και άφησε στην άκρη όσα μεταφέρουν τρίτη. Συνεχίζουμε λοιπόν και πάμε στον Δίδυμο. Και φίλε μου, Δίδυμε, σήμερα είναι πολύ σημαντική μέρα για εσένα.
0: Τι είναι αυτό?
2: Διότι βρίσκεις λύσεις ευκολότερα όταν συνεργάζεσαι και δεν προσπαθείς να τα προλάβεις όλα μόνος σου. Το σπίτι λοιπόν ή η οικογένεια ζητούν λίγο περισσότερο χρόνο, αλλά η ατμόσφαιρα μπορεί να παραμείνει ευχάριστη. Συστηματικά άφησε για λίγο τις σοβαρές αναλύσεις και απόλαυσε την παρέα του
0: ανθρώπου. Μαρία, εσύ τώρα κάνεις και άλλες εξετάσεις. Δηλαδή...
1: Τι εννοείς? Θέλω να κάνω άνω κάτω κοιλία.
0: Ναι.
1: Θέλω να κάνω εξετάσεις αίματος.
0: Σε γυναικολογικά εννοώ τώρα.
1: Γυναικολογικό test pap.
0: Βέβαια.
1: Ναι. Και με έχει βάλει σε πάρα πολλές σκέψεις και ο Δημήτρης τώρα με την κολονοσκόπηση. Αλλά φοβάμαι.
0: Τι φοβάσαι, παιδιά?
1: Φοβάμαι, παιδιά, τη μέθη. Πάρα πολύ φοβάμαι.
0: Ποια μέθη τώρα, τι είναι?
1: Και φυσικά έχω άγχος και για το αποτέλεσμα, αλλά φοβάμαι τη μέθη πάρα πολύ.
0: Όχι, ρε Μαρία, μια χαρά θα είσαι τώρα. Μην είναι τώρα. Τι...
1: Η μέθη είναι το φόβο.
0: Θες να πάμε μαζί.
1: Και τι, αυτό δεν μπορεί να πει μέσα εσύ.
0: Θα με απέξω και θα σου λέω Μαρία, κουράγιο.
1: Ναι, είμαι σίγουρη. Φανέ, έτσι και πηγαίναμε μαζί, θα μου έλεγε άντε, θα σε δω στον άλλο κόσμο και τέτοια πράγματα. Θα με έστελνε μια ώρα αρχίτερα.
0: Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Τώρα η μέθη δεν ξέρω. Έχω καιρό να κάνω. Επειδή έχω κάνει αρκετές. Έχω μπει στο αρχαιολογικό αρκετές φορές. Λόγω αθλητισμού κυρίως. Ό,τι έφελε τώρα, υπάρχει πιο ωραίο πράγμα και που σου βάζει το. Είναι και κάτι γιατροί ηλίθιοι που σου λένε για πε μου, ο ανασυολόγο, για πε μου από πού είσαι. Τι λέω γιατρέ, ξεκόλα, ξέρω ότι μου είσαι πατήσει η ένεση, ξέρω ότι θα με πάρει ο ύπνο σε λίγο. Όχι, μου λέει για να. Όντω ενδιαφέρομαι. Τι ενδιαφέρεσαι. Υπάρχει πιο ωραίο ύπνο τώρα από
1: αυτό. Είσαι καλά. Εγώ είχα πάει να κάνω γαστροσκόπηση και μου κάνανε χωρίς να το ξέρω ηρεμιστική γιατί με είχε πιάσει τα ραχιά λόγω του ότι θα έκανα μέθη.
2: Πάλι καλά, πώς την κάνανε.
1: Ναι, μου την κάνανε. Δεν πήγαινε. Δεν μου καλά. Πήγαινε σε κοπρέσαι. Άκου τι λέει, παιδιά.
2: Παρ' όλα αυτά, ξέρει ότι πολλοί με μέθη σε κολονοσκόπηση δεν του πιάνει.
1: Δεν του πιάνει μέθη στον κόσμο. Μη μου λε και τέτοια τώρα.
0: Εγώ επίση να πω κάτι τώρα. Πού ξέρω εγώ αν έχω πέσει κανένα περίεργο γιατρό και μου κάνει μέθη και φωνάξει τίποτα φίλου στο κειμένο και με κάνουν.
1: Τι λε, ρε.
0: Και με κάνουν λαμπόγιαλο. Και ξυπνάω και πονάω εγώ. Και
1: σιγά εσύ λουκουμάκι που θα σε δούνε και θα πούνε αμέσω εδώ
0: πάντα,
1: είμαστε.
0: Πάντα κολονοσκόπηση θα πάμε παρέα εγώ τώρα αυτό. Δεν ξέρω εγώ τώρα να πέσω κανένα νόμαλο.
1: Περίμενε λίγο.
0: Και σου λέω α, είναι ο λαμπρόπλο με σελάτε. Και ξυπνάω το πρωί σα φώκια από τη τσαπού. Τι κάνω.
1: Και με παρέα να πα μόνο θα μπει μετά. Μέσα πάλι δεν θα ξέρει
2: παρέμβαση.
0: Έχω κάποιον να κοιτάει τώρα. Δεν ξέρω τώρα.
1: Μπορεί να έχει καλά να κοιτάει. Δεν μπαίνει μέσα κανένα.
0: Δεν έχω εμπιστοσύνη. Δεν μπαίνει μέσα κανένα. Δεν μπαίνει
1: κάνεις.
0: Η κάμερα όμως. Λοιπόν,
1: γι' αυτό δεν πας να κάνεις εσύ.
0: Δεν ξέρω εγώ.
1: Του
0: φοβάμαι όλους αυτούς. Δεν ξέρω, δεν αφήνω πράγματα.
2: Δημήτρη, να σου κάνω μια ερώτηση. Αφού θα κοιμάσαι, δεν θα νιώσεις τίποτα.
0: Ακριβώς,
2: δεν θα νιώσεις τίποτα.
0: Ακριβώς εκεί.
2: Τι σε τρομάζει.
1: Ρε Δημήτρη, αυτό τώρα είναι δικαιολογία που λες εσύ. Επειδή δεν θα νιώσεις τίποτα, μια χαρά να.
0: Δεν τρομάζω τώρα σε αυτά. Μίτσο, έχω δει στη ζωή μου πράγματα τώρα που δεν τα πιστεύεις. Δεν τρομάζω καθόλου. Απλά θέλω να ξέρω τι γίνεται.
2: Γιατί η κάμερα μπαίνει βαθιά στο έντερο. Θα σου μπει και 50 εκατοστά. Πόσο.
1: Μέχρι και 50. Μέχρι μέσα δεν πάει. Δεν τερματίζει.
0: Μαρία, εγώ το ρεκόρ μου είναι 60.
2: Δεν ξέρω.
0: Τώρα από εκεί και πέρα τώρα δεν ξέρω τι γίνεται. Μέχρι 60 αφήνω εκεί πέρα. Και όχι,
1: τι μέχρι 60, παιδιά, πρέπει να εξαρτάται από το έντερο του καθενός.
0: Και επίσης είναι και την κάμερα τώρα. Μην έρθει αυτό που λέει και ο Ανδρέας. Μην έρθει κανένα κάμερα του Sky και μπει μέσα. Εγώ λέω για κάμερα τώρα
2: Φανή,
0: να.
2: Φανή, 150 εκατοστά θα μπει η κάμερα.
0: Αντέχω. Σφίγγω τα δόντια.
1: Σφίγγω το δόντι, αντέφω. Καλά, δεν θα είναι. Μία καμερούλα θα είναι, φαντάζομαι. Στρογγυλή.
0: Άμα είναι να μου τη βάλουν, να μου τη βάλουν.
1: Α,
0: ναι.
1: Το ευχαριστώ.
0: Μια GoPro. Να το ευχαριστώ. Ναι.
2: Πάμε στον.
0: Μέχρι τέλου πάει, ρε. Ανεβαίνει απάνω.
2: Μέχρι πάνω. 120 με 150 εκατομμύρια.
1: Αυτό ισχύει σε κάθε άνθρωπο. Φτάνει τόσο.
2: Τι νοεί, Μαρία. Όχι, δεν φτάνει 60.
1: Μπορεί, παιδιά, το μέγεθο να ποικίλει.
0: Ναι, ναι.
2: Μέχρι και όχι εκεί. 120 με 150 εκατοστά.
0: Ναι, πάω για ρεκόρ. Θα κάνω high score. Ισχύει. Απλά θέλω να ξέρω, εγώ αυτό με είναι τέτοιο.
1: Τι θες να ξέρεις,
0: δεν θέλω να ξέρω. Εγώ θέλω να χωρίς μέθη θα κάνω κολονοσκόπηση.
1: Δεν γίνεται να με πας
0: καλά. Αντρικά. Βάλε. Βάλε. Εκεί.
1: Α, δεν πάει καλά. Εντάξει. Δεν πάει καλά.
2: Φίλε μου, καρκίνε, έχεις περισσότερη ενέργεια και μπορείς να προχωρήσεις δουλειές που είχαν μείνει πίσω καιρό τώρα. Οι ιδέες σου βρίσκουν υποστήριξη.
0: Άρα, Μίτσο, περνάει και σημεία τζι και αυτά τα περνάει όλα. Τα...
2: Με 120 σου φτιάχνει στα μάτια. 150 εκατοστά μπαίνει μέσα.
1: Συγγνώμη, ρε παιδιά, 150 εκατοστά είναι πάρα πολύ.
2: Αυτό σου λέω.
0: Μαρία.
1: Και σου λέει... πού φτάνει, και στον ισοφάγο.
0: Ναι. Δεν ξέρω. Αυτό πραγματικά.
1: Πάρα... Έχει κάνει λάθος, Δημητρή.
0: Μίτσο, αυτό δεν πραγματικά. Ξεβάζει. Αυτό ναι, δεν ναι, είναι κάμερα. Είναι η κάμερα του Νόλαν, IMAX. Αυτό έχει φτάσει απάνω.
2: Στην κολονοσκόπηση, η κάμερα προωθείται σε βάθος 120-150 εκατοστών.
1: Καλά, σου λέει αυτό.
0: Ρε Μίτσο, ρε Μπλάκα, Μίτσο. Τι λες τώρα, είναι 1,5 μέτρο μέσα. Δηλαδή κάτσε κάπου.
2: Ώστε να ελεγχθεί, λέει, ολόκληρο το παχύεντρο μέχρι και το τυφλό.
0: Το παχύεντρο το δικό μου εκεί του δίπλα. Τι είναι αυτό τώρα, κάτσε. Όπα τώρα. Αυτό είναι κολλιέ τώρα.
1: Περίμενε εσύ. Καλά, λέει Αγλαία. Αν η άλλη είναι 1,5 μέτρο, 1,60. Τη βάζει 1,50 την.
2: Παιδιά, το παχύεντερο μέσα. Είναι. Τι λέτε και εσύ.
0: Είναι τυλιγμένο. Η αλήθεια είναι τυλιγμένο.
1: Και πώ πάει αυτό το πράγμα, δηλαδή. Άμα σκαλώσει.
2: Λέει, το κολονοσκόπιο έχει συνήθω συνολικό μήκο γύρω στα 165 εκατοστά, αλλά δεν εισέρχεται ποτέ εξ ολοκλήρου.
0: 165, μα είναι βουλγαράκι τώρα. Μου βάλω μια βουλγαράκι μέσα μου. Κάτσε, όπα ρε. Όπα ρε, όπα.
2: Πού το αποθηκεύουν τόσο μεγάλο αυτό το.
0: Τι γίνεται εδώ.
1: Δεν ξέρω, παιδιά.
0: Αυτό ρε είναι σαν τέτοιο. Είναι με.
1: Με τι είναι, ελαστικό.
0: Ναι, τώρα δεν είναι τώρα. Δεν...
1: Ναι, και αν το έντερο πηγαίνει γύρω-γύρω-γύρω, πώς το πάει αυτό το πράγμα.
0: Και είναι με μη βρήκα
1: να. Πώς το βγάζεις,
2: θα έχει και αέρα
1: το,
2: νομίζω.
0: Άντε και μπήκε, Μαρία. Μπράβο, πολύ σωστό. Άντε και μπήκε, πώς το βγάζεις αυτό.
1: Για πες μου.
0: Αυτό θέλει ψάρεμα, τα τσαπάρια για να βγει έξω. Δεν ξέρω, δεν ξέρω, παιδιά. Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
2: Ο Λεωνίδας έκανε, δεν έκανε.
0: Το Λεωνίδα το βλέπεις πώς περπατάει όμως. Ναι.
1: Εσύ κατάλαβες τίποτα, Λεωνίδα.
0: Τίποτα.
1: Έτσι, ούτε μετά.
0: Έτσι λένε όλοι.
2: Ούτε μετά.
0: Καλά, Λεωνίδα.
1: Πόσο κράτησε.
0: Όσο χρειαζόταν.
1: Κάτσε, παιδί μου, πόση ώρα λέω, ρε παιδί μου. Δεν ρωτάτε, ρε παιδιά, το γιατρό. Εγώ πάντα ρωτάω πόσο κράτησε, άσχετα αν κοιμόταν.
0: Μετά την κολονοσκόπη έγραψε το παλιό παιδό για τη Ζώζεφιν.
2: Φίλε μου, καρκίνε, συστηματικά δείχνει πιο άνετο το ενδιαφέρον σου, αρκεί να μην σε σταματήσει μια παλιά απογοήτευση. Πρόσεξε μόνο να μην μιλήσει πάνω στον ενθουσιασμό περισσότερο από όσο θέλει. Συνεχίζουμε με τον Λέοντα που το ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο στο σπίτι και σε όσα σου προσφέρουν ασφάλεια.
0: Ρε Κρίστα, άσε μα πρωί-πρωί πόσο νόμο, 8,5 μέτρα. Ναι, είναι μεγάλο το παχύεντρο τώρα. Δεν, το θέμα είναι πρέπει να το περάσουμε όλο με παχύεντρο και 100 μέτρα να είναι.
1: Ρε, εσύ, άμα σου κάνει κολονοσκόπηση, εννοείται πρέπει να το περάσει όλο. Τι το μισό
0: ναι,
1: για να το ελέγξει. Παιδιά, ανταλκάδε.
0: Ναι, μαρακιά, τι έχουμε να τραβήξουμε. Λέγε με εσύ, εσύ Μίτσο.
2: Μπορώ. Ναι. Το ενδιαφέρον λοιπόν παραμένει στραμμένο στο σπίτι και σε όσα σου προσφέρουν ασφάλεια, αλλά σήμερα επιστρέφει πιο ανάλαφρη πλευρά σου. Μια δημιουργική λοιπόν δραστηριότητα, μια έξοδο ή ένα μήνυμα σε άνθρωπο που σου αρέσει, μπορεί να αλλάξει όλη σου τη διάθεση. Στη δουλειά κάνε τα απαραίτητα χωρίς να πιέσει σημαντικές αποφάσεις και τα παράπονα μπορούν να περιμένουν μέχρι να πέσουν οι τόνοι και κάπως
0: θα, θα πω ιστορία τρομερή τώρα.
1: Ξέρεις
0: ότι έχω πάει με, για κολονοσκόπηση, σοβαρά, έχω πάει με τον πατέρα μου. Να κάνω πατέρα
1: να
0: μου. Το θέμα ποιο είναι. Το θέμα είναι, ρε παιδί μου, ότι έχουμε μπει σε νοσοκομείο κάπου εδώ πέρα στην Αθήνα. Και τι γίνεται, για μέθη, εγώ με έχουν βάλει μέσα, ρε παιδί μου. Με έχουν βάλει μέσα στο τέτοιο.
1: Εκεί που θα έκανε την.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο πατέρας μου, ρε παιδί μου, έχει ένα χρόνιο πρόβλημα όμως, όπου έχει μια στένωση στο έντερό του και γενικά δεν μπορεί να περάσει κάμερα.
2: Έχει στένωση.
0: Ναι, ναι, έχει στένωση. Τέλος πάντων, τώρα λέω λεπτομέρειες που δεν χρειάζονται.
1: Όχι, πες να τις ξέρω.
0: Σε κάποια φάση, είναι, με ένα γιατρό γίνεται, ρε παιδί μου, έχει τραβήξει το παραβάν και εγώ είμαι απ' έξω.
1: Ναι.
0: Θέλω, μη σταβολώ. Σταβολώ. Έχει εξηγήσει ο πατέρας μου, δεν γίνεται. Γι' αυτό ένα γιατρός που λέει, άστα το δούμε μαζί και τέτοια αυτό. Εγώ περιμένω έξω. Ψάχνω να τον βρω, μπαίνω μέσα. Κάνει ο γιατρός ποιος είναι.
1: Ναι.
0: Καλά, δεν επιτρέπεται να μπει κάποιος μέσα. Και λέω, είμαι ο γιος του κ. Λαμπρόπουλου. Έχει αρχίσει ήδη η διαδικασία, ρε. Το έχει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχει. Οπότε ακούω κάτι. Για το γιατρό έξω. Ποιο είναι. Ω, φάνη μου λέει, εσύ είσαι. Ο πατέρας μου από εκεί να σκούζει και λέει. Ω, ρε, σε βλέπουμε. Ο πατέρας. Ρε, κεράτα. Λοιπόν, ρε, τι του. Και μου λέει, ρε, τι του κάνει εκεί το βράδυ στο Sky. Και ο πατέρας μου μέσα να σκούζει.
1: Πω το καημένο. Συγγνώμη, δεν του είχαν κάνει μέθη.
0: Όχι, του είχαν κάνει μέθη, ρε. Και μάλιστα του είχαν κάνει μέθη και ψιλοσηκώθηκε. Όχι, ψιλοσηκώθηκε κατευθείαν κιόλας ο πατέρας μου. Δηλαδή,
1: αλλά πόναγε ο άνθρωπος.
2: Ορισμένους δεν τους πιάνει, Μαρία.
0: Ναι.
1: Είδες όμως ο γιατρό.
0: Αλλά έχει στένωση.
1: Να πονάει ο άνθρωπος να βογκάει, σε βλέπω το βράδυ.
0: Έχουμε εκφύσεως όλοι οι λαμπρόπουλοι έχουμε στένωση.
2: Εσύ έχεις στένωση.
0: Δεν ξέρω, αλλά έτσι λέει ο πατέρας.
2: Εσύ, Μαρία, τώρα σου μου και εσύ μπορεί να έχεις στένωση.
1: Αυτό λέω, δεν το ξέρεις αυτό.
2: Και μπορεί να πας και δεν μπορεί να μπει κάμερα.
0: Πάντα.
1: Και τι γίνεται εκεί.
0: Εκεί, Μαράκι, θέλει καλέμι. Συνέχισε, μωρέ Μίτσο.
2: Φίλε μου, Παρθένε, σήμερα ανοίγει σε περισσότερο και οι επαφές σου μπορούν να βοηθήσουν ένα σχέδιο να προχωρήσει. Στη δουλειά δείχνεις μεγαλύτερη σιγουριά, αλλά άκου μία πρόταση πριν να απορρίψεις. Τα οικονομικά και οι μετακίνησεις χρειάζονται λίγη προσοχή.
0: Όχι, ρε, υπάρχουν πολλοί που. Και πολύποδα μπορεί να έχεις και να μην περνάει το τέτοιο, να ξέρεις το έντερο. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να. Τέτοιο.
2: Αν στην κολονοσκόπηση σου βρουν πολλοίποδα, νομίζω στον.
1: Στον καυτεριάζουν επί τόπου.
2: Στον καυτεριάζουν.
0: Ναι, αυτό πολύ... ο πολύποδα δεν είναι κάτι σοβαρό, ναι. Αλλά μπορεί να σου βρουν και κάτι χτυπαξίλο.
2: Παιδιά.
0: Μου. Εκεί,
1: πότε θα πας Δημήτρη να την κάνει.
2: Δεν ξέρω, Μαρία. Δεν ξέρω.
1: Πήγαινε πρόταση να πάω μετά εγώ.
2: Τι με πει, τον περματοζώ.
1: Όχι, να δούμε. Να σου βρούνε. Μπορεί να σου βρούνε στένωση. Να μου πεις τι γίνεται με τη στένωση.
0: Από όλο αυτό το Δημήτρη, το στένωση θα το βρούνε.
2: Αν κουραστείς από την πολλή επικοινωνία, ένα ήσυχο βράδυ το σπίτι θα σε βοηθήσει να γεμίσεις ξανά.
0: Αν κάτι και μου λέει Μίτσο στένωση, δεν πρόκειται να βρούνε σε να μην έχουν σε λέξη.
2: Με 7 χρόνια εδώ δεν υπάρχει καμία στένωση. Εγώ στο λέω. Φίλε μου, Ζυγέ, η κοινωνική κίνηση αυξάνεται και μπορεί να λάβει προσκλήσει ή μηνύματα που σε βγάζουν από τη ρουτίνα. Παράλληλα, υποστηρίζει έναν άνθρωπο που χρειάζεται τη βοήθειά σου και αυτό εκτιμάται και μπράβο σας αυτό να κάνετε. Σήμερα,
0: έχει λοιπόν... κοφτάκι λέει μπροστά στην κάμερα λέει για τον πολύποδα. Άκουνα, σοβαρά τώρα.
1: Μπροστά στην κάμερα.
0: Τι κοφτάκι μάνα, τι είναι.
1: Τι λέτε ρε παιδιά.
0: Βόμβα πάνω αλύσιτα. Τι κοφτάκι.
1: Και άμα δεν χρειάζεται, δεν υπάρχει πολύποδα, τι κάνει το κοφτάκι.
0: Ναι, καλά σου λέει τώρα. Αυτό το παιδί δεν ξέρω. Δεν το...
2: Τι κόφτη μου, μα το καυτηριάζουν. Πώ με κόφτη το καυτηριάζουν.
0: Έτσι λέει το πράγμα. Ναι. Δεν ξέρω. Άμα βγει κάποιο γιατρό να μα βγει υπεύθυνο να μα πει πώ γίνει η κολονοσκόπηση.
2: Τι ειδικότητα και αυτοί οι γαστρεντερολόγοι, ρε παιδί μου. Βλέπουν όλοι με ασχολούνται
0: με
1: αυτό. Τι να κάνουμε, πρέπει να υπάρχουν και αυτοί. Τι θα κάναμε διαφορετικά.
0: Τίποτα. Και εμείς κάναμε το ίδιο στο Instagram. Πώς να πληρωνόμαστε.
2: Στα επαγγελματικά και στα οικονομικά.
0: Έχει λέει μια υποδοχή δίπλα στην κάμερα.
1: Α, μπορεί να το βγάζουν και να το βάζουν, ρε παιδιά, και να το ξαναβάζουν.
0: Μάνακα. Δηλαδή είναι, μπαίνει αυτό που μπαίνει μέσα σου, να βγαίνει και κοφτάκι.
1: Οπό,
0: δηλαδή, πόσο...
2: και πρέπει να... Αυτό έχει και ψεκαστήρι με νερό. Με...
0: Σιγά μη σου έχει γέλο καθαριστήριο, δεν μισό. Σιγά μη σου έχει και πιεστικό.
2: Άμα δεν έχει καθαρίσει.
0: Και 10 ευρώ για πλήσιμο μέσα έξω.
1: Όχι, γίνεται και πλήση. Δεν την ξέρετε την πλήση εντέρου.
2: Άμα δεν έχει καθαρίσει καλά το έντερο και θέλουν να δουν ένα σημείο, δεν ρουφάνε και αέρα και
0: τέτοια. Ναι, και μετά σου περνάνε και ένα σουίφερ.
1: Μα γίνεται είναι κάτι άλλο που γίνεται πλήση εντέρου. Δεν το έχετε ακούσει.
0: Άλλο ρε Μαρία, περίμενε άλλο το. Τα έχετε μπλέξει όλα, παιδιά. Πάμε, παιδιά. Αφήστε το. Αφήστε το. Ηρεμία. Ηρεμία. Πλήση εντέρου. Άλλο έβαλε τα άλλα βαλόλα μέσα. Μα ακούνε και άνθρωποι τώρα εδώ πέρα. Πλάκα κάνουμε τώρα. Πάνε κάποιοι μερικοί να κάνουν κολονοσκόπηση.
1: Καλά, ακούνε, και εμεί
2: υγεία
1: κάνουμε.
2: Είναι η κολονοσκόπηση.
0: Εντάξει, υγεία. Ναι, καλά, υγεία. Να πάτε να κάνετε. Ναι, σε...
2: Να πάτε και να μην φοβάστε. Εγώ κυνηγάω του γονεί μου που έχουν πάει 65 χρονών και δεν κάνουν.
0: Στο τέλο λέει ο Δημήτρη σου βάζουν και αρωματικό δεντράκι. Έλα τώρα, εντάξει, πάμε, προχωράτε.
2: Στα επαγγελματικά και στα οικονομικά.
0: Έχω κάνει 6 λέει ο Δημήτρη. Δημήτρη, για στείλε μα το κολό σου.
2: Ελπίζω να σε καλά.
0: Δημήτρη, για στείλε μα το πισινό να μου είσαι.
2: Να σε καλά, φίλε.
0: Ναι.
2: Στα επαγγελματικά και στα οικονομικά υπάρχουν θετικέ ενδείξει, αλλά οι κοινέ υποχρεώσει θέλουν καθαρή κουβέντα. Μην δεχτεί μία έξοδο ή χάρη μόνο από υποχρέωση. Και πάμε Σκορπιό.
0: Ακούω τη συζήτηση, λέει, και καταλαβαίνω γιατί είχαν δουλειά οι κομπογιανίδες στο Κολωνάκι, λέει. Τέτοια. Ρε παιδιά, εντάξει, απλές απορίες έχουμε κι εμείς τώρα. Εγώ δεν έχω κάνει, δεν ξέρω τι γίνεται. Καλό είναι να μετά τα 30 λέει πρέπει να κάνεις μια φορά. Εμείς είσαι
1: μετά τα 40. Μετά τα 30, μετά τα 40, ρε.
0: Μετά τα 40 λέει, καλό είναι να κάνεις μια φορά. Είναι υγεία, να πάνε να κάνετε.
1: Να πάνε να κάνετε, λέει.
0: Εντάξει, εγώ έχω δημόσιο βήμα. Οφείλω να πω ότι μετά τα 40 αυτό δεν είναι.
2: Απλώς λέω ότι και εσύ, με τόσο καιρό, ας πούμε, που έτρωγες αυτές τις αχλαμάρες και που έχεις επιβαρύνει, ρε παιδί μου, και λίγο το σώμα σου, καλό θα ήταν να κάνεις κι εσύ.
0: Θα πάω.
2: Προληπτικά.
0: Θα πάω, είπα εγώ. Θα πάω, ρε παιδιά. Θα πάω κι εγώ να μέσα. Τι να κάνω.
1: Δηλαδή, μπορεί κάτι να γίνει και δείγμα να μην έχεις,
0: Ναι.
1: Ότι συμβαίνει κάτι.
2: Ρε παιδιά, δεν ξέρω, δεν είμαι γιατρός.
0: Ναι. Παρθένο, είπες, λέει ο Γιάννης καλά.
2: Τον είπα τον Παρθένο.
1: Πάντως λέει η Αγλαία ότι ένας φίλος της που είχε κάνει δεν τον είχε πιάσει, παιδιά, η μέθη και καταλάβαινε τα πάντα.
0: Θες να σου πω
1: το πώς γίνεται να μην σε πιάσει, ρε παιδιά, η μέθη, δεν καταλαβαίνουν πόσο πρέπει να ρίξουν.
0: Θέλω να σου πω το χειρότερο. Εμάς στην πρώτη γέννα τη Γεωργία δεν της κάνανε καλά την σκληρίδιο.
1: Ναι.
0: Αλλά εκεί να δεις τι έγινε. Άστο. Λοιπόν,
2: τι συζητήσει αυτές πρωί-πρωί.
0: Ναι.
2: Φίλε μου Σκορπιέ, καλημέρα σου. Τώρα που λέμε για κολονοσκόπηση, καλημέρα φίλε μου Σκορπιέ και καλημέρα φίλε μου Σκορπίνα.
0: Πάντως πετάχονται σιγά σιγά μέσα στα 50 λέει εδώ πέρα ο Άλεξ. Είστε σιγά σιγά κολαρίνια μου.
1: Όχι παιδιά μετά τα 50, μετά τα.
0: Μέσα
2: τον ρίχνουν τον μέσο όρο
1: από τα 45 ουσιαστικά. Από τα 40
2: ήταν στα 50, ήταν στα 50, έχει δίκιο ο φίλος μου.
0: Άλεξ, είσαι και ωραίο παιδί, βλέπω εσύ. Βλέπω. Πέρασε καλά ο γιατρός. Λέγε. Μα το ναι.
2: Φίλε μου Σκορπιέ, σήμερα μιλάς πιο ανοιχτά, όπως τώρα που μιλάμε για κολονοσκόπηση, και μπορείς να ξεκαθαρίσεις
0: συναισθήματα. Είναι και στη γυναίκα και στον άντρα είναι αυτό μετά τα 40.
2: Έτσι είναι.
1: Ναι, και στους δύο, βέβαια.
0: Δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω τώρα. Είναι άλλη ανατομία του άνδρος, άλλο της γυναικός. Δεν ξέρω τι γίνεται.
2: Να ξεκαθαρίσει λοιπόν συναισθήματα ή σχέδια που κρατούσες μέσα σου.
1: Αχ, λέει η Μέρη ότι είναι δυσκολότερη η προετοιμασία.
0: Μπράβο, ρε Μέρη, μπράβο, ρε Μέρη. Και εγώ αυτό που δεν πρέπει να έχεις φάει 30 μέρες, τι λένε, ξέρω.
1: Τι 30 μέρες,
2: για 3 μέρες είναι η προετοιμασία.
1: 30 μέρες.
2: Ναι, όχι, νηστεία είναι η προετοιμασία.
1: 3 μέρες είναι η προετοιμασία.
2: 3 μέρες είναι η προετοιμασία.
0: Τι είναι, μα γιατί για προσκύνημα πάω στο σινά.
2: Α πούμε, εγώ που θέλω να κάνω θα πρέπει την προετοιμασία να την ξεκινήσω για να μην είμαι στην τουαλέτα να με βγάζω φάνη. Από την Πέμπτη.
1: 3 μέρες δηλαδή παίρνεις καθαρκτικό.
4: Όχι, ρε.
1: Τι λες, ρε εσύ.
2: Εγώ ξέρω για 3 μέρες προετοιμασία πάντως.
0: Καλά, παιδιά, καλό είναι να μην
1: ακούτε. Λεωνίδα, πες.
4: Μία μέρα.
0: Και Λεωνίδα, τι κάνεις την προετοιμασία. Απλά δεν τρως.
4: Παίρνεις, ναι, και παίρνεις καθαρκτικό.
2: Παίρνεις καθαρκτικό.
1: Α, δεν τρως και παίρνεις μόνο καθαρκτικό.
0: Ναι.
4: Κάτι είναι.
0: Α, για να μπεις, ναι. Τέλος πάντων, Τούρκοι.
2: Εντάξει, μαρά, καθαρκτικό θα πιεις.
1: Τι σχέση έχουν οι Τούρκοι με την κολονοσκόπηση
0: τώρα. Τώρα το λέω ο Νίκος.
2: Το μόνο που χρειάζεται προσοχή σήμερα, φίλοι μου Σκορπιέ, είναι τα σχόλια για ανθρώπους που δεν βρίσκονται μπροστά. Και επειδή θα ακούσεις πολλά σήμερα, γενικότερα ακούς, είσαι κουτσομπόλης, πρόσεξε τι γίνεται. Είσαι κουτσομπόλης ή κουτσομπόλα, τα ξέρεις όλα, αλλά δεν τα λες. Και αυτό είναι προς τιμή σου. Γι' αυτό λίγο προσοχή λοιπόν.
0: Κυστεοσκόπηση να κάνετε. Ρε παιδιά, όλοι μαζί τώρα, αφήστε
1: με. Τι είναι κυστεοσκόπηση.
0: Ξέρω εγώ τώρα.
1: Για στείλε λεπτομέρειες εσύ.
0: Όχι, δεν χρειάζεται.
2: Δεν θέλουμε να ξέρουμε. Φτάνει, αρκετά ξέρω. Μείνε έξω από κουτσομπολιά που δεν σε αφορούν άμεσα, διότι μπορεί να εκτεθείς. Αυτό. Πολύ ερωτισμό.
0: Εδώ πέρα εγώ για αίμα που πρέπει να μην φάσει 8 ώρες και με τρελή, με πιάνει τρελά.
1: Εντάξει, ρε Σιφάνη, πας το πρωί, οπότε το βράδυ δεν έχεις φάει.
0: Εντάξει, και πάλι 8 ώρες είναι νηστικός, γιατί εγώ σηκώνομαι το βράδυ και τρώω κάτι.
1: Α, είναι και αυτό, ναι, που έχεις εσύ.
2: Για
0: να συνεχίσω.
2: Πάμε το εξώτη. Φίλε μου, το ξέρω ότι θέλω να σου πω ότι η διάθεσή σου ανεβαίνει αισθητά και ξαναβρίσκεις την αυτοπεποίθηση και την κοινωνικότητά σου. Στην δουλειά μπορείς να διορθώσεις ένα λάθος ή να προσαρμόσεις ένα σχέδιο στα νέα δεδομένα.
0: Πάντως βλέπω πολύ κόσμο εδώ πέρα, είναι όλοι.
1: Παιδιά, έχω κάνει γαστροσκόπηση που μου
0: λέτε. Ήταν, για λέγε.
1: Έχω κάνει γαστροσκόπηση.
2: Για μένα είναι το χειρότερο αυτό, πούμε. Δεν έχω κάνει.
1: Έχω κάνει γαστροσκόπηση και μάλιστα είχαν βρει και ένα μικρό πολυποδάκι και μου το καυτηριάσαν επί τόπου.
0: Στο στομάχι μετά.
1: Ναι, γαστροσκόπηση. Εκείνη που μου δώσαν το ηρεμιστικό. Που είχα άγχος γιατί σου το βάζουν από το στόμα.
2: Εγώ δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό το πράγμα.
1: Καλά, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Ούτε μετά αυτό που λένε ότι μπορεί ο λαιμός να νιώθεις έτσι περίεργα. Τίποτα δεν καταλαβαίνεις.
0: Δευτέρα είχα καστροσκόπηση, λέει το ακύρωσα, λέει ο Νίκος. Φοβήθηκα.
1: Όχι, παιδιά, η αλήθεια είναι ότι δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Που είμαι πάρα πολύ φοβητσιάρα με αυτά και με τη μέθη. Μου κάναν το ηρεμιστικό. Μέχρι να μου κάνουν το ηρεμιστικό και να ηρεμήσω τελείως, μου είχαν χτυπήσει και τη μέθη.
0: Εγώ θα σου πω κάτι. Εγώ τι είχε να κάνει με να σου χτυπάνε ηρεμιστικά και αυτά μου αρέσουν πολύ. Δηλαδή, άμα δώσε μου τέτοια μένα.
1: Ω καλά, εσύ εντάξει.
0: Και άνοιξε το δουλειάρι με τα φάρμακα και ρίχτα όλα μέσα. Με τρελαίνει, δώσε μου. Μ' αρέσουν, τι να κάνω. Δηλαδή σε δημόσιο λόγο να πω ότι με.
1: Ναι, άλλοι εγώ έχω φίλους που λένε α, στη ΜΕΘ θα πάω να ρίξω κάτι ύπνους. Πώς μπορείτε, ρε παιδιά.
2: Γιατί ρε Μαρία.
0: Είναι πανάκριβα αυτά τα φάρμακα. Αυτά δεν τα βρίσκεις ούτε έξω. Δηλαδή στην πιάτσα που λέμε. Να σου βαρέσουν τώρα μέθη. Αν δεν βρέσουν έξω στη χοντρική. Δεν είναι ακριβά φαρμακά.
2: Να την κάνεις, ρε Φάνα, τη μέθη. Σπίτι σου.
0: Έλα, κάτσε με δύο παιδιά πάνω από δυο. Σου πω ότι θες μέθη.
2: Να αποφύγεις μόνο την κριτική και τις παρασκηνιακές συζητήσεις που μπορεί κάπως να χαλάσουν το καλό κλίμα και φαίνεται ότι κάποιος πρώην σας χτυπάει την πόρτα ή αν δεν σας την έχει χτυπήσει, θα την χτυπήσει. Πάμε στον εγώ καιρό που σήμερα τα σχέδιά σου προχωρούν καλύτερα.
0: Ο Αντώνης λέει έχει κάνει γαστροσκόπηση και κολονοσκόπηση μαζί. Αδερφέ, τι έγινε μετά, γιατί.
1: Παιδιά, πολλοί πάνε και το κάνουν. Τι γίνεται, πώς είναι. Εγώ νόμιζα ότι είναι καλύτερα. Μια και έξω μπαίνεις,
0: ναι.
1: Μέθη πάνω κάτω, γεια σας. Από πάνω από κάτω, τέλειωσε.
0: Ξυλοκαίνη, Δευτέρη, ξυλοκαίνη.
2: Ξυλοκαίνη που κολλάει.
1: Πού κολλάει ξυλοκαίνη.
0: Άραξε ένα βράδυ με PlayStation μαζί. Να μην νιώθει τίποτα.
2: Λέγε. Φίλο μου, εγώ καιρό σήμερα τα σχέδιά σου προχωρούν καλύτερα χάρη στη στήριξη συνεργατών και δικών σου ανθρώπων. Μία παρεξήγηση μπορεί να κλείσει εφόσον πει καθαρά.
0: Να, η βάσκα, μέθη top, δεν νιώθει τίποτα.
1: Να, είδε. Αρέσει σε πολλού η μέθη.
2: Και τι σαν δεν σ' άρεσε, ρε Μαρία.
1: Όχι, να σου πω κάτι. Σου είπα τι φοβάμαι τη μέθη με τίποτα. Δεν μπορώ.
2: Ότι δεν θα ξυπνήσει.
1: Ρε, παιδί μου, δεν θα ξυπνήσει. Ναι, δεν ξέρω. Χάνει τον έλεγχο.
0: Και αυτό δεν το καταλάβει.
1: Αυτό με φοβίζει και αυτό.
0: Έλα, μα πιέσαι να.
1: Είστε τόσο cool εσεί όλοι.
0: Με αυτά είμαστε. Εγώ με τη μέθη είμαστε cool, όχι με το υπόλοιπο δεν είμαστε cool.
2: Επίση, παιδιά, θέλω να σα πω ότι στα επαγγελματικά θα πρέπει να μην επιμένετε σε έναν μόνο τρόπο διαπραγματεύσης μετά τη χθεσινή ένταση που μπορεί να υπήρχε και αν
0: όχι
2: χθες. Εσύ
0: το έλεγες με Μαρία που πιες πάλο σάντο και αυτά και σ' αρέσει και η μαστούρα και αυτά. Περίεργο.
1: Τι μαστούρα, παιδί μου, πάλο σάντο και εγώ και καθαριστικά ατμόσφαιρα, ενέργεια. Τι σχέση έχει αυτό.
2: Χρειάζεσαι και λίγο χρόνο μόνο ώστε να ξεκουραστεί και να ξεκαθαρίσει τι πραγματικέ σου προτεραιότητε. Συνεχίζουμε με τον υδροχό που τα επαγγελματικά κινούνται πιο γρήγορα και μία σημαντική υπόθεση μπορεί να ολοκληρωθεί χωρί τι καθυστερήσει που περίμενε. Η καλή σου απόδοση ενισχύει την εικόνα σου, αρκεί βέβαια να μην κολλήσει τη δική σου άποψη. άποψη. Πολύ σημαντικό. Στα προσωπικά, αναζήτησε τους ανθρώπους με τους οποίους χαλαρώνεις πραγματικά και να Μαρία, είναι όντως για εσάς τους υδροχώους μια πολύ καλή περίοδος για να κοιτάξετε τον εαυτό σας και την υγεία σας.
1: Και τεστ κοπόσεως. Έχετε κάνει τεστ κοπόσεως?
0: Βέβαια, έχω κάνει.
2: Και 30 χρονών, δεν έχω κάνει τεστ κοπόσεως.
1: Είσαι καλά, εγώ το ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς το τεστ κοπόσεως. Δεν είναι κακό να κάνεις. Θέλω και αυτό να κάνω.
2: Δεν έχω κάνει τεστ
0: κοπόσεως. Δεν είναι, έχει πέρα σε ένα διάδρομο.
1: Σε ένα διάδρομο δεν είναι. Εγώ δεν τον μπορώ το διάδρομο να τρέχω.
0: Μαρία, δεν μπορεί το ένα, δεν μπορεί το άλλο.
1: Τι να πω, είναι ευχάριστο να πάω να τρέχω στο διάδρομο και να με έχουν καλωδιωμένη.
0: Μαρία, εξετάσει είναι. Τι να κάνω, δεν μ' αρέσει να με την πανδημία, δεν μ' αρέσει τώρα. Κάτσε και ψόφα, τι να σου πω τώρα. Μα λέμε τώρα ότι.
2: Έχει δίκιο, Μαρία.
0: Όλοι οι γιατροί λένε ότι η καλύτερη δίκιο είναι η πρόγνωση. Πρέπει να πα μέσα.
1: Πρόληψη, βέβαια.
0: Η πρόληψη.
1: Μα το κάνω, τα κάνω, ρε παιδί. Παρόλο που δεν μου αρέσουν, τα κάνω. Τι να πούμε τώρα.
0: Σκάσε και σφίξε τα δόντια.
1: Γιατί καμπύλη ζαχάρου έχει κάνει, να δει τι πακέτο είναι.
2: Έχει κάνει,
1: αν έχει κάνει τη
0: λεωφορεία.
2: Εγώ α πούμε τώρα έκανα μαγνητική προχθές.
1: Μη μου πείτε ότι δεν έχετε κλειστοφοβία με τη μαγνητική.
2: Κοιμήθηκα.
0: Ναι.
1: Κοιμήθηκε στη μαγνητική.
2: Κοιμήθηκα, ναι.
1: Εγώ έκανα το λάθος γιατί το είδα που το είχαν χαμηλωμένο το κρεβάτι και λέω: α, εντάξει, κάτι είμαστε χαλαροί.
0: Που μπήκε όλο μέσα. Ναι. Αλλά εγώ εκεί, ας πούμε, για μένα είναι πιο φρικαλαίο από όλα, παιδιά.
1: Α, κλειστοφοβία.
0: Ναι, μα
2: κλείνει τα μάτια σου,
1: εσύ. Όχι, δεν κατάλαβες.
0: Είχα τσακωθεί με αυτό. Ήταν, πώς το λένε, οι άλλοι πίσω από το τζάμι και μου λέγει και κύριε Λαμπρόπουλε, παλιά τώρα. Κύριε Λαμπρόπουλε, μην κουνιέστε.
1: Δεν πρέπει.
0: Να με έχει πιάσει μια φαγούρα στο γόνατο. Κλειστοφοβία μαζί και αυτό.
2: Κάθε φορά να πει κάτι.
0: Για τα πόδια είχα πάει εγώ αυτό, 45 λεπτά το κάθε ολόκληρος για κάθε τρελό.
1: 45 λεπτά.
0: Ναι, έφυγα και από ό,τι κατάλαβα είναι ότι δεν πήγε, δηλαδή έκανε και μούτρα αυτή. Ναι, λέει τώρα
1: ναι, γιατί άμα κουνήθηκες δεν θα πήγε καλά.
0: Ναι, άσε με.
1: Εμένα μου είχαν δέσει και τα πόδια για να μην κουνηθώ.
0: Καλά, Μαρία, σε
2: μένα. Μαρία, πας ναι. Καλά.
0: Εμένα μετά ναι. Μόλα, είχα βάλει κάτι ξύλα και μου βάλαν φωτιά, με κάψαν, σαμάκησα.
1: Όχι, ρε, φοβόντουσαν για να μην κουνηθώ. Πού να ξέρω κι εγώ, ήταν η πρώτη μαγνητική μου. Και βλέπω να μου δένουν και τα πόδια, αρχίζω και σκιάζομαι. Και μου λένε για να μην κουνηθείτε. Λέω κι εγώ, τι θα γίνει, που δεν κουνήθηκα κι εγώ μέσα.
0: Είναι
1: δηλαδή,
0: φοβερά,
1: πραγματικά.
0: Κλειστοφοβικό πολύ.
1: Και ανοίγω τα μάτια.
2: Τι τα άνοιξες, νόμι... Μαρία,
1: όχι, εσύ. Άνοιξα τα μάτια γιατί νόμιζα, έτσι όπως το είδα, δεν ήξερα ότι το κρεβατάκι ανεβαίνει πάνω και σου έρχεται το μηχάνημα στο πρόσωπο. Και λέω, α, εντάξει, χαλαρά είναι. Και ανοίγω τα μάτια και το βλέπω και εκεί παθαίνω.
0: Ναι, ρε, φρίκι.
1: Το τι έκανα από μέσα μου, προσευχές, διαλογισμούς, τα πάντα.
0: Φρίκι.
1: Ό,τι υπήρχε. Ό,τι υπήρχε.
0: Τέλος πάντων, τελειώσαμε.
2: Και κλείνουμε με τις εχθείες που σήμερα βλέπεις πιο καθαρά την κατεύθυνση που θέλεις να ακολουθήσεις. Μια συνεργασία λοιπόν ή ένα ταξιδιωτικό σχέδιο ή μια επαγγελματική ευκαιρία και ακόμα μπορεί να προχωρήσει. Ενώ η προσπάθειά σου αναγνωρίζεται επιτέλους.
0: Σώζει, παιδιά, η κολονοσκόπηση σώζει ζωές. Η αλήθεια είναι πέρα τα αστεία, σώζει ζωές.
1: Είναι όλες αυτές οι εξετάσεις, παιδιά, είναι καλές. Άνω κάτω κοιλίας δεν κάνετε.
2: Έκανα εγώ άνω κάτω κοιλίας.
1: Εσύ δεν κάνεις φάνη.
0: Τι?
1: Άνω κάτω κοιλία.
0: Τα παιδιά τα έχω κάνει όλα από μια φορά τώρα, δεν ξέρω τώρα.
1: Όχι, πρέπει
0: εγώ θυμάμαι
1: αυτό.
0: Σε μια υπέρηχο άνω κάτω κοιλίας που είχα κάνει για το σηκώτη έκανα, για την λιπόδη δίθηση που είχα. Τότε που ήμουν 140 κιλά, δεν μου έβρισκε. Με είχε πάρει και μου πίεζε την κοιλιά. Μου έπαιρνε την κοιλιά και μου την έκανε σαν παιχνίδι. Πέρα δόθε. Δεν μου έλεγε, μου λέει, δεν μπορώ να δω το σηκώτη από το λίπος. Δεν παίρναγε ο υπέρηχος από μέσα.
2: Δεν τρόμαξε.
0: Όχι, δεν
1: τρόμαξε.
2: Εμένα, α πούμε, μου είπε ότι μου βρήκε λίγο λίπος στο σηκώτη και μου βρήκε λίγο διωγγωμένη τη σπλήνα. Αλλά μπορεί να είναι το στίγμα που έχω.
0: Κάνω εγώ και διάνο, δεν είναι τίποτα, Μίτσο.
2: Επίσης, στα αισθηματικά υπάρχει ζωντάνια και φλερτ και τα οικονομικά του σπιτιού θέλουν μέτρο, αλλά δεν χρειάζεται να επισκιάσουν ολόκληρη την ημέρα. Λίγο προσοχή στα οικονομικά σας, εσείς ηχθείς. Έχετε πάθει κάτι, θέλετε να ξοδεύετε αλόγιστα. Λίγο προσοχή, διότι όταν θα θέλετε όντως και θα έχετε ανάγκη να ξοδέψετε, δεν θα έχετε.
0: Πριν να πείτε, λέει, για την ισρόφηση, να προσέχει ο κόσμος. Ρε, Μάκη, παιδιά, δεν θα ακούτε εμάς τώρα για τα ιατρικά. Πήγαινε σε ένα κανονικό γιατρό να ρωτήσετε τι πρέπει να κάνουν τώρα. Εμείς δεν πρέπει να κάνουμε τώρα. Δεν δίνουμε και ιατρικές σύμβουλες. Είπαμε. Φίλες και φίλοι, ερχόμαστε πολύ λίγο. Γεράσιμε, καλημέρα!
5: Καλημέρα!
0: Να κόμμα του ρωτήσω να!
6: Κουνάβια, επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.

0: Σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
4: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος, μπες δυνατά.
5: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.

σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.

0: δεξιά.
1: Music
0: 892.
2: Can we go thrift shopping?
3: What?

0: Τυχαίο, είδε τι έγινε με τον Μάικλ Μουρέ. Είπε. Το είδε τι έγινε. Αλλά πήγε και είπε Free Palestine, τον έφαγε ο Ετσίραν. Ο φιλαράκο σου, σου Λεωνίδα.
1: Ο Ετσίραν που φταίει.
0: Η συναυλία του Ετσίραν αυτή. Τι έγινε.
2: Παραγωγή τον έφαγε.
1: Τον έφαγε ο Ετσίραν.
0: Δεν ξέρω, α έφευγε και ο Ετσίραν. Αλλά τι θα μα φημώνετε, δεν καταλαβαίνω. Δεν μ' αρέσουν αυτά. Ο καθένα πρέπει να λέει τη γνώμη του Δημήτρη που. Τι έγινε, Ετσίραν.
1: Ναι, σωστά.
0: Τι έγινε, τι είναι.
1: Αλλά δεν φταίει ο Ετσίραν.
0: Ναι, τι είπε, Free Palestine και τι έγινε. Εφαγώθη. Εφαγώθη. Δεν ξέρω. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε τώρα. Η σύνδεσή σας αποκτάει παγκόσμια δύναμη, μικρά μου κουνάβια. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα την δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες και καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σας. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στο ψηφιακό κόσμο του αύριο. Θα μπείτε στο telecom.gr και θα μάθετε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Και φυσικά, στοίχημα εδώ πέρα μαζί μας, πάντα η χορηγάρα μας και όχι μόνο ο δικός μας χορηγός. Αλλά και του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου και μπάσκετ και φυσικά των μεγάλων διοργανώσεων UEFA, UEFA Europa και Conference League. Πάμε.
3: Ο ήλιος, παιδιά, δεν σταματάει ούτε το χειμώνα. Γι' αυτό η αντιλιακή προστασία πρέπει να είναι βασική και καθημερινή. Το Luxurious Sun Care Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι ιδανικό γιατί προσφέρει και υψηλή προστασία από τις ακτίνες UVA, UVB και το μπλε φως και ενυδατώνει ταυτόχρονα χαρίζοντας ελαστικότητα στο δέρμα. Είναι ιδανικό, να ξέρετε, για καθημερινή χρήση, χωρίς σιλικόνι άρωμα και φυσικά θα το βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies.
0: Όχι, και λέει, άμα έλεγε Free Israel, λέει, παιδιά, να έχει δικαίωμα ο καλλιτέχνης να πει και Free Palestine και Free Israel. Ό,τι θέλει μπορεί να πει. Το θέμα είναι να υπάρχει ελευθερία λόγου. Δεν είναι θέμα τι θα πει Free. Μην πάτε να πάρετε θέση κατευθείαν εσείς. Λοιπόν, ζούμε, δεν θα παίρνετε θέση. Θα είστε πάντα στη μέση. Πασόκ. Λέγε.
3: Λοιπόν, και πάω τώρα στον άλλο καθημερινό νταλκά που έχουμε. Να ψάχνουμε μάστορα γιατί κάτι χάλασε, κάτι χρειαζόμαστε και να προσπαθούμε να βρούμε μέσα από συστάσεις. Λοιπόν, παιδιά, δουλευταράς εγγύηση έχει και αξιολογήσεις και εκατοντάδες χρήστες και επαγγελματίες. Οπότε διαλέγετε αυτό που σας κάνει και ξεμπερδέψατε.
1: Και να πούμε λοιπόν, παιδιά, ότι αυτό το Σαββατοκύριακο στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου το Basil Bar της Μπαρίλα μας υποδέχεται στο Green Weekend Festival στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εκεί λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε δωρεάν Pesto Bites με την ασύγκριτα κρεμόδι Pesto alla Genovese με άρωμα από φρέσκο βασιλικό, την πιο πλούσια υφή και με αυθεντική ιταλική διάθεση. Basil λοιπόν Bar από την Pesto Barilla, το πιο νόστιμο πράσινο Σαββατοκύριακό μας περιμένει όλους στο Σταύρο Νιάρχος.
0: Φίλες και φίλοι, Μαρία Ένεσλι είναι δίπλα μας και είναι έτοιμη για
3: ενεργειακό.
0: Ενεργειακό, πάμε.
4: Ενεργηθείτε.
3: Ήθελα να σας το κάνω σαν τεστ, αλλά επειδή αγωνιά εδώ πέρα ο Φάνη συνέχεια, δεν μπορεί, αγχώνεται. Θα σας πω τα χαρακτηριστικά τα οποία δείχνουν, θα το δώσω δηλαδή από την αρχή, πως έχετε γεννηθεί με υψηλότερη συχνότητα από ό,τι μπορεί να έχει ένας μέσος άνθρωπος.
1: Τι είναι η συχνότητα?
3: Η δόνηση, Δημήτρη. Όταν λέμε σε υψηλότερη συχνότητα, εννοούμε, ρε παιδί μου, ότι η δόνησή σου είναι σε τέτοιο σημείο που εκπέμπεις σε άλλη συχνότητα. Άκου να δεις. Υπάρχουν στρώματα.
1: Είμαι ανώτερος, δηλαδή.
3: Υπάρχουν στρώματα. Ανώτερος τώρα, πώς το θέτεις. Η συχνότητά σου είναι, ρε παιδί μου, υψηλή. Είσαι σαν εξαίρεση. Είσαι στους λίγους. Πώς να το πω.
1: Μοναδικός.
3: Δηλαδή, μπορεί να είσαι εσύ τώρα, μάλλον να είναι ο Φάνης μες στην κρίνια που του λέμε ότι γκρινιάζει. Mm-hmm. Και να είσαι εσύ μέσα στο χαμόγελο, μέσα στην καλή διάθεση. Λοιπόν, ο Φάνης να εκπέμπει σε συχνότητα, ξέρω εγώ, δανείζομαι τώρα, δεν υπάρχουν τα νούμερα. 2 και εσύ 5. Mm. Πηγαίνετε παράλληλα, δεν συναντιώσαστε.
1: Κατάλαβα.
3: Κατάλαβες, πρέπει ή εσύ να χάσεις από το γέλιο σου και την υψηλή συχνότητά σου, ή ο Φάνης να αλλάξει κάτι για να συναντηθείτε. Mm-hmm. Πάμε λοιπόν να δούμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά. Καταλάβατε τίποτα από αυτά που είπα?
1: Ή μου λέτε, το ψηλό κατάλαβα, πιστεύω.
3: Γιατί είπα πολύ απλά, ποτέ είπα πολύ μπακαλίστικα για να τα καταλάβω.
1: Εσύ τι συχνότητα έχεις, την έχεις κοιτάξει?
3: Δεν ξέρω, κοιτάμε τα χαρακτηριστικά. Εδώ έλα να δούμε τώρα. Προσπαθώ κι εγώ τώρα. Πέφτω, ξανανεβαίνω. Αυτή η δουλειά γίνεται. Χαρακτηριστικά λοιπόν τα οποία δείχνουν πως έχετε γεννηθεί με υψηλότερη συχνότητα.
0: Σε δουλειά βρισκόμαστε.
3: Για δείτε πού ταυτίζεστε, να δούμε πόσα χαρακτηριστικά έχετε.
0: Μαρία, είμαι σίγουρος ότι είσαι τύπος η οποία, ρε παιδί μου, θα πας να κάνεις ένα πτυχίο σε ανοιχτό πανεπιστήμιο τύπου Χονολουλού, τύπου. Δηλαδή, είσαι τύπος ο οποίος, ρε παιδί μου, θα βρεις ελεύθερο χρόνο, γιατί έχεις και πολύ ελεύθερο χρόνο, και θα πας να κάνεις ένα πτυχίο σε κάτι.
3: Μα το σκέφτομαι.
0: Το ξέρω.
1: Πάνω σε τι?
3: Το σκέφτομαι. Δεν έχω βρει τώρα. Ξέρεις τι, εμένα μου λείπει ο στόχος τώρα. Όποτε βάζω στόχο, το καταφέρω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είμαι τόσο σίγουρη. Μου λείπει ο στόχος όμως. Άμα δεν έχω στόχο, πρέπει να δω τώρα πού να κάνω ένα κάτι.
1: Θα
3: το κάνω βράδυ. Το κάνω βράδυ.
0: Καλά και πρωί να το κάνει. Για μένα κάνει, ρε παιδί μου, κάτι που δεν το περιμένουμε όλοι. Δηλαδή, για μένα, βάλει ένα στόχο εσύ. Ανοιχτό πανεπιστήμιο, κάτι δύσκολο. Αστρονομικά.
3: Κάτι να μπορώ κάτι να το υλοποιήσω κιόλα. Να το κάνω και να το χρησιμοποιήσω μετά. Όχι να το κάνω απλά για να το κάνω. Να το χρησιμοποιήσω. Νιώθετε έτσι σαν, σαν να περιπλανάστε, περιπλανόμενοι, αναζητάτε αυτό που λέμε σαν ένα δέντρο για να προσκοληθείς, ρε παιδί μου, έναν σύντροφο, μία σύζυγο, μία δυνατή οικογένεια, μία δυνατή φιλική σχέση. Το έχετε νιώσει αυτό?
1: Κατά καιρούς, όχι ιδιαίτερα.
3: Κατά καιρούς, ωραία. Παρά την εξυπνάδα σας, άλλο στοιχείο. Ποτέ δεν είστε ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα που έχετε.
1: Ο Φάνης.
3: Τίνετε να σκέφτεστε πως πάντα μπορείτε να κάνετε κάτι καλύτερο.
1: Ο Φάνης.
0: Εγώ.
1: Αυτό είναι ο Φάνης.
0: Τρομερή εξυπνάδα.
3: Λοιπόν, κράτα ένα στοιχείο, ένα χαρακτηριστικό
0: το
3: αυτό. Κράτα και εσύ το προηγούμενο.
1: Ναι.
3: Συχνά βρίσκεται τον εαυτό σας να ακούει φωνές από οντότητες άλλων κόσμων γύρω σας. Δηλαδή αυτό που λέμε, άκουσα σαν να με φωνάζει κάποιος.
0: Αυτό, Μαρία, άμα αρχίσει
1: να Μαρία, το έχω πάθει εγώ.
0: Και το ακούω αυτό.
3: Το έχω πάθει. Ρε, Φάνη, δεν το έχει πάθει ποτέ.
1: Συγγνώμη, δεν νομίζει ότι σε φωνάζουν για να ακούσει τη φωνή του και γυρνά και δεν είναι κανεί.
3: Εγώ το έχω πάθει πολλέ φορέ. Εσύ.
0: Παιδιά, πείτε με περίεργο, όχι, δεν το έχω πάθει.
3: Δεν το έχει πάθει.
0: Δηλαδή, συνήθω, άμα φωνάζουν ή έχω ακούσει κάτι και έχω κάνει λάθο ή.
3: Δημήτρη, το έχει πάθει.
1: Το έχω πάθει και πολλέ φορέ.
3: Λεωνίδα, το έχει πάθει. Όχι. Εσύ, Λευτέρη. Εσύ, Νίκο.
1: Χρήστο το λένε το παιδί.
3: Α, Χρήστο.
0: Έχει έρθει και νέο συγχωρήτη που εκπαιδεύεται. Καλά.
3: Όχι, όχι, Χρήστο μου. Το παθαίνω εγώ με τα ονόματα αυτά, ρε παιδί.
1: Αλλά μοιάζει και για Νίκος.
3: Όχι. Ναι. Λοιπόν, τώρα λένε ότι αν κάνεις λάθος το όνομα ενός ατόμου. Δηλαδή, πώς έκανα τώρα εγώ το Χρήστο που τον είπα Νίκο. Κάτι υπάρχει με κάποιον Νίκο. Κάτι δηλαδή, ψάξτε το λίγο. Μήπως θέλει κάποιος να σε ονομάσει.
0: Θα σε βάλει
3: Νίκο,
0: να κάνεις και
3: κάτι.
0: Δουλειά, ψάξτε κιόλας.
3: Ψάξτε το λίγο.
1: Έκανα εγώ λάθος.
0: Ψάξτε εσύ.
3: Είστε συναισθηματικά. Άλλο στοιχείο τώρα χαρακτηριστικό. Είστε συναισθηματικά άστατοι. Βρίσκεται τον εαυτό σας να ταλαντώνετε ανάμεσα στα συναισθήματα. Μπορεί να ήσουν και από άλλη ζωή κάποιος Νίκος, να ξέρεις. Ψάξτε το. Είστε συναισθηματικά άστατοι, δηλαδή βρίσκετε τον εαυτό σας να ταλαντώνετε ανάμεσα στα συναισθήματά σας. Μια είστε βροχή, μια είστε ήλιος.
1: Ναι.
3: Αυτό που λέμε εμείς κυκλοθυμία, ρε παιδί.
1: Σαν κυκλοθυμική.
3: Το έχετε.
1: Ο Φάνης είναι
0: εγώ είμαι κυκλοθυμό φουλ.
3: Έχεις δεύτερο. Ωραία.
0: Ναι.
3: Οι στιγμές που έχετε διάβια και πολύ τις αφήνει δίδαρκουν πολύ, αλλά είναι αποφασιστικές. Δηλαδή όταν σου έρχεται κάτι, σου έρχεται και λες εδώ είμαι.
0: Ναι, καλά. Συγγνώμη, λέει, ρωτάει ο Νίκος Σοπέρα, λέει, εκπαιδεύεται, λέει, από το Λευτέρη. Ρωτάει για τον. Η απάντηση είναι ναι. Φίλε, έχουν έρθει κάποιοι καινούργιοι ηχολήπτες του σταθμού και πολλοί από αυτούς, δύο ηχολήπτες καινούργιοι έχουν έρθει, εκπαιδεύεται από το Λευτέρη. Ναι, καλά το ακούσατε. Καλά το ακούσατε, ναι.
2: Το πρόβλημα που είναι.
0: Ναι, το πρόβλημα.
1: Δεν υπάρχει πρόβλημα, μόνο μια χαρά.
0: Ναι.
3: Το έχεις πάθει εσύ, Δημήτρη, αυτό?
1: Όχι. Δεν ξέρω, ρε Μαρία, δεν με εκφράζει τόσο αυτό που άκουσα.
3: Τα όνειρά σας είναι ζωντανά και ολοκάθαρα. Είναι έτσι σαν οράματα που σας δίνουν κάτι, ότι κάτι θα συμβεί, κάτι θα γίνει. Δεν το έχετε πάθει αυτό που ξυπνάτε από ένα πολύ ζωντανό όνειρο και είναι σαν να το έχει ζήσει.
0: Αυτό το έχω πάθει και εγώ. Βλέπεις ότι σε παρακολουθώ. Το έχω πάθει και εγώ αυτό.
3: Μπράβο.
1: Και παθαίνω πολλά τεζαβού εγώ.
3: Και εγώ.
1: Πάρα πολλά.
3: Για πες.
1: Ότι το έχω ξαναδεί ακριβώς το ίδιο.
3: Ξέρεις τι λένε τον τεζαβού, από το παράλληλα σύμπαντα.
1: Παλό σύμπαντα.
3: Ναι, ναι, ναι. Ότι είναι άλλη ζωή. Έχετε δει το The Gift?
1: Όχι,
3: δεν το έχω δει. Δείτε το The Gift.
0: Έχω δει το Dr. Strange. Ό,τι του φανεί. Έχω δει το Jurassic Park, Μαρία, κάνει.
3: Τι σχέση έχει με την Ιστορία?
1: Πώς δεν έχει, Μαρία?
0: Είπα και εγώ να απαντήσω κάτι. Έχετε δει αυτή την ταινία? Έχω δει το μάτια αρνητικά κλειστά, κάνει. Πόπο, Μαρία, τι παράνοια.
1: Εσύ δεν έχεις
0: δει? Καλά τις κάνεις, καλά τις κάνεις.
3: Δεν έχεις πάθει δεζαβού εσύ? Όλοι παθαίνουμε, όλοι.
0: Ναι.
3: Να λες, αχ, αυτό το έχω ξαναζήσει.
0: Ναι, του ζαβού παθαίνει ο Δημήτρης. Καλά λέει ο φίλος. Ναι.
1: Έλα, τελειώνεται.
3: Δένεστε πολύ δυνατά όταν το κάνετε. Δηλαδή, όταν βρίσκετε έναν άνθρωπο, δένεστε.
0: Μπονζού! Πήρε η άλλη από την Δανία. Μπονζού! Και λέει η άλλη, παιδιά, από την Δανία είμαι. Ηλίθιοι, μαλάκια εδώ πέρα. Μόνο εμείς, μαλάκια.
1: Αφού λείπει, παρέα, ότι παίρνει στη Γαλλία.
0: Και οι τρεις από εδώ. Μπονζού! Παιδιά, από την Δανία είμαι, λέει η κοπέλα η άλλη.
3: Έγραφε κάτι για Γαλλία, αλλά ήταν μάλλον σε σχέση με κάτι που είχαμε πει.
0: Ναι.
3: Όταν αγαπάτε κάποιον, τον αγαπάτε με όλη σας το είναι. Δένεστε με αυτόν, ενδιαφέρεστε. Μην πείτε ότι δεν το έχετε
1: εγώ,
3: πάθει.
1: Εγώ.
3: Είτε με φίλο, είτε με σχέση, είτε με άνθρωπο του οικογενειακού
0: σας περιβάλλοντος. Ολλανδία που ήταν, ναι.
1: Όταν αγαπάω, θα αγαπήσω.
3: Θα αγαπήσεις. Πιστεύετε, μάλλον ο χρόνο.
0: Πιστεύω ότι ο Δημήτρη η μόνη αγάπη που έχει γνωρίσει. Η πιο δυνατή, η μόνη αγάπη που έχει γνωρίσει πραγματικά είναι η μάνα σου, μάλλον και πραγματικά.
1: Υπάρχει δυνατή αγάπη του.
0: Και δεν υπάρχει Μίτσο. Και δεν υπάρχει. Όχι. Δεν πρόκειται και θα σου πω εγώ τώρα που είμαι παντρεμένο με δύο παιδιά. Να σε αγαπήσει κάποια γυναίκα όπω η μάνα σου, δεν θα βρει ποτέ φίλη.
1: Δεν θέλουμε τον ίδιο τρόπο.
0: Και εμείς που παντρευθήκαμε και αγαπήσαμε, ουσιαστικά πήγαμε να ψάξουμε μεγαλύτερη αγάπη από τις μάνας μας.
1: Τι λες εσύ.
3: Τι είπε τώρα.
0: Δεν θα τη βρεις ποτέ Μίτσο.
1: Δεν τη βρήκες ε.
0: Ποτέ Μίτσο όπως θα αγαπάει η μάνα σου, δεν θα σε αγαπήσει καμία. Να σου πω κάτι. Δεν είναι. Δεν, σου λέω από τώρα, μην ψάχνει να βρει τώρα. Σαν την αγκαλιά τη μάνα, τίποτα.
3: Ε, τι του λε να μην ψάξει να βρει γυναίκα.
0: Ναι, είπα τίποτα. Και σου λέω από κάποιον που δεν κάνει ο χαρτί. Δεν θα βρει.
1: Εσύ έχει παντρευτεί, κάνει δύο παιδιά.
0: Τώρα εγώ το τερμάτισα. Τώρα εγώ με έκανα.
1: Όσο κέρδισε συγκεκριμένα γυναίκα.
0: Μα κάτσε εσύ. Μα στην αρχή σε κερδίζουν. Εκεί σου λέω, σε κερδίζουν μετά. Με στην αρχή, ναι, εκεί την πάτησα κι εγώ. Κατάλαβες.
3: Μπορεί ρε παιδί μου να βρει μια τέτοια αγάπη φιλική. Δεν ξέρει καμιά φορά που οι φίλε σαν οικογένεια.
0: Δεν υπάρχει Δημήτρη, δεν πει κουνιέσαι καθόλου. Μην κουνιέσαι καθόλου.
1: Αυτό θα κάνω.
0: Είσαι εγώ να μπορώ να σώσω δύο-τρεις νέους. Ναι.
3: Θα κουνηθείς καθόλου.
0: Ρε εσύ ο Μίσα, πού να πάει, πού να βρει τώρα δουλειά αγάπη.
3: Γιατί του το λες αυτό τώρα.
1: Όλοι οι άνθρωποι αξίζουν να αγαπηθούν, γιατί εγώ δεν αξίζω να αγαπηθώ. Δεν θα βρω μια γυναίκα να αγαπήσει.
0: Ή την πάνω σου.
1: Δεν θα βρω άλλη, δεν αξίζω να βρω άλλη. Και εγώ θα την αγαπήσω.
0: Δεν θα βρεθεί να στείλει η μανάδα.
1: Εγώ νιώθω ότι έχω πολύ αγάπη μέσα μου να δώσω.
3: Μπράβο σου.
1: Ναι, ναι.
3: Μπράβο σου. Να τη δώσει.
1: Θα πάθω κάτι από την πολύ αγάπη που έχω μέσα.
0: Δώσε τη μανά
3: σου. Εσύ, όχι, να βρει.
1: Θα πάθω τίποτα από την αγάπη.
0: Και αυτή τη στιγμή. Και αυτή τη στιγμή.
1: Πέθανε η σκυλίτσα μου.
0: Κάνω. Τι είπε ρε μανάκα, πάρε ένα σκυλί, είπε η άλλη. Μανάκα, έχει χαζεύσει τελείω. Πω. Έχω πολύ αγάπη μέσα μου, πάρε το σκυλί. Μητσό, άμα έχεις πολύ αγάπη μέσα σου, πάρε μια γάτα.
3: Εσύ για να τη δώσει, δηλαδή τα ζώα.
1: Δεν Μάρια.
3: Ξέρεις πόση αγάπη θα πάρεις από το σκυλάκι.
0: Μα ο Μητσό έχει άλλο πρόβλημα. Έχει πρόβλημα πολλής αγάπης να δώσει.
3: Να δώσει κιόλας, ναι.
0: Πάρε ένα σκυλό.
3: Σε ένα σκυλάκι, μέχρι να κάνει την οικογένειά του και αυτά πάρε.
1: Νομίζω ότι δεν έχω αγαπηθεί όσο μου αξίζει.
0: Για αυτό σου λέω, μόνο
1: έχω δώσει πολύ αγάπη. Δεν έχω πάρει τόση.
3: Εννοείς εκτός από το οικογενειακό περιβάλλον.
1: Ναι, ρε Μαρία, εκτός από το οικογενειακό λέω.
3: Παιδιά, δεν είναι απαραίτητο να παίρνεις από το οικογενειακό περιβάλλον αγάπη.
0: Εγώ κάνω challenge και μάλιστα κοπέλα να βγει και να μου κάνει άργιο αυτό. Δεν υπάρχει. Ο Μίτσος πιστεύετε ότι θα βρει κάποιον να την αγαπήσει. Όχι ο Μίτσος. Γενικά να μας αγαπήσει κανένα περισσότερο από τη μάνα μας. Υπάρχει περίπτωση μία στο εκατομμύριο. Μία. Κάνω challenge. Να βγει μία εδώ πέρα κοπέλα και να πει ότι όχι, Φάνη, εγώ τον άντρα μου τον αγαπάω περισσότερο από ό,τι τον αγαπάει η μάνα.
3: Καλά, δεν μπορείς να το ξέρεις.
0: Μία να βρω. Μία. Να βγει μία εδώ πέρα μια τσούπρα και να μου πει όχι, Φάνη, εγώ τον άντρα μου τον αγαπώ περισσότερο από ό,τι τον αγαπάει η μάνα. Και μετά να βγει και μια μάνα.
3: Άκου τώρα τι λέει.
0: Αν ψάχνεις αγάπη. Μην παντρευτεί και μην είναι τέτοιο.
3: Αχού, Φανή.
0: Ναι, εγώ
1: υπάρχουν. Και δεν κάνω ρεφάνα. Μείνω με τη μάνα μου και εγώ τι δώσω. Στην μάνα μου δεν δώσω.
0: Και γιατί όχι. Και γιατί όχι. Γιατί το έχω πει. Να μείνει με τη μάνα σου.
3: Γι' αυτό εγώ σου είπα.
0: Βέβαια, βέβαια.
3: Και ο Δημήτρης τώρα σου λέει, άνοιξε την καρδιά του και είπε: δεν έχω πάρει αγάπη.
1: Ναι. Όχι, τόσο... νιώθω ότι δεν έχω ξέρα, αγαπηθεί.
0: Δεν το ξέρα, Άσε, όχι, δεν το ξέρα, Πόπη μου, να αφήσω τη μανούλα μου να κάτσω να ταλαιπωρήσω εσύ. Λοιπόν, προχωρά.
3: Γιατί τι λέει η Πόπη.
0: Τα δικά της λέει. Άσε, ναι. Ποτέ. Εγώ θα αγαπήσω περισσότερο από το. Άστο ρε, κορίτσια, μη στέλνετε τώρα. Αυτά είναι στο.
3: Ρε, παιδί μου, και από φίλου. Μπορεί και φίλου να σου δείξει τόση αγάπη.
0: Και εσεί, κορίτσια, δεν θα βρείτε κάποιον να σα αγαπά. Εδώ κι αν έχω τέτοιο. Και το λέω και στα κορίτσια. Κορίτσια μου, μην ψάχνετε και να σα βρει, να βρείτε κάποιον. Σου λέω, όχι, δεν λέω να παντρευτείτε και να κάνετε και παιδιά. Αλλά μην ψάχνετε να βρείτε μεγαλύτερη αγάπη από των γονιών σα. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση τώρα να βρεθεί άντρα να αγαπήσει την κόρη μου περισσότερο από τι εγώ. Στο λέω εγώ, μία στο εκατομμύριο. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση. Να παντρευτεί, να κάνει οικογένεια, να παιδιά. Δεν υπάρχει περίπτωση τώρα. Δεν ξεπερνιέται το αίσθημα τη μάνα και του πατέρα τώρα. Μην λέτε βλακίες.
1: Η Μαρία που είναι και μάνα, εσύ και εσύ με τον Αρίωνα.
0: Γι' αυτό, άκου να δεις, γι' αυτό τι γίνεται. Στα παιδιά πρέπει. Θα σου πω για ποιο λόγο. Στα παιδιά πρέπει να δίνεις πάρα πολύ αγάπη. Για ποιο λόγο. Και καμιά φορά μην φοβάσαι να δώσεις αγάπη. Για ποιο λόγο. Να τους δώσεις τόση αγάπη, έτσι ώστε στις σχέσεις τους αύριο μεθαύριο να είναι επιλεκτικοί. Δεν πρέπει, το μόνο που δεν πρέπει να έχει, πώς το λένε, περίσσια, είναι η αγάπη. Δηλαδή, πολλοί γονείς λένε, μην τους δώσω πολύ αγάπη, ξέρεις πώς το λέω. Και, όχι, το παιδί πρέπει να έχει υπερβολική αγάπη, έτσι ώστε αύριο μεθαύριο θα καλείται να βρει ένα σύντροφο, μια σύντροφο, να έχει κορεστεί το συνέστημα αυτό, έτσι ώστε να είναι επιλεκτικό το παιδί.
3: Δεν το είχα σκεφτεί έτσι, αλλά ναι, είμαι υπέρ της πολλής αγάπης.
0: Ναι. Η αγάπη δεν είναι διαγωνισμός, λέει. Μήνα τσαπούρι, πώς λέγεται.
3: Εν τω μεταξύ τώρα, τι συγκρίνεις, άλλη αγάπη της μάνας, άλλη της γυναίκας. γυναίκας, άλλη του ενός. Δηλαδή δεν μπορεί.
1: Λέει η Χριστίνα,
3: τώρα,
1: για τη μεγαλύτερη καταστροφή των ανδρών, αυτές είναι οι μάνες.
3: Κοίτα, παιδιά, έχουμε ευθύνη όταν φέρνουμε έναν άντρα στη γη, έτσι. Και εγώ έχω
1: καλά,
3: ευθύνη.
1: Καλά, και ένα κορίτσι.
3: Λοιπόν, πρέπει οι μαμάδες, βέβαια. Εγώ συμφωνώ με αυτό που λέει. Πρέπει οι μαμάδες να μεγαλώσουμε έτσι, με τέτοιο τρόπο τα αγόρια.
0: Ναι.
3: Που να είναι, αγαπάω τη μαμά μου, αλλά τη βάζω σε άλλη θέση.
0: Μόνο
3: και
0: τη μάνα μου. Μόνο τη μάνα μου. Μόνο δε. Και να σου πω κάτι, θα σκάσει από τη ζήλια σου. Δεν θα πάρει ποτέ θέση τη μάνα μου. Ποτέ δεν θα πάρει. Εκεί. Εκεί.
3: Ναι. Είναι τώρα ένα μικρό σπάνι τώρα.
0: Θέλετε να γίνετε οι ρεωμένε μα. Θέλετε να γίνετε οι μανάδε μα. Θέλετε να γίνετε οι φίλε μα. Θέλετε. Δρομό!
3: Ποιο είπε ότι θέλουμε να γίνουμε οι μανάδε σου.
0: Κόμπρε! Κόμπρες, την ψυχή μας θέλετε.
3: Άκου,
0: την ψυχή μας θέλετε να μας δακώσετε, να μας αλλάξετε.
3: Σιγά που είμαστε και κόμπρες. Και ποιος είπε ότι θέλουμε να πάρουμε τη θέση της μαμάς.
0: Όλα θέλετε να μην έχω χώρο στο μυαλό μου, να μου χαθείτε. Προχώρα.
3: Α, καλά. Εντάξει. Προχώρα.
0: Αγκαλίτσες, φυλάκια, όλα τα θέλετε. Πρέπει να είμαι και εραστής και αυτό και ο δρόμος.
3: Εμάς πώς μας θέλετε, ρε παιδί μου, να είμαστε καιρωμένες και καλές στο σπίτι και να μην θέλουμε κι εμείς να είμαστε κεραστές και καλοί σύζυγοι και καλή σχέση.
0: Και στα δύο φύλλα. Εμείς απλά πράγματα θέλουμε, Μαρία. Να είστε στο σπίτι στην κουζίνα.
3: Στο σπίτι στην κουζίνα.
1: Απλά πράγματα.
3: Και να βλέπουμε στο Instagram τις άλλες
0: ανερωμένες. Το πρωί να βλέπετε πρωινάδικα.
1: Να παίρνει καμιά ιδέα για σταγή.
0: Και ο άντρας έξω να κυνηγάει το ζαρκάδι. Όπως κάναμε πάλι, να κυνηγάει το ζαρκάδι, να το φέρει πίσω στο σπίτι και να φάει.
3: Σιγά εσύ που κυνηγάς
0: ζαρκάδια. Βέβαια. Όχι, καταλαβαίνεις το λέω.
3: Καταλαβαίνω. Ποιος το κάνει αυτό, ποιος κυνηγάει ζαρκάδι τώρα να το φέρει στο σπίτι.
0: Τύπου τώρα, ρε παιδί μου.
3: Μιλάει σε μια άλλη εποχή, έτσι. Πόσα χρόνια πίσω. Θα μας βάλει και τους Τούρκους τώρα μέσα.
0: Ήθελα να το πω αυτό. Και άμα έρθει κάποιος να πειράξει τις μανάδες μας και τις γυναίκες μας σαν τους Τούρκους, εκεί λοιπόν θα γίνει το άλλο το όνειρό μου. Όλη μέρα πόλεμο και το βράδυ θα γυρνάμε μέσα στα αίματα και θα κάνουμε αγωνιώδη έρωτα με τις γυναίκες μας. Αυτό είναι. Αυτό θα γυρνάω πίσω μαζί με κρεμασμένα αυτιά Τούρκων απάνω μου.
3: Κρεμασμένα αυτιά.
0: Και θα σου κάνω κολλασμένα έρωτα μέχρι το πρωί, όσο και κουρασμένο να είμαι. Και το βράδυ θα φιλώ τα παιδιά μου και 5.30 ώρα το πρωί θα ξαναπηγαίνω στον πόλεμο.
3: Παιδιά, δεν πάει καλά του, την έχεις βουρήξει.
1: Και μόνο που τα σκέφτεται όλα αυτά, Μαρία.
0: Και το βράδυ θα ψήνω με τους φίλους μου στη βεράντα.
3: Όλο αυτό που μας είπε τώρα, αυτή η περιγραφή, αξίζει για μία συνεδρία μόνο στον ψυχολόγο. Μετά θα δεις, θα τον κλείσει μέσα.
1: Θα φύγει τρέχοντας, παιδί μου.
3: Θα τους κάψει και τους ψυχολόγους και όλα.
0: Και κάθε βράδυ θα με περιμένεις με αγωνία και θα γυρνάω. Ήρθες και σήμερα, άντρα μου.
1: Πάμε στο κρεβάτι.
0: Μα έχεις κουράγιο για σεξ. Βεβαίως και έχω. Πόσους έφαγες, τόσους, κάτσε να
3: φύγει. Θα φωνάζεις και Τούρκοι στο σεξ, είμαι σίγουρη.
0: Όχι, δεν φωνάζεις.
3: Α, δεν φωνάζεις Τούρκοι στο σεξ.
1: Ιμπραήμ.
0: Ναι, βεβαίως. Και θα φεύγω από το κρεβάτι και θα είσαι γυμνή με το σεντόνι και θα με κοιτάς και θα με χαζεύεις. Φεύγοντας και η κολοχωρίστρα μου που θα πηγαίνει προς το μπάνιο.
3: Γιατί δεν μπορούσαμε να κλείσουμε χωρίς να μην ακούσουμε μια κολοχωρίστρα. Και μεταξύ μου. Δεν είναι καλό.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Να ηρεμήσουμε λίγα.
3: Ναι, να ηρεμήσουμε.
0: Λοιπόν, πάμε.
3: Έχει μια φαντασία.
1: Για τη συχνότητα τίποτα δεν είπες.
3: Τι να πω για τη συχνότητα εδώ, δεν είδες εδώ τη συχνότητα εκπέμπει.
0: Όπως ήταν στους 300 που έφευγε ο Λεωνίδας και έλεγε «Α, γυναίκα, πάω όπως είναι γάμο. Μα δεν θα ξαναγυρίσω».
3: Ποιος από τους ήρωες.
0: Τα σφιχτά μου μπράτσα θα σε κρατάνε αγκαλιά και θα σου κάνουν έρωτα όλο το πρωί! Μέχρι το πρωί, βεβαίως.
3: Okay.
0: Και ο υδρότας θα στάζει στα σεντόνια μας, τα οποία θα τα πλύνεις εσύ.
3: Δεν μπορώ, παιδιά. Είναι σε παράκρουση. Δεν μπορείς να πεις τίποτα πάνω σε αυτό. Είναι συλλεκτικό κομμάτι αυτός εδώ.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Ψυχραιμία. Πάμε σε παιχνίδι, Δημήτρη, πέστα, γιατί έχω φουντώσει.
1: Έχουμε celebrity, τα παιδιά.
0: Έχουμε celebrity, Δημήτρη, ερχόμαστε. Σε καλύπτω! Σήμερα, αδέρφια, θα διπτύσουμε στην κόλαση!
2: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο. Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια
5: και με μικρότερης διάρκειας συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unifarma.
2: Music 892.
6: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Μπαμπά, δες! Ένας εξωγήινος!
3: Εξωγήινος? Τι? Πού?
4: Hi, I'm Alf and I come in peace. Do you speak English?
3: Άστο, το έχω. I speak England very best.
2: Ποιος θα του το πει?
4: You tell him.
3: Τι, μια χαρά δεν τα πα. Το είπες, σε κατάλαβαν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει.
5: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
6: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
7: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
6: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
8: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας PharmaServ Lilly.
9: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
10: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
9: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
10: Φυσικά, BioClima.
11: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
12: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
13: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.

0: Εδώ είμαστε, δώσουμε ελευθερία, δεν έχω ήχο πάλι γάμο. Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε και παιδιά. Αγγλικά. Αυτό μας λέγανε και οι γονείς μου. Αγγλικά, Μαρία, χωρίς αγγλικά δεν πας πουθενά. Χωρίς αγγλικά δεν πας πουθενά. Το θέμα είναι τα αγγλικά είναι σύγχρονα, διαδραστικά, ζωντανά. Όχι απλά μάθε, γράψτε το, δώστε μου. Λοιπόν, γι' αυτό η ευρωγνώση είναι εδώ πέρα. Αγγλικά από άλλο πλανήτη, παιδιά. Οπότε αφήστε το δικό σας lower εκεί που βρίσκεται και μπείτε στο ευρωγνώση.com. Βρείτε την κοντινότερη σας ευρωγνώση και πάτε να μάθετε αγγλικά και εσείς και τα παιδιά σας σήμερα. Αγγλικά από άλλο πλανήτη. Και φυσικά η Telecom μαζί μας από σήμερα. Στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα από ποτέ. Γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει τη νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δείτε τα καινούργια καταστήματα Telecom. Έτσι, στο κινητό σου έχει αλλάξει το σηματάκι, θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom Map. Στο ίντερνετ το δικό σου θα είναι το Telecom 5G. Telecom Fiber, όλα πλέον είναι Telecom. Στην οθόνη της τηλεόρασή σου θα δεις το Magenta TV. Όλα αυτά θα δείτε, έχουν αλλάξει. Στο wallet σου θα δείτε το Magenta Pay. Όλα έχουν αλλάξει, παιδιά. Θα τα βρείτε ήδη ενημερωμένα μέσα στις εφαρμογές. Ενώ η εξυπηρέτηση που θα βρεις είναι από τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγούν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα, όπου και όπου και να βρεθείς, με όποιον τρόπο και θες να συνδεθείς, θα είναι εκεί. Μάθετε περισσότερα στο telecom.gr.
1: Λοιπόν, χορηγός της εκπομπής μας το ξέρετε ότι είναι η Στοίχημαν. Η Στοίχημαν όμως να ξέρετε ότι είναι και επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωτοθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωτοθλήματος μπάσκετ και των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες οικονίζονται Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Όφη και γενικά, παιδιά, η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21+, παίξε υπεύθυνα. Και το έχουμε ξαναπεί, ο Σεπτέμβρης είναι ο μήνας των μετακομίσεων, επίσημος μήνας μετακομίσεων. Οπότε, αν θέλετε για κάποιες δουλειές του σπιτιού, οποιαδήποτε δουλειά μπορεί να θέλετε, κάποιον έτσι αξιόλογο επαγγελματία και θέλετε να δείτε και δείγματα εργασιών, μπαίνετε στο Δουλευταρά και επιλέγετε εσείς με ποιον θέλετε να συνεργαστείτε και φυσικά ξεμπερδέψατε απ' όλα.
2: Και αν θέλετε, παιδιά, να αλλάξετε αυτοκίνητο, η ώρα είναι τώρα. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση.
0: Με πόσο όφελος?
2: 2.000 ευρώ φάνη και 5 χρόνια εγγύηση σε 15 σημεία πώληση σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη.
0: Πόσο εγγύηση?
2: 5 χρόνια εγγύηση.
0: Φίλες και φίλοι, είμαστε έτοιμοι για celebrity news.
2: Κόσμε μου!
0: Μη φωνάζεις, σε κόψα. Σύνο, πάμε λίγο ελευθερία από την.
2: Έλα. Κόσμε μου, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Έχουμε τα βραβεία Emmy χθες, δεν ξέρω άμα τα παρακολουθήσατε, άμα είδατε ποιες σειρές βραβεύτηκαν. Καλό είναι λοιπόν να ενημερωθούμε, πολλοί ψάχνουν να δούμε και τι σειρές θα δούμε και δεν ξέρουμε κιόλας. Πάμε λοιπόν να σας πω ποιες σειρές σάρωσαν στα βραβεία.
1: Πάντως τα αντισήματά τους ήταν ψιλοχάλια.
2: Ήταν ψιλοχάλια όλα και διάφορα, Μαρία. Δεν ασχολήθηκα διάφορα, ούτε να τα δω για να τα φέρω.
1: Δηλαδή ήθελα να τα δω και δεν μ' αρέσει τίποτα.
2: Στα Mad VMA καλύτερα ντύνονται. Λοιπόν, πάμε στο drama series, στην κατηγορία drama.
0: Λέγε.
2: Νικητής είναι η σειρά The Pit. Δεν ξέρω αν την έχετε δει καθόλου. Εγώ δεν μπορώ να τη δω. Δεν μπορώ
0: τι είναι αυτό.
1: Γιατί δεν μπορείς να την παρακολουθείς, τι έχει.
2: Έχει
1: δεν
2: πολλά
1: έχω
2: ιατρικά μέσα και δεν τα μπορώ εγώ τα ιατρικά καθόλου. Αλλά λένε όλοι ότι είναι σειράρα τρομερή και σκηνοθετικά. Νομίζω, Λευτέρη, σου εξηγήσω να λέει ακριβώς πώς είναι κάθε μέρα των γιατρών κανονικά όμως.
0: Πραγματικά διάφορο.
2: Όχι, λένε ότι είναι πολύ ωραία σειρά. Comedy series, νικητή στο Widow's Bay. Για όσους ψάχνουν κομμωδία, δεν την ξέρω καθόλου.
1: Πολύ καλό. Το έχεις δει και αυτό.
2: Έχεις ελεύθερο χρόνο.
0: Έχεις πάρει χαμπέρα το Λευθέρη. Και το ξύνει όλη μέρα. Λογικά τα έχει δει όλα.
2: Limited or Anthology series.
0: Τρομερό, τρομερό Λευθέρη.
2: Νικητή DDF St. Louis. Δεν ξέρω αν
1: αντίθετα.
2: Lead actor.
0: Πάντως, πόσο θα ήθελα να είμαι σαν το Λευτέρη τώρα, ένα χρόνο να βλέπω. Θα έβλεπα όλες. Αν είχα χρόνο, θα βλέπω όλες. Ποια άδεια, ας πούμε.
2: Το καλοκαίρι, ρε.
0: Ναι.
2: Καλύτερος ηθοποιός σε σειρές της δράμα πήρε ο Noah. Συγγνώμη, πού το. Ναι, Noah Wyle από το The Pit. Γυναίκα. Έγινε χαμός, παιδιά. Πήρε πάρα πολλά χειροκροτήματα. Η Ρέα Σίθον.
0: Κάνα βραβείο πήρε ή μόνο χειροκροτήμα?
2: Ναι, και βραβείο. Το lead actress in a drama series. Η Ρέα Σίθον από το Pluribus. Στην ίδια κατηγορία, λοιπόν, θέλω να σας πω, ήταν υποψήφια και η Ζεντάγια και δεν τη θέλανε καθόλου. Είχαν φαγωθεί μη τυχόν και κερδίσει η Ζεντάγια με όλο αυτό που γίνεται, που θεωρείται, ρε παιδί μου, μια πολύ hot ηθοποιός και καλοπληρωμένη κιόλας. Δεν θέλανε καθόλου να το πάρει το βραβείο, λέγανε ότι δεν το αξίζει κιόλας, ενώ η κυρία από το Pluribus ήταν όλοι μαζί της.
1: Ωραίο το Pluribus, λες, ε. Α, ναι.
0: Παιδιά, επίσης εδώ πέρα, μην μου στείλετε σειρές, επειδή ακριβώς δεν έχω πολύ χρόνο. Αν μου στείλετε, θέλω να μου στείλετε μόνο Masterpiece. Δεν θέλω, δηλαδή, από Μόμπλαν και πάνω βλέπω. Μου είπε η άλλη να κάτσω να δω το. Πώς λέτε.
2: Το Φιωρίους, αυτό που ξεκίνησα εγώ.
0: Εντάξει, το οποίο είναι ωραίο, αλλά πρέπει να είσαι τύπου Λευτέρης. Να έχεις πάρα πολύ χρόνο να μείνεις να κάνεις και να το δεις. Εντάξει, οκ. Ωραίο ήταν.
2: Εντάξει, πως 7-8 επεισόδια είναι, Ερφάνη.
0: Ναι, θέλω να σου πω, παιδί μου, έχω πολύ συγκεκριμένο χρόνο, πρέπει να δω κάτι που τύπου δες το. Δεν είναι αυτά κάτι πλούριμπους και κάτι μουσιμπους και άσε με.
3: Ωραίο το πλούριμπους.
0: Άσε με, λέω, να μου έχει πει και εσύ κάτι βλακίες να δω, ωραία. Λέγει.
2: Το Paradise άρεσε που δεν το.
0: Δεν το έχω
2: δει. Το σταμάτησα εγώ στα τρία επεισόδια. Αυτό που λέγει ο Λεωνίδας στην Ελένη και έλεγαν σειράρα.
0: Ναι, ναι, να μου λέω. Ναι, Λευτέρη. Και το Gentleman, σκέψω ότι οριακά το Gentleman. Το Mobland μου άρεσε περισσότερο.
2: Και αφού λέτε για Gentleman, πάμε στο.
0: Τρομερές ερμηνείες. Δηλαδή το Mobland έχει και τρομερές ερμηνείες.
2: Υπόθεση γι' αυτό.
0: Γκανγκστερικό είναι, αλλά έχει τρομερές ερμηνείες. Δηλαδή παίζει τώρα η Ellen Mirren μέσα από το απογείωμα. Και τρομερός είναι.
1: Αυτή είναι πολύ καλή.
0: Ο Pierce Brosnan, ο οποίος, παιδιά, αυτοί οι δύο. Η ταγερότητα το σηκώνουν την
1: ταινία. Αλήθεια.
0: Φίλε, είναι εκπληκτικές οι ερμηνείες τους. Εκπληκτικές. Καλά, η Ellen Mirren την περιμένεις γιατί έχει πάρει και Όσκαρ, είναι φοβερή. Αλλά ο τέτοιος, παιδιά, εκπληκτικό. Οι ερμηνείες. Εντάξει, τώρα πρέπει να σας αρέσουν και
2: τέτοιες. Το πλατφόρμα.
0: Στο Netflix δεν είναι, ναι, στο Netflix.
2: Okay.
0: Ναι.
2: Και αφού είπες για Gentleman,
0: ναι.
2: Θα σας έχω φέρει νέα για τον πρωταγωνιστή από το Gentleman. Από ό,τι φαίνεται, δεν θα είναι μόνο ο πρωταγωνιστής του Gentleman, αλλά και ο νέος James Bond. Oh. Φυσικά αναφέρομαι στον Έλληνα, στον Έλληνα, Τεό James. Που κάνουν λόγο. Δεν κάνει. Γιατί?
1: Γιατί?
0: Είναι πολύ light, ρε, φίλε.
2: Γιατί εμένα μου αρέσει. Να σου πω κάτι. Από όλους αυτούς που έχουν βγάλει, θεωρώ ότι είναι ο καλύτερος.
0: Για μένα κάνανε βλακεία. Θα έπρεπε να είναι. Για μένα, ειλικρινά σου μιλάω. Τώρα δεν το έχω.
1: Ποιος?
0: Θα έπρεπε να είναι ο πρώτος μαύρος James Bond. Θα έπρεπε να ήταν ο. Πώς το λένε,
2: ο
0: Idris Elba. Αυτή την εποχή αυτό είναι ο The Man. Γίλντι Σέρμπα, αυτό έπρεπε να είναι για μένα. Τώρα πολλοί λένε τώρα επειδή είναι Αφρικανό. Μαύρος.
2: Δεν νομίζω, θα το κάνανε. Αλλά πόσο χρονών είναι.
0: Πόσο είναι. Μαλάκα, έτσι πίσω.
2: Κάνε τον Ντάνιελ Κρέγκ μεγάλο σπίτι.
0: Γιατί ο Ρότζερ Μουρ όταν έπαιζε ο Σον Κόνερι, τι είπε μέχρι τα 60. Ναι. Άνετα μέχρι τα 60 τον κάνει τον Τζέιμς Μποντ. Τι λες τώρα.
2: Και επειδή πολλοί δεν ξέρετε ότι ο Τζέιμς είναι Έλληνας, είναι Έλληνας. Συγκεκριμένα λοιπόν όλο το όνομά του είναι λες και είναι Ισπανός.
0: Αυτό είναι παιδάκι, ρε.
2: Είναι Τεόντορε Πίτερ Τζέιμς Κινάιρντ Ταπτικλή.
1: Πώ.
2: Ταπτικλής.
1: Τώρα ορροπείται, πώς το πες.
2: Θεόντορε Πίτερ Τζέιμς Κινάιρντ Ταπτικλής.
1: Γιατί είναι τόσο μεγάλο.
0: Εντάξει τώρα, είναι παιδάκι τώρα αυτό τώρα, μωρέ. Είναι πιτσιρικά τώρα.
1: Εντάξει, μ' αρέσει με το στυλάκι.
2: Και ήδη το φωνάζουν με το παρατσούκλι Μποντόπουλος.
0: Δεν είναι
2: Μποντόπουλος. Κατάλαβα, Τζέιμς Μποντ. Δεν κάνει. Μποντόπουλος.
0: Είναι τελικό ότι θα είναι αυτός.
2: Όχι, τελικό δεν είναι, απλώς ακούγεται πάρα πολύ έντονα.
0: Δεν είναι, μόνο.
2: Κανόνισε, θα τη φάσει από τον τέτοιο να. Που έπαιζε στο Euphoria που δεν τον θες καθόλου.
0: Καλά, τώρα άμα μπουν κάτι Tom Holland και αυτή τώρα κάτι παιδάκια, κάτι μωρά. Εντάξει,
2: ναι, τον Jacob Elordi.
0: Καλά τώρα, εντάξει. Ας βάλουν όποιον θέλουν τώρα. Εγώ δεν θα κάνω.
2: Εκτός και αν θέλω να σας πω, παιδιά, γιατί ακούγεται και αυτή η θεωρία, Jacob δεν πιστεύω ότι θα γίνει και δεν πιστεύω ότι θα το δεχθεί, διότι Βρετανός είναι και ένας άλλος ηθοποιός που θα σας πω αυτή τη στιγμή και είναι ο πιο εμπορικός ηθοποιός όλων των εποχών με 15,5 δις δολάρια στο box office του. Και φυσικά αναφέρομαι στο Tom Holland. Ο Tom Holland λοιπόν αυτή τη στιγμή, ο Tom Holland για όσο το ξέρετε είναι ο Spider-Man. Ο Tom Holland λοιπόν έγινε ο πιο εμπορικός ηθοποιός όλων των εποχών.
0: Φαντάζομαι που φτάσαμε σε κοινωνία.
2: Όλων των εποχών.
0: Εγώ το μόνο που έκανα.
2: Και πολλοί λένε ότι μπορεί να είναι και ο νέος James Bond για να τον βάλουν και εκεί επειδή έχουν δει ότι
1: πουλάει.
2: Εντάξει, είναι λίγο κοντούλη.
0: Τα ύστερα του κόσμου. Δεν είναι θέμα ύψους, μωρέ. Δεν είναι τα θέματα του ύψους. Το θέμα είναι εσύ, παιδιά. Είναι το θέμα τώρα τι χαρακτηρίζει. Τι πώ είσαι τώρα. Tom Holland, αν δεν την ποντικομαμίνα, πούμε. Έλα τώρα. Έλα, σοβαρευτούμε τώρα.
2: Έλα, ρε φαν, γιατί.
0: Και δεν είναι και κανένα ηθοποιό τη προκόπηση. Εγώ το μόνο ηθοποιό, παιδιά, που είχα κράξει και τελικά όσο περνάνε τα χρόνια, δεν ξέρω αν το έχω ξαναπεί, του βγάζω το καπέλο γιατί είναι ηθοποιάρα πάρα πολύ καλή. Είναι, που τον έχω κράξει άσχημα, είναι ο Πάτινσον. Ο Πάτινσον μετά το Φάρο.
1: Είδες έχει... πως άλλαξε με τον Πάτινσον.
0: Ναι, ναι, και έχω και τα άντρα
2: μαζί. Μπράβο.
0: Ναι, έχω, τώρα κάτι Tom Holland, κάτι αυτά. Τώρα εντάξει, παιδιά, αυτά είναι για την κόρη μου που βλέπει K-pop. Δεν είναι τώρα τέτοιο. Να πάρω και ένα. Πώς το λένε, σκουίσι, μπάτερ σκουίσι και να το πιέζω. Άσε με τώρα, προχώρα.
2: Εμένα σαν Spider-Man μου αρέσει ο Tom Holland, πάντως πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Α, εσύ που το είδες κιόλας.
0: Ρε για Spider-Man και δεν για Spider-Man, Pikachu και αυτά είναι ωραία.
2: Εντάξει, ναι. Και το τηλέμαχο στον ρόλο του έτσι όπως τον έκανε. Γιατί ο τηλέμαχο τέτοιο ρόλο είχε.
0: Τηλέμαχο καθόταν και τρώγε ξύλο πατέρα του και δεν πήγε μέσα. Εντάξει.
2: Δεν ήρθε και ο Τόμ Χόλαντ, έτσι τον έγραψε ο Όμηρος στον
0: τηλεφωνό. Καλά, άσε τώρα με τον Όμηρο και έχω και με αυτόν το πρόβλημα. Όχι με τον Όμηρο.
1: Με τον Βεντέλια. Έχω και με αυτόν λέει πρόβλημα.
0: Εσύ δεν έχει αλλάξει πάρα πολύ. Έχει αλλάξει και πάρα πολύ και το πρότυπο τώρα. Δεν είναι. Εμείς είμαστε παλιοί τώρα. Δεν είναι τον Χόλαντ. Τώρα άσε με τώρα εσύ.
1: Δεν του αρέσει ρε παιδί μου.
2: Πάντως λένε είτε ο Τζέιμς είτε για τον Τζέικοπ Ελόρντι πάρα πολύ.
0: Αυτό είναι όμορφο. Πώ λέει και ένα στήριο μου στο χωριό, αυτό είναι όμορφο σαν κορίτσι όμορφο. Δεν είναι τώρα. Τι μπορείς τώρα. Μάλιστα.
2: Και κλείνω με μια πολύ αγαπημένη σου ταινία. Όλες αυτές τις αγαπάς ταινίες πάρα πολύ. Με την ταινία συγκεκριμένα Avengers Doomsday. Είναι καινούργιοι οι εκδικητές οι οποίοι θα έρθουν τώρα το Δεκέμβριο. Θέλω να σας πω ότι ξεπέρασε ήδη.
0: Αδερφέ, Μάνο, αλλάζουν ηθοποιοί. Ο Πάτσον είναι νέα γενιά ηθοποιών.
2: Ναι, ναι.
0: Πώς το λένε, και ο Χάρντι είναι σχετικά νέα γενιά ηθοποιών. Δεν είναι οι παλιοί. Δεν είναι Pierce Brosnan. Δεν είναι, πώς το λένε, το 90s που βλέπαμε εμείς τους ηθοποιούς. Είναι νέα γενιά. Η άλλη είναι ακόμα πιο νέα γενιά. Λοιπόν, ρε φίλε, από τη νέα γενιά.
2: Τίμοτε Σάλαμε, σ' αρέσει.
0: Όχι, ρε, φάπες τώρα, δε. ηθοποιό σου λέω. Ο Πάτισον, που τον είδαμε στο Twilight, που ξεκίνησε με αυτά τα μελώτα τέτοια. Ο Πάτισον, λοιπόν, παιδιά, έχει εξελιχθεί, σας πληροφορώ, σε ηθοποιάρα φοβερή. Φοβερή ηθοποιάρα. Μιλάμε για ηθοποιούς, αδερφέ. Δεν μιλάμε Tom Holland τώρα και πάω και κάνω τα ζουζούνια. Μιλάμε για ηθοποιάρα φοβερή. Και δεν έχει και μάτσο πρότυπο ο Tom. Δηλαδή, μην νομίζετε ότι κάνω πλάκα. Δεν έχει κάποιο μάτσο πρότυπο ο Πάτισον. Έλα τώρα, εντάξει. Ούτε λέω για Johnny Depp. Τώρα αυτή είναι παλιή ηθοποιή. Τώρα δεν είναι. Που δεν μ' άρεσε ποτέ ο Johnny Depp εμένα.
1: Δεν σ' άρεσε ποτέ.
0: Ποτέ. Δεν σ' άρεσε. Όχι, άρεσε, όχι, όχι. Δεν άρεσε.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν.
1: Και είναι ηθοποιός πολύ καλός.
0: Δεν είναι καλός ηθοποιός. Όχι. Πάντα για να σου πω κάτι, να ξέρεις ένα πράγμα. Εγώ λέω. Ένα πράγμα να ξέρεις.
1: Εγώ λέω.
0: Όταν βάζεις ηθοποιό γυναίκα ή άντρα να παίξει παράτερο χαρακτήρα, δηλαδή ρε φίλε, τον τρελό, τον κάνεις. Δηλαδή είναι για έναν ηθοποιό το πιο δύσκολο είναι να παίξεις έναν ordinary χαρακτήρα. Εκεί είναι το δύσκολο. Το να κάνεις ένα παράτερο, δηλαδή αυτά που κάνει ο Τζον Ντέ, που πάντα το έπαιζε ο τρελός του χωριού και αυτά, αυτό ηθοποιικά, να το πω υποκριτικά, να το πω έτσι, είναι πολύ εύκολο. Το θέμα είναι να παίξεις όπως παίζει, ας πούμε, η Έλεν Μίρεν τώρα. Όπως παίζει. Καλά, όπως
2: διαφωνεί ο Ελευθέρης.
0: Ποιος είναι ο Ελευθέρης, μα δεν βλέπω τα παππούσια. Μην μιλάς, δεν νύχη. Πώς έπαιξε η. Πώς λέγεται η άλλη ηθοποιάρα που έσωσε το λάνθιμο. Η
1: Έμα Στόουν.
0: Ποια Έμα Στόουν, τραφτά είναι παιδάκια.
1: Όλε αυτέ είναι παιδάκια.
0: Που έπαιζε με τον Άντωνι Χόπκινς, στο που έκανε πιάνια. Η Ολίβια Κόλμαν. Αυτή.
2: Τυρική Όσκαρ.
0: Έλα ρε, πώς και. Αυτή είναι τώρα η ηθοποίη τώρα. Τώρα τι να λέμε τώρα. Κάνε να μιλήσουμε για τον Τόμ Χόλαντ. Ωραία, πάμε να μιλήσουμε για τον Τόμ Χόλαντ. Έλα, άσυμα, παράδειγμα.
2: Ρε φάνη, εντάξει, σε πειράζει ο Τόμ Χολάντ.
0: Εντάξει, τώρα εντάξει, είναι η άποψή μου τώρα. Μη μου λέει τώρα δεν έχω άποψη για ηθοποιούς τώρα, μωρέ τέτοιο. Δεν είπα καν για Μέρλι Στριπ, παιδιά. Δηλαδή και τη Μέρλι Στριπ να τη δεις στο διάβολο που φορούσε πράγμα το 2.
1: Ναι.
0: Με έβαλε γυναίκα με το 2.
1: Α, το είδες, ωραίο.
0: Απέσιο. Άμα η Μέρλι Στριπ είναι μια θεά. Είναι όχι μια θεά. Είναι. Ρε φίλε, μπείτε να δείτε τι σημαίνει ηθοποιό. Μπείτε, θέλω να δείτε τι σημαίνει ηθοποιός. Α, να μην σας πάω σε Ολυμπία Κόλμαν, είναι σκληρά. Μπες να δεις μια που είναι και εμπορική. Να δεις τι σημαίνει ηθοποιός. Μπες να δεις τι.
2: Είσαι ο Φασουλής του ραδιοφώνου.
0: Ναι, όχι Φασουλής. Δεν είναι. Άσε με τώρα.
2: Πάντως θέλω να σας πω, παιδιά, ότι για να κλείσω αυτό που έλεγα, ότι οι εκδικητές Doomsday, ναι, το οποίο θα βγει 17
0: Δεκεμβρίου. Είχαμε και παλιά, είχαμε και ηθοποιούς τέτοιους, τύπου Jude Law και άντε ρε δρόμο.
1: Καλά τώρα, εντάξει.
0: Έλα, προχώρα και αφάπεσε.
2: Μ' αρέσει, ότι... γιατί σε πολλές αρέσει.
1: Δεν μ' αρέσει καθόλου. Ούτε ο Ράιαν.
0: Ξεχωρίστε το ότι είναι.
2: Ούτε με
0: ναι, δεν είναι. Επίσης, καλό ηθοποιό. Το θέμα είναι καλό ηθοποιό, παιδιά. Αν ρωτήσει ηθοποιού, τι σημαίνει καλό ηθοποιό. Παιδιά, καλό ηθοποιό θα πει κάποιο αυτό που υποκρίνεται καλά. Όχι, καλό ηθοποιό είναι αυτό που με ψυχαγωγεί εμένα. Για μένα αυτό είναι καλό ηθοποιό. Λοιπόν, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι. Το έχω ξαναπεί, οι οποίοι είναι πάρα πολύ κακοί ηθοποιοί. Δηλαδή, ο νούμερο ένα άνθρωπο, ο οποίο είναι κακό ηθοποιό, αλλά εγώ τρελαίνομαι να τον βλέπω, δύο θα σου πω. Mm. Είναι ο ένα είναι ο Κιάνο Ρίβς, ο οποίο είναι κακό ηθοποιό, κατά γενική ομολογία. Εγώ όμω βλέπω Κιάνο Ρίβς και παθαίνω πλάκα. Και ο απόλυτα κακό ηθοποιό, ο οποίο πραγματικά όσο πιο κακό γίνεται, τόσο πιο πολύ μου αρέσει, είναι ο Νίκολας Κέιτζ.
2: Σ' αρέσει ο Νίκολας Κέιτς.
0: Αν μ' αρέσει ο Νίκολας Κέιτς, μπορώ να βλέπω ο Νίκολας Κέιτς. Έχω δει Νίκολας Κέιτς σε B-movie τώρα πρόσφατο. Μπορώ να βλέπω ο Νίκολας Κέιτς και ας παίζει σε διαφήμιση. Ναι. Εμένα αυτό.
2: Και ο Νίκολας Κέιτς έκανε το Spider-Man, τώρα
1: έκανε το Spider-Man.
2: Σε σειρά, δεν θυμάμαι, τον What Spider-Man, που είναι ένας πρόμαυρος. Και πήγε και πάρα πολύ καλά, πήγε πάρα πολύ καλά, φίλε, εισπρακτικά. Και ήταν να βγει δεύτερη σεζόν και την κόψανε, γιατί δεν μπορούσαν να. Το budget ήταν πάρα πολύ ακριβή η παραγωγή.
1: Σοβαρά.
2: Δηλαδή, budgetικά δεν βγήκε. Ο Νίκολας Κέιτς λέει, καλύτερα που δεν βγήκε. Ρε, παιδιά, ήταν λέει, πολύ μόνο, καλή μόνο για μια σειρά.
0: Μόνο γυναίκε καλέ του οποίου παιδιά τώρα, τι να σου πω, και άντρε καλέ του οποίου ένα και δύο είναι εσύ. Εγώ σου ξαναπεί, ο αγαμένο μου το οποίο σε μένα από του παλιού είναι ο. Πώ το λένε, ο κόλλη στο μυαλό μου, ο Χάνιμπαλ. Ο Άντωνι Χόπκιν. Άντωνι Χόπκιν, τώρα τι. Θέλω να σου πω ότι. Δηλαδή, α πούμε, σκέψου, δεν μου αρέσει ο Πατσίνο. Δεν μ' αρέσει. Είναι μεγάλο ο οποίο. Δεν μ' αρέσει ο Ντενίρο. Mm. Δηλαδή, μετά είναι ο άλλο, ο Άγγλο, που φτιάχνει τσόκαρα στο.
2: Ποιο είναι.
0: Που, λες, που τα έχει παρατήσει, ρε. Έπαιξε σε, έκανε 7 ταινίε.
2: Πήρε Όσκαρ παντού. Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις.
0: Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις. Έκανε, λέει, στη συμμορία τη Νέα Υόρκη, λέει, σε ένα πλάνο άλλαξε 17 διαφορετικά συναισθήματα. Εντάξει, να λέμε τέτοια πράγματα, να λέμε τρέλες. Υπάρχουν.
1: Καλά, και ο Ντικάπριο.
0: Ο Ντικάπριο. Ο Ντικάπριο είναι πολύ μεγάλο ηθοποιό.
1: Πάρα πολύ καλό.
0: Ο Ντικάπριο. Ο Μπραμ Πιτ με τα χρόνια έγινε καλό ηθοποιό.
1: Ισχύει.
0: Έγινε καλό ηθοποιό.
1: Τώρα έγινε αυτό καλό. Ναι.
0: Εντάξει, τώρα, να μιλήσουμε τώρα, παιδιά, μην μπαίνετε τώρα και είστε παιδάκια τώρα και μου λέτε εμένα για ηθοποιία. Ο Ράσελ Κρόου δεν είναι καλό ηθοποιό. Μην μου λέτε τώρα για ταινίε. Τώρα, γάτε τώρα, έλα, προχωράτε. Επειδή καθίστε δείτε Spider-Man και. Πώς το λένε.
2: Εκδικητές. Λίγα τα λόγια.
0: Και κάντε αναλύσει για Bitcoin και πείτε μα ό,τι θέλετε. Ναι, έλα, λέγε.
2: Έλα, κλείσαμε.
0: Ναι, ναι. Ο Σον Πεν, παιδιά, καλό καλό είναι καλό ηθοποιό. Τι να κάνουμε. Ο Μπαντέρα είναι κακό ηθοποιό. Τι να κάνουμε. Είναι, δεν τα λέω εγώ. Δεν είναι, αυτά δεν είναι υποκειμενικά. Είναι.
1: Ο Μάθιου Μακόναχη θεωρεί ότι είναι καλό ηθοποιό.
0: Είναι καλό ηθοποιό.
1: Είναι πάρα πολύ καλό.
0: Είναι καλό ηθοποιό και είναι ο Μάθιου Μακόναχη, ρε φίλε, είναι πολύ βαθύ τώρα. Έχει συγκεκριμένο στυλ, αλλά είναι πολύ βαθύ τώρα.
2: Μπράτλι Κούπερ.
0: Όχι. Ο Μπράτλι Κούπερ δεν είναι. Δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει. Δεν νομίζω ότι είναι κακό ηθοποιό. Δεν μ' αρέσει. Για τον Τζιμ Κάρι, παιδιά, ο Τζιμ Κάρι είναι. Ο Τζιμ Κάρι, παιδιά, είναι η απαρχή όλων στην κομμωδία. Ο Τζιμ Κάρι δεν υπάρχει τώρα, ό,τι και να λένε τώρα δεν είναι.
2: Ο Μέρφυ δεν σ' αρέσει.
0: Ματ Μίκαλε και ο Μέλεφι, αλλά. Τέλο πάντων, είναι πολλά, μωρέ. Είναι εκεί πέρα, είναι μαζί με τον Πράιρο, τον Ρίτσαρντ Πράιρο που ήταν και startup comedian και ο Μέρφυ. Και ο Τζιμ Κάρι τώρα είναι.
2: Ο Τσιμιτσέλη.
0: Είναι φίλο. Είναι φίλο του Γιάννη. Τι ήθελα να πω. Ο Ματ Μίκαλε είναι αυτό και αυτό είναι ωραίο.
1: Και ο Γουίλ Σμιθ, εμένα μου αρέσει και ο Γουίλ
0: Σμιθ. Ο Μπαρδέμ που θέλει φάπε.
1: Τι.
0: Δυστυχώς είναι καλός ηθοποιός.
1: Ο Μπαρδέμ.
0: Δυστυχώς είναι καλός
2: ηθοποιός.
0: Ντέιμον. Δεν με τρελαίνει. Δεν με τρελαίνει. Όχι ότι είναι κακός ηθοποιός, δεν με τρελαίνει. Τον Μπαρδέμ δεν τον πάω, αλλά είναι καλός ηθοποιός. Τι να κάνουμε. Είναι καλός ηθοποιός ο Μπαρδέμ. Τι να κάνουμε. Δεν είναι. Ο Έντουαρντ Νόρτον. Είναι καλός ηθοποιός. Τι να πούμε τώρα τέτοιο. Είναι μερικοί. Μελ Γκίψον. Ακόμα καλύτερο σκηνοθέτη ο Μελ Γκίψον. Ο Μέλ Γκίψον είναι καλύτερο σκηνοθέτη.
2: Έχει δει τόσε ταινίε, ρε Φάνηκε. Ναι. Μπράβο.
0: Ο Μάρκ Ουόλμπεκ. Όχι, ρε φίλε, δεν είναι τώρα. Παιδιά, δεν είναι, τη γνώμη μου λέω, δεν είναι κριτικό.
2: Ο The Rock.
0: Ο The Rock, φίλε, να σου πω κάτι. Ο The Rock, για αυτό που κάνει, μια χαρά είναι. Εντάξει, δεν έχει βγει ώρα ο The Rock να πει ότι είναι ηθοποιάρα. Ο Χωακίν Φίνιξ. Καλό κακό είναι καλό ηθοποιό. Δεν μπορεί να πει τώρα ότι ο Χωακίν Φίνιξ δεν είναι καλό ηθοποιό. Είναι τρομερό ηθοποιό. Λοιπόν, Αν Χάθαουεϊ. Δεν μ' αρέσει καθόλου.
1: Δεν σ' αρέσει.
0: Ναι. Ναι, παιδιά μου στέλνετε.
2: Σκάρλετ.
0: Όχι, δεν με αρέσει. Δεν μ' αρέσει.
1: Δεν σ' αρέσει.
2: Τζένιφερ Λόρενς. Από τις νέες.
0: Αυτή είναι καλή ηθοποιός και τη χαίρομαι. Ο Τζο Πέσι. Ο Τζο Πέσι, παιδιά, υπάρχει τέτοιο.
1: Και η Κέιτ Γουίνσλετ είναι πολύ.
0: Ναι, είναι καλή ηθοποιός. Πολύ και είδα και μια ταινία πρόσφατα με την Κέιτ που κάνει την αλκοολική εκεί πέρα. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Ο Ζαν Ρενό. Λες να με ρωτάς αν είναι καλός ηθοποιός ο Ζαν Ρενό. Δεν είναι. Προφανώς και είναι τρομερός ηθοποιός.
1: Παιδιά, είμαι αυτή που δεν μ' αρέσει καθόλου. Αλλά τη λένε.
0: Ο Τζακ Νίκολσον. Παιδιά μου σένα και τον Τζακ Νίκολσον. Λέτε να μην είναι καλός ηθοποιός ο Τζακ Νίκολσον.
1: Που δεν μ' αρέσει καθόλου και δεν μπορώ να την
0: παρακολουθήσω. Με έχουν ψυχαγωγήσει άπειρα, δεν είναι καλός ηθοποιός. Αλλά με έχει ψυχαγωγήσει. Δηλαδή, έχω δει το πολύ σκληρός για να πεθάνεις και μου έχει γίνει. Ναι. Ένας ηθοποιός, ο οποίος που λέει και στέλνει η Μαρία, ο οποίος για μένα είναι πολύ underrated. Πολύ. Είναι από τους καλύτερους ηθοποιούς όλων των εποχών. Και είναι Γκάρι Όλντμαν. Ηθοποιάρα, μάγια. Τι να μιλήσω τώρα, μου πετάχθηκε από κάτω το άλλο του ψέκι και μου είπε τέτοιο. από το Δράκουλα τώρα έχω δει. Και γιατί όλοι μόνο στο Δράκουλα το έχετε δει. Είναι δυνατόν. Τι να κάτσω να μιλήσω τώρα με τα πόδια μου να μιλήσω.
1: Η Ρενέ Ζελβέγκερ, αυτή είναι που δεν μπορώ να παρακολουθήσω.
0: Αυτή είναι φίλε, τώρα δεν την έχω. Ναι, εντάξει, καλή είναι και αυτή, αλλά δεν είναι τέτοιο. Ρε και ο Ντενίρο είναι καλό και ο Πατσίνο. Προφανώς, τι λέμε τώρα για ηθοποιούς. Λοιπόν, αφήστε με τώρα, μου στέλνουν ονόματα και ο Ντάστι Χόφανε. Ναι, προφανώς είναι. Ο Λέτζας, ο συγχωρεμένος. Ήταν και αυτός. Ο Κρίστιαν Μπέιλ. Ο Κρίστιαν Μπέιλ είναι, ρε φίλε. ηθοποιάρα. Τι να κάνουμε. Είναι ηθοποιάρα. Είναι. Δεν είναι ηθοποιάρα αυτό. Τώρα τι θέλω να μιλήσουμε και για Έλληνους ηθοποιούς. Τώρα μην μιλήσουμε για Έλληνες ηθοποιούς, γιατί πολλοί είναι φίλοι και δεν θέλω να πω.
2: Όχι όνομα. Που θα μιλούσε Σκότα. Όχι που θα έλεγε Σκότα. Φίλε,
1: ενώ στους ξένους.
0: Μπορώ να σου πω.
2: Ροδάνη γλώσσα.
1: Ροδάνη.
0: Ρε φίλε, να σου πω κάτι.
2: Πες μου τρεις Έλληνες ηθοποιοί οι οποίοι είναι υπερεκτιμημένοι.
0: Να σου πω Έλληνες ηθοποιούς οι οποίοι είναι.
2: Υποτιμημένοι, όχι, είναι εύκολο.
0: Όχι, underrated. Λοιπόν, θέλω να ακούσω τώρα. Underrated ηθοποιός που είναι πάρα πολύ καλός, γιατί τον ηθοποιό πρέπει να τον βλέπεις στο θέατρο, έτσι. Πολύ καλός ηθοποιός στο είδος του. Ο μεγαλύτερος για μένα Έλληνας ηθοποιός αυτή τη στιγμή εν ζωή, που μου αρέσει εμένα, είναι ο Μουρίκης. Ο Μουρίκης για μένα είναι μετά από αυτόν τον χάος. Ένα είναι αυτό. Δεν θα πω για καταλήφους και τέτοια. Τώρα μου μια και είπα για το Μουρίκη. Πολύ καλά, ο Κρίστοφ Βάλτς, εντάξει, αυτό είναι φοβερός. Ο άλλος είναι φίλος μου αυτός, αλλά είναι τρομερή ηθοποιάρα. Είναι ο Σκυφτούλης. Ο Σκυφτούλης, φίλε, είναι τρομερός ηθοποιός. Είναι φίλος, αλλά είναι και τρομερός ηθοποιός. Τέτοιο. Έχουμε πολύ καλούς ηθοποιούς. Ο Μπισμπίκης είναι καλός ηθοποιός. Ο Μπισμπίκης, φίλε, σε πληροφορώ. Τον είδα στο άνθρωπο.
2: Απλώς τώρα πια που κάνει τη γη της ελιάς και όλα αυτά τα πράγματα, κάνει συνεχώς το ίδιο ρόλο, ρε παιδί μου.
0: Ναι, αλλά ρε φίλε, αν πηγαίνετε να δείτε, το δεν το

0: Συγγνώμη, τα Μαρτία μου, εγώ δεν τον ήξερα.
1: Φίλε, ο Σκιστούλης είναι πολύ. Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Αυτοί δεν θα γίνουν ποτέ μεγάλα ονόματα. Γιατί ρε φίλε, είναι και ιδεολόγοι. Τώρα δεν είναι. Είναι άλλη φάση τώρα. Είναι underground πολύ τώρα.
2: Δεν είναι ο Σερβετάλης.
1: Ο Σερβετάλης, κοίταξε να δεις.
2: Εγώ στο θέατρο, παιδιά, δεν χάνω παράστασή του.
1: Δεν είναι του στυλ μου.
2: Εμένα. Δεν του στυλ σου. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Το τέτοιο. Η Ελένη Ράντου, παιδιά, ειδικά. Η Ελένη Ράντου, που όλοι την έχουμε στο μυαλό μας από τα αστεία.
0: Ξέρω είναι η Ελένη.
1: Αν δεις το μονόλογο που κάνει, θα πάρει.
0: Πήγα, δεν είναι την παράσταση.
1: Συγκλονιστική. Συγκλονιστική. Πολύ τώρα, ρε παιδιά, τώρα δεν είναι.
2: Ναι, τώρα τι και να λέμε.
1: Τι να λέμε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε, έχουμε χρόνο για παιχνίδι. Πάμε σε παιχνίδι. Μίτσο, πες τα.
0: Λοιπόν, στείλτε μηνύματά σας στο Viber του σταθμού στο 6939-892-892. Ρολογάρες τη Sony σας περιμένουν. 6939-892-892.
3: Καλημέρα, φίλε μου, Πάνη.
1: Γεια! Δεν είμαστε φίλοι. Επόμενος.
4: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
5: Ο Music 892 παρουσιάζει Black Coffee. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, το μεγάλο φινάλε του καλοκαιριού, γράφεται κάτω από τον ανοιχτό ουρανό στο Θέατρο Πέτρας. Ο Black Coffee επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο δικό του σοου που έγινε ποτέ στην πόλη. Ζήσε την απόλυτη οπτικοακουστική εμπειρία. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Black Coffee στο Θέατρο Πέτρας. Music 892. Feel the music.
6: Χθες έκατσα να δω Premier
7: City United.
6: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
7: Με δουλεύεις?
6: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
7: Δεν είδα κάτι στα social.
6: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
7: Πόσταρες κάτι?
6: Εννοείται πόσταρα. Social.
8: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Music 892.
11: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
12: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
13: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
12: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
14: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
12: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
14: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
12: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπε στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος, μπες δυνατά.
16: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1, go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES One Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES One Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα.

0: Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Centers of One.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care,

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, μικρά μου ζουλάπια. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις λεγόμενες φρικτορίες.
1: Ηρέμησε, παιδάκι μου, σήμερα.
2: Μετά. Δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει, ρε.
1: Μα πραγματικά, δηλαδή.
2: Μια φορά δεν τέλεκομαι και να κάνεις, τι φωνάζεις.
0: Μετά, με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, φίλες και φίλοι. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telekom είναι εδώ πέρα ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο σε μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις. Εξελίσσεται, ανήκει σε όλους. Μάθετε περισσότερα στο telekom.gr. Και πάμε σε κάτι που δεν έχει να κάνει σε σχέση με τον Δημήτρη και τη Μαρία και τον Λευτέρη. Δουλευταράς, φίλες και φίλοι. Δουλευταράς, γιατί κάποιοι άνθρωποι δουλεύουν. Παιδιά, κανονίζετε με εμάς τώρα και λέει θα έρθω Τρίτη. Και Τρίτη και Τετάρτη και εσύ ακόμα να δεις άνθρωπο. Με του Δελευθερά τέρμα αυτά. Ξέρεις ποιος έρχεται, πότε έρχεται και γιατί έρχεται και έχετε και την υποστήριξη μιας ολόκληρης ομάδας.
1: Απευθύνομαι τώρα σε εσάς τους gamers που είμαι σίγουρη ότι το άγχος σας είναι να φτάνετε κοντά στη νίκη και να πέφτει το ρεύμα.
2: Άστα.
1: Δημήτρη, το καταλαβαίνεις, το νιώθεις εσύ. Το APC Back UPS Pro Gaming της Schneider Electric προσφέρει, να ξέρετε, εφεδρική τροφοδοσία και προστασία για το gaming setup σας, οπότε τέρμα το άγχος. Θα το βρείτε φυσικά στα καταστήματα My Systems. Και πάμε λοιπόν τώρα στους μαθητές. Ξεκινάει τώρα ο Σεπτέμβρης με τις νέες τάξεις, τα νέα τετράδια γενικότερα. Θα αρχίσετε να γράφετε, παιδιά. Και όπως είπε και ο Φάνης, να αρχίζουμε να γράφουμε πάρα πολύ. Και ποιο είναι το αγαπημένο μας προϊόν γραφικής ύλης? Τα στυλό Bic. Και έχουν ετοιμάσει και μια πολύ ευχάριστη έκπληξη για εσάς. Με κάθε αγορά προϊόντων γραφικής ύλης Bic μπορείτε να συμμετέχετε στο μεγάλο online διαγωνισμό και να διεκδικείτε πλούσια ώρα. Δώρα. Τι θα κάνετε? Θα κρατήσετε την απόδειξη αγοράς. Θα μπείτε στο www.bic.com/backtoschool.gr. Θα την ανεβάσετε και συμπληρώνετε και τα στοιχεία σας. Και όπως λέει και η Big, παιδιά, εσύ γράψτε ό,τι έχει σημασία μόνο.
2: Και να πούμε λοιπόν, παιδιά, ότι ο Acnofix Foam είναι εδώ. Είναι αφρός καθαρισμού για λιπαρή επιδερμίδα με τάση ακμής. Με 2% σαλικυλικό οξύ και προβιταμίνη B5, παρακαλώ. Καθαρίζει σε βάθος, απομακρύνει σμίγμα και ρήπους και βοηθά στην πρόληψη της απόφραξης των μπορών χωρίς να ξηραίνει την επιδερμίδα. Πολύ σημαντικό. Acnofix Foam, λοιπόν, βάλε αφρός στη ρουτίνα σου και βγάλε το περιττό σμίγμα στα φαρμακεία από την Ιντερμέντ.
0: Λοιπόν, μικρά μου κουνάβια, είμαστε έτοιμοι για παιχνίδι! Δώσε Ελευθερή!
3: Πάρε 5, δώσε 3!
0: Πόρτα! Λοιπόν, καλημέρα, ποιον έχουμε?
1: Τζορτζίνα Τζο.
0: Τζορτζίνα Τζο!
4: Καλημέρα!
0: Καλημέρα, μικρό μου παιδί. Ηλικία, επάγγελμα.
4: Τι κάνετε?
2: Γεια σου, Τζο.
0: Τζορτζίνα, κουβέντα θα πιάσουμε.
1: Γιατί δεν κρατάς τον Τζορτζίνα και σε λένε Τζο?
0: Γιατί δεν κρατάς?
4: Για να μου λένε όλο. Μεγάλο όνομα.
0: Και γιατί δεν σε λένε, Γεωργία να τελειώνουμε?
4: Με λένε Γεωργία Χριστίνα. Προτιμάτε να με λέτε έτσι?
0: Α, ωραία. Γεωργία Χριστίνα.
1: Το Χριστίνα το άφησε στην άκρη όμως. Τζορτζίνα είναι μόνο το.
0: Ναι, είναι μόνο το Γεωργία Χριστίνα. Λοιπόν, έλα φιλενάδα, ηλικία, επάγγελμα.
4: Είμαι 26 χρονών, είμαι νηπιαγωγός. Αναμένω να πάω να δουλέψω σε κάποιο σχολείο.
0: Τι επάγγελμα είναι αυτό, ρε πουλάκι μου? Τι κουράγια πρέπει να έχεις τώρα?
1: Πόσα παιδιά έχει κάθε νηπιαγωγός τώρα?
4: Ορίστε.
1: Πόσα παιδιά αντιστοιχούν στην τάξη σε κάποιο σχολείο?
0: 20-30.
4: Μπορεί να βρει από 18-19 6 παιδιά, 25.
0: Και νήπια, τώρα μιλάμε για δρέμα.
2: Είναι τρομερή.
0: Άστα να πάνε. Λοιπόν, πάμε φιλενάδα. Πες μου τρεις σύνθετες λέξεις. Τι να τις βάλω σκόπα, τι είναι αυτό, ρε Μίτσο, εδώ πέρα? Άστο. Πες μου, Ματίνα, πώς για όλο λέγεσαι?
1: Τζο.
0: Πες μου τρία ελληνικά τραγούδια που έχουν γυναικείο όνομα στον τίτλο. Τι?
4: Να ξέρα κανένα.
0: Ναι.
2: Έλα ρε εσύ.
4: Δεν ξέρω.
0: Έλα ρε, Ρίτα Ριτάκη, Ζιγκουάλα, Ανούλα του Κιονιά.
2: Μαργαρίτα Μαργαρό.
0: Ναι. Παρακαλώ.
2: Έχουμε Μάνο.
0: Μάνο.
5: Έλα Φανή.
0: Έλα γόρι μου, καλημέρα, ηλικία, επάγγελμα.
5: 35 χρονών οδηγός.
0: Οδηγός, πού πας τώρα?
5: Τώρα πάω Ηλιούπολη.
0: Ηλιούπολη, το νου σου. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Θέλω να μου πεις τρία εργαλεία ή μηχανήματα ή εξαρτήματα που έχουν όνομα ζώου.
5: Τώρα.
0: Έλα ρε, κάβουρας.
5: Τώρα να έχαμε να λέγαμε
0: πάλι. Ρε εσύ, τι δεν σου βάλω.
1: Άκουρε, μου τρέπει. Δεν ήξερε το παιδί.
0: Δεν είσαι βλαμμένος, δε. Μα είσαι και οδηγός.
1: Ευδοκία.
0: Παπαγαλάκι που λέμε, ναι.
1: Το παπαγαλάκι,
0: καλημέρα, φιλενάδα. Το παπαγαλάκι είναι αυτό που έχουν γερανία από πάνω και τσιμπάει. Άστορε Μαρία και εσύ, έλα προχωρά. Έλα, φιλενάδα μου, καλημέρα. Το όνομά σου, ηλικία, επάγγελμα.
4: Ευδοκία, 49 χρονών, πολίτρια.
0: Η γνωστή Ευδοκία είσαι.
2: Άλλη Ευδοκία.
1: Ποια είναι Ευδοκία.
0: Άλλη Ευδοκία είναι. Δεν είσαι η Ευδοκία η φίλη μας που έρχεται στα τέτοια.
6: Όχι.
0: Μάλιστα. Εγώ έχω μια περίεργη.
2: Κομμότρια είναι η.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε φίλε να δω. Πόσο γονόν είπες είσαι.
6: 49.
0: Πήγε 49, ρε παιδάκι. Πω, θυμάσαι,
6: ναι, πώς,
0: θυμάσαι τα 30 σου, πώς ήταν. Πού ήταν, λιγαριά, όλο και περπάτα και τρίτα.
6: Αν με ρωτήσει πόσο νιώθω, είμαι 32.
0: Καλά.
1: Αχ, μ' αρέσεις.
0: Φίλε, να δω. Το πόσο νιώθω κι εγώ και εγώ νιώθω 14. Α, το πόσο νιώθω είναι ψέμα. Το πόσο νιώθω.
1: Γιατί είναι ψέμα.
0: Παιδιά, δεν υπάρχει αυτό που λένε.
1: Υπάρχει, βέβαια και υπάρχει.
0: Καμία σχέση. Μαρία, είσαι η ηλικία μας, είναι. Το πόσο σεβαστά τα πόδια σου. Όχι, η ψυχή, άστο. Η ψυχή.
1: Νιώθει μια χαρά, γυναίκα.
0: Ναι, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά. 49.
1: Εσύ τώρα... πόσο νιώθεις, 85.
6: Μπορείς να με δεις τη φωτογραφία.
0: Βρε, πουλάκι μου.
2: Πώς είναι η Ευδοκία.
0: Δεν είναι θέμα να σε δω. Μπορεί να είσαι πολύ ωραία. Το θέμα είναι ποιο είναι. Άλλο 49 Ευδοκία μου, άλλο 29. Τώρα εσένα, θέλω να σου πω για πριν 10 πήγε για κολονοσκοπήσει.
6: Μπαίνω σε σύνταξη, έτσι.
0: Βέβαια, και άρχισε για μένα.
1: Μπαίνει σε σύνταξη.
0: Βέβαια. 49 χρονών, δεν βλέπει σάτσα αυτή.
1: Όχι, κάτσε ρε παιδιά, από το 65 και μετά δεν μπαίνει.
0: Τώρα, πια 49 χρονών τώρα, φλεβίτης, ξεκινάνε.
1: Σιγάρε άνθρωποι.
0: Κυρσί, αυτά.
1: Σου έχω πει. Οι γυναίκες μετά τα 45 γίνεται κάτι και είναι στα καλύτερά τους.
0: Αυτά τα λέμε εδώ πέρα για να.
1: 50, 55, μια χαρά.
0: Δεν τη βλέπεις, δεν μπορεί να σάνει. Δεν μπορεί να σάνει άλλη, δεν τη βλέπεις εδώ πέρα. Είναι έτοιμη να πέσει κάτω.
1: Μια χαρά είναι κοπέλα.
0: Τα παιδιά σου πόσο είναι, έχεις παιδιά.
6: Έχω δύο παιδιά, το ένα είναι 26, το άλλο 18.
0: Έλα.
1: Δεν είναι τέλειο να είναι 49 και να έχει σε αυτή την ηλικία.
2: Ωραία, τα έκανε μικρή.
1: Τα έκανε πολύ μικρή. Κοίτα τι ωραία ηλικία.
6: Ναι. Αν έμενα στο ράφι, τι θα έκανα, ρε παιδιά.
0: Τη ζωή σου. Μάλλον από ό,τι φαίνεται. Γελάς, Μωρή Έρμη. Γελάς κι εσύ, τι να κάνεις. Πάμε να παίξουμε. Ναι. Τρεις λέξεις. Τι να σου βάλω τώρα. Άστον, σου βάλω κάτι πιο εύκολο. Θέλω να μου πεις, φιλενάδα, τρία φρούτα. Έλα, εύκολη ερώτηση. Τρία φρούτα που έχουν δυσύλλαβο όνομα.
6: Μήλο.
0: Μπράβο.
6: Σίκο.
0: Μπράβο.
1: Έλα.
0: Όλα δυσύλλαβα είναι. Έλα ρε πουλάκι μου.
1: Μάγκο. Μάγκο. Μάγκο.
0: Κίτρο.
2: Έχουμε Παναγιώτη.
0: Μούρο. Ναι, Παναγιώτη.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κορμουλική επάγγελμα.
7: 38 κουρέας.
0: 38 κουρέας. Μπράβο, κουρέας, όχι μπαρμπέρι.
1: Μόνο και τι μόνο... διαφορά έχει.
0: Θα πάρει δώρο μόνο
1: δώρο.
0: Και αυτό. Δώρο, μόνο και μόνο που είναι κουρέας και όχι μπαρμπέρι.
1: Γιατί τι διαφορά
0: δώρο,
1: έχει.
0: Δώρο, ξέρει αυτό. Δώρο, κουρέας και όχι μπαρμπέρι.
7: Δρόμο.
0: Να είσαι καλά, επόμενο. Γεμίσαμε μπαρμπέριδες με τατουάζ. Ναι, Ηλία.
1: Α, ο μπαρμπέρι είναι αυτό που έχει τατουάζ.
0: Ο μπαρμπέρι είναι αυτό που είναι ψώνιο. Ναι, έλα. Έλα, Ηλία μου.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ηλικία, επάγγελμα.
7: Μαρμαράς,
0: ναι.
7: 26 χρονών.
0: Εσύ δεν είσαι που σου είχα πει αν φτιάχνεις τάφους και σε έκλεισα.
7: Όχι.
0: Α, άλλο, εσύ φτιάχνεις τάφους.
7: Όχι, δεν φτιάχνω.
0: Γεια, yeah, δεν είσαι Μαρμαράς.
1: Γιατί ρε, περίμενε, οι Μαρμαράδες πρέπει να φτιάχνουν τάφοι.
0: Βέβαια,
1: τάφους.
0: Είχαμε ξαναπάρει πάλι τα ίδια. Ο Μαρμαράς, όταν λέμε εσύ είσαι Μαρμαράς, τι φτιάχνεις, στην Ακρόπολη, τάφους φτιάχνεις.
1: Μάρμαρα, σε σπίτια, περνάει, ναι, σε μεγάλα σπίτια.
0: Πρέπει να έχεις φτιάξει και τάφο και μνήμα. Αλλιώς δεν είσαι Μαρμαράς, αλλιώς για 26 χρονών το παιδάκι αυτό τώρα. Αν δεν έχεις φτιάξει τάφο.
1: Είναι, ο τάφος είναι πτυχιακή, δηλαδή.
0: Ο Μαρμαράς εκεί ξεκινάει. Εκεί θα φτιάξει μνήμα πρώτα και μετά όλα τα υπόλοιπα. Τι να πάω, φτιάξει νεροχύτες. Χαίρο πολύ, επόμενο.
2: Ο πατέρας μου που είναι πλακάς.
0: Άλλο πλακάς.
2: Φτιάχνει τάφους.
0: Άλλο πλακάς. Άλλο πλακάς. Άλλο
1: Μαρμαράς.
0: Άλλο τέτοιο. Εντάξει, πιάντα και ξέρει τα πάντα τώρα. Και ο πατέρας σου είναι καλά έτοιμος να είναι να φτιάξει το δικό του, πες. Λοιπόν.
1: Άκαλε.
2: Ρε φάνε. Για όνομα του Θεού, είσαι καλά σου. Τι λες, καλά είναι μεγάλος άνθρωπος.
0: Μεγάλος άνθρωπος. Αυτό
1: καλά να είναι.
2: 70 χρονών είναι.
0: 70 χρονών, πότε δεν το φτιάξουν το αυτό.
2: Ο παπά σου έχει φτιάξει το δικό
0: ναι,
2: του.
0: Ναι, δεν το έχω πει εγώ. Έχει πάρει και βίντεο κλίση εδώ μέσα.
2: Ρε φαν, τι λες, τρακάβρια πράγματα.
0: Εγώ δεν κάνω πλάκα. Έχω και φωτογραφίες, έχω και φωτογραφίες στο τέτοιο, στο οικογενειακό μνήμα. Πήγε και το ανατέτοιο.
1: Ναι.
0: Και έχω και φωτογραφίες στο Viber και μου λέει, α, φάνη μου λέει, να δεις το πέρα τι φτιάχνουμε. Και του λέω πατέρα, και του κάνω και πλάκα. Του λέω πατέρα, μας χωράει όλους μέσα. Ναι, ναι. Ναι, ρε.
1: Δηλαδή έχει φτιάξει τον δικό σου.
0: Εκεί του λέω πατέρα, χωράει μέσα αυτό. Μου λέει, αν χωράει, μου λέει όλους. Έχει, τον διεύρυνε, ρε παιδί μου, να μπούμε
1: και
0: μέσα.
1: Και σε πήρε και βιντεοκλήση μέσα από τον τάφο.
0: Και φωτογραφίε στο Viber. Και δεν κάνω πλάκα καθόλου, παιδιά.
1: Okay,
0: ναι, yeah. Παρακαλώ. Είμαστε έτοιμοι, Λαμπροπουλή, δηλαδή είμαστε κουφέτα.
1: Είστε
0: μα περιμένουν.
2: Όταν έρθει η στιγμή, τι ωραία θα έχετε.
0: Μα περιμένουν.
1: Ναι, ναι, έτοιμα.
0: Παρακαλώ.
2: Τη Λουίζα.
0: Λουίζα. Έπεσε η Λουίζα.
1: Ελένη.
0: Πάμε, Ελένη.
8: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Ελένη μου, καλημέρα. Εσύ δικό σου τάφο έχει έτοιμο.
8: Φυσικά.
0: Είδε.
1: Όντω.
8: Οικογενειακό. Βρέμε. Εννοείται, βεβαίω.
1: Όντω.
0: Παιδί μου, το φρονίμω.
1: Ναι,
8: παιδιά.
0: Το φρονίμω τα παιδιά. Το φρονίμω. Πε τα παιδιά, φίλε.
2: Είναι το γραφείο.
8: Εγώ αγοράζει το σπίτι που ζει όταν ζει. Αγοράζει και το σπίτι που θα ζει.
0: Εδώ πέρα δεν είμαστε όλοι χριστιανοί ορθόδοξοι. Μερικοί είμαστε βουδιστές, φιλενάδα δίπλα. Γιατί την άλλη θα πάνε να την κάψουν, να την φάνε τα κοράκια. Ναι.
8: Θα την κάψουν.
1: Όχι, θα φτιάχνω τον τάφο μου εγώ από τα 30.
2: Ποια 30, παιδί μου. 47 είσαι.
8: Τι λέω, παιδί μου. Έχω βάλει και εκεί πέρα βάζω και τα αγαπημένα μου αντικείμενα.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Τι εννοεί.
0: Η Μαρία θα κάνει τέτοιο. Θα την κάψουμε στο γάγι. Θα την πάμε τέτοιο.
2: Συγγνώμη, ρε, Ελένη. Δηλαδή θα βάλει και τα καραγιόν σου στον τάφο μέσα και τα σεσέρ σου και τα τσαντάκια σου.
0: Τα κτερίσματα.
8: Τα δεν είναι αγαπημένα αντικείμενα. Τα κτερίσματα. Αυτά που λέει ο Φάνη.
1: Να σου πω κάτι, Ελένη, τώρα μα κοροϊδεύει, φαντάζομαι. Μα τρολάρει.
0: Γιατί σε κοροϊδεύει.
1: Μα τρολάρει επειδή λε και εσύ με την
0: παιδιά.
8: Όχι, ρε παιδί μου, έχω βάλει του παιδιού μου, α πούμε, το πρώτο παπουτσάκι.
0: Ναι.
8: Τα δόντια των παιδιών.
1: Ποια δόντια.
2: Τι θα κάνει, παιδί μου, τα δόντια παιδιών.
8: Όταν του πέθανε. Τα πρώτα, τα νεογυλά.
0: Φιλενάδα, δεν το περίμενα. Είναι παραδοσιακή, είναι παραδοσιακή.
2: Τι παραδοσιακή περίμενα, δεν έχει ακούσει ποτέ αυτό.
1: Ακούγεται λίγο σπούκι όλο αυτό, παιδιά.
0: Κάτσε ρε σήμα, την τούφα, την πρώτη τούφα του μωρού.
8: Ο θάνατος είναι μέσα στη ζωή.
0: Πες τα φιλενάδα, πες τα φιλενάδα. Εντάξει, βέβαια και εσύ παραβάζεις πράγματα μέσα.
1: Μήπως να τα βγάλουμε τώρα.
8: Φάνη, λες να μην χωράω εγώ στο τέλος.
0: Αυτό λέω τώρα και εσύ τώρα.
8: Δόντια και αυτά.
0: Ξέρω εγώ ρε παιδάκι μου.
8: Εγώ
0: τι ήταν από τώρα να σου πω κάτι. Αλίμονο λέει από αυτό που φεύγει, λέει μια παροιμία. Οπότε βάλε τώρα εσύ ό,τι θες τώρα μέσα.
8: Όχι, αλίμονο από αυτού που μένουνε, όχι
0: αυτό
8: που φεύγει.
0: Δώρο, δώρο, δώρο, δώρο.
8: Δεν το καταλάβε καν.
0: Δώρο, τι να καταλάβουν οι παιδάκια εδώ πέρα. Δώρο στη φιλενάδα τη νεκρόφιλη εδώ πέρα.
2: Να σου πω και το ρολόι που θα κερδίσει, πάρ το βάλτο μέσα από τώρα. Μην το χάσει. Να βλέπει την ώρα.
8: Είναι κτερίσματα αυτά, είναι κτερίσματα.
1: Και είναι και χαρούμενοι, αυτό είναι. Κοίτα εδώ την Ελένη.
0: Παναγιά Χριστέ και κύριε που...
1: Μπας και αχτήκες κι εσύ. Φαντάζομαι και να σκεφτεί και αυτός που έχει ήδη
0: έλεγχο το οικογενειακό. Απεταξάμε τους ομάδες. Ναι, ναι, παρακαλώ. Ναι, ποιον έχουμε. Ναι, άστο το αμήν. Τελείωνε, άστο το αμήν. Ναι, παρακαλώ. Ναι, έλα, καλώ το να!
2: Μιχάλη.
9: Σε σου, Φάνη μου!
0: Έλα, αγόρι μου, καλημέρα, τι γίνεται.
9: Καλημέρα, καλημέρα, όλα καλά, εσύ.
0: Πώς πάει, ηλικία, επάγγελμα.
9: 27, φανοποιός αυτοκινήτων.
0: Φανοποιός, πώς πάει το επάγγελμα.
9: Καλά πάει, έτσι.
0: Καλά πάει, εσύ.
9: Τρακέρνει ο κόσμος.
0: Τρακέρνει. Οπότε, εσύ τάφο δικό σου έχεις.
9: Οικογενειακό, όχι, δεν έχω.
0: Σιγά-σιγά.
9: Ακόμα μικρή μα, ρε.
0: Πόσο είσαι, καλά, δεν ξέρει πότε θα σε βρει. Μην πει μικρό.
1: Έτσι, Φάνη, τι έχετε πάθει με το.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε.
9: Τι ζωή είναι αυτά, Μαρία, με τη ζωή.
1: Ναι, ρε, παιδί μου, αλλά δεν υπάρχει ο λόγο να τα μελετάμε.
0: Γιατί είναι η Μαρία με μελετάμε, πώ μελετάμε.
9: Καλά, λέει ο Φάνη.
1: Ρε, παιδί μου.
2: Ωραία, αντεψόφα
0: Όχι, ρε, καλά, παιδί μου.
1: Να σα πω κάτι. Αν αρχίζουμε και λέμε τώρα για τα θανατικά, χαμηλώνουμε
0: τα θανατικά. Περιμένει λίγο να πω κάτι. Όταν συζητάγαμε για την κολονοσκόπηση και αυτά. Η υγεία εμέσως ναι, αυτό, αλλά συνεπάγεται ότι φοβόμαστε το θάνατο.
1: Ωραία. Αν ξεκινήσουμε να μιλάμε τώρα για τα θανατικά. Μετά από δύο λεπτά θα είμαστε όλοι στην κατάθλιψη.
0: Γιατί είναι στην κατάθλιψη.
1: Γιατί θα μας έχουν βγει ερωτήματα υπαρξιακά και διάφορα.
0: Καθόλου. Φόβοι. Μα ίσα ίσα μιλάμε για το θάνατο επειδή ζούμε. Δες το έτσι, τα λέω σωστά. Άμα είμαστε πεθαμένοι, δεν θα μιλούσαμε για το θάνατο.
1: Ναι, αλλά μην το μελετάμε. Ναι. Και πολύ άσχημα.
0: Δεν μελετάω το θάνατο.
9: Φανή.
0: Επίσης με τρελαίνετε εσύ και αυτοί και οι Βουλγαράκοι φοβόντουσαν πάρα πολύ το θάνατο. Δεν λέω ρε παιδί μου.
1: Είναι πολύ φυσιολογικό να φοβόμαστε το θάνατο.
0: Ρε, και εγώ το φοβάμαι. Αλλά όταν θα έρθει η ώρα. Τώρα τι φοβάσαι, μην χάσει η ανθρωπότητα κανένα μυαλό.
1: Ξέρεις τι γίνεται, βγαίνεις από εδώ πέρα έξω. Ξέρεις τι γίνεται. Το ξέρεις ότι είναι ρίσκο όλο αυτό. Άκυρο, άκυρο, άκυρο.
0: Συμφωνώ και εγώ φοβάμαι. Αλλά να φοβηθώ την ώρα που θα με πατήσει την ώρα που αυτό. Όχι από τώρα να φοβηθώ. Δηλαδή, καταλαβαίνεις λέω και εγώ φοβάμαι. Αν μου πούνε Φάνη, έρχεται η ώρα σου και ξέρω πως. Εκεί θα φοβηθώ. Από τώρα θα φοβηθώ.
1: Ρε, εσύ Φάνη, είσαι λίγο διαφορετικός. Εσείς κάνατε βιντεοκλήσεις μέσα από τον οικογενειακό τάφο. Δεν είναι
0: άλλο μπορώ αυτό
1: να...
0: τώρα. Αυτό είναι
1: συζητήσω.
0: Πατρικό.
2: Πατέρα, στο δικό μου βάλε.
0: Έλα, φίλε, έλα, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμος, αγόρι μου.
9: Για πάμε.
0: Πάμε. Θέλω να μου πεις. Τι ηλικία επάγγελμα δεν μου πεις.
9: Τούπα, Φανοπίος.
0: Α, ωραία, ναι, εσύ έμουν το που μου πες.
9: 27.
0: Πες μου τρεις από τις 9 μουσες. Καλά και με το παίζετε και ελληναράδες. Πάμε, έχουμε άλλον. Όχι. Λοιπόν, ερχόμαστε πολύ λίγο. Σας έχω νέα. Μαλακές. Είστε όλοι σε μια δίνη που σας ρουφάει η θάλασσα. Κανένας δεν ξέφυγε. Θα πάτε
10: όλοι στο πάτο.
0: Και είμαι ήδη εκεί, γατάκι. Σε περιμένω.
11: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
12: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλεθαρά.
10: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
13: Music 892.
14: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
15: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
14: Αυτό είναι σχετικό.
15: Με τι?
14: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
16: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpay.
17: Ένα καλό κρασί, ένα μεγάλο ταξίδι, ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
18: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest. 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
19: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
20: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
21: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
22: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
21: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
23: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίς εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
24: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος, με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
25: Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φας θα φωνάξω τον παλιάτσο.
26: Και την έβαψες.
25: Ναι, την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
27: Πεσκανόβα και γονείς, φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
28: Ακολούθησέ μας στο YouTube @music892.

0: Εδώ είμαστε, που μας πήρε ο χρόνος, παιδιά, αλλά έγινε χαμός. Λοιπόν, ξεκινήστε να στέλνετε μηνύματα για το παιχνίδι, παιδιά. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Θα βγούμε κατευθείαν με κουνοβομαχίες, γιατί έχει περάσει η ώρα. Θα βγούμε κατευθείαν για να πάρετε 100 ευρώ ζεστά στο λογαριασμό σας, παρακαλώ. Το έχουμε αλλάξει, όχι δωροεπιταγές, ότι είπα πλέον θα πάρετε 100 ευρώ στο λογαριασμό σας. Θα μπουν στο λογαριασμό σας, επαναλαμβάνω. Λοιπόν, εννοείται η στοίχημα είναι μαζί μας, η χορηγάρα μας. Εκεί ετοιμάζουμε νέα πράγματα. Είναι αρχή τη σεζόν, είδατε, έχουμε ξεκινήσει ήδη. Θα έρθουν πολλά δώρα στην εκπομπή, παιδιά. Περιμένετε, είμαστε πρώτη, δεύτερη εβδομάδα τη εκπομπή. Είμαστε τώρα, μπαίνουν στη σειρά και έρχονται και πάλι, πώς το λένε, και live radios με δώρα μεγάλα. Είδατε τι έγινε στο. Πώς το λένε, στα. Πού είχαμε λέει,
1: στα Burger King.
0: Στα Burger King, πέρα, PlayStation, projectors. Γενικά, σας λέω και πάλι, επειδή καλώς ή κακώς τις ραδιοφωνικές εκπομπές και όλες τις εκπομπές οι χορηγοί τις στηρίζουν, εμείς τους χορηγούς τους ψηλοβάζουμε μέσα και βγάζουμε όσο δυνατόν περισσότερα δώρα γίνεται. Και μην ξεχνάμε μαζί μας πάντα και το Vitorans Immuno. Επειδή το καλοκαίρι σιγά σιγά φεύγει, έρχονται, ήδη έχουν έρθει κρυολογήματα και βύχες και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο θα έρθει. Με το Vitorans Immuno, με τη συνεργατική δράση βιταμίνη C και ψευδαργύρου, ενισχύει την καλή λειτουργία του νοσοποιητικού και την προστασία των κυττάρων από το οξυδοτικό στρες. Λοιπόν, σε πρακτικό μασόμενο δισκείο με γεύση πορτοκάλι για όλη την οικογένεια από 9 ετών και πάνω, μικρά μου ζουλάπια.
1: Και φυσικά, όπως είπε και ο Φάνης, έρχονται παιδιά τα δώρα, έρχονται οι συνεργασίες και τα αγαπημένα μας ελαστικά Δημητρακόπουλος είναι εδώ. Κορυφαία brands που μπορείτε να επιλέξετε, όπως Goodyear, Continental και Michelin, μέσα από μια τεράστια ποικιλία προϊόντων σε ανταγωνιστικές τιμές και έως 8 άτοκες δόσεις, παρακαλώ, με εξειδικευμένους τεχνικούς που η εγγύηση είναι η ποιότητα και η άψογη εξυπηρέτηση. Και φυσικά υπάρχουν και συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες leasing και θα τα βρείτε όλα αυτά σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά και Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ελαστικά ΑΕ, η εμπειρία που εμπιστεύεστε στην ποιότητα που σας αξίζει.
2: Και όχι μόνο αυτό, παιδιά. Είναι γεγονός, Μαρία, ο Δημητρακόπουλος επέστρεψε για τα καλά, διότι κάθε Παρασκευή ένα τυχερός ακροατής ή μία ακροάτρια θα κερδίζει μία τετράδα ελαστικών. Έτσι και έχουν πάρει.
0: Σας είπα, θέλει υπομονή, τώρα ξεκινάνε όλα τα δώρα. Αρχής γενομένης κατά τον Δημητρακόπουλο, τον είχαμε ανακοινώσει. Θα έχουμε πάλι αυτό το κάθε Παρασκευή, θα το έχουμε εμείς.
2: Κάθε Παρασκευή, πολύ σωστά.
0: Αλλά τι αλλάζει.
2: Αλλάζει κάτι, φάνει πολύ σωστά.
0: Γιατί, παιδιά, σας είχα ξαναπεί με τον Δημητρακόπουλο, επειδή γινόταν χαμός με τα λάστιχα, το Viber εδώ πέρα, μη στέλνετε τον Δημητρακόπουλο στο Viber, περιμένετε να. Μπουκώνει το Viber, παιδιά. Γιατί έχουμε και τα παιχνίδια, μπουκώνει το Viber και κόλλαγε το Viber τα μηνύματά σας. Γι' αυτό. Φέτος για Δημητρακόπουλο, Μίτσο, τι θα κάνετε?
2: Λοιπόν, θα στείλετε email, είναι πάρα πολύ απλή διαδικασία, παιδιά. Στέλνετε ένα απλό mail στο games@music892.gr. games@music892.gr. Πάρα εκεί, πολύ απλό και εύκολο.
0: Εκεί, παιδιά, τα μεγάλα δώρα, τους διαγωνισμούς θα τους βάζουμε εκεί πέρα. Γιατί δεν είναι. Πλέον το Viber κρασάρει.
2: Λοιπόν.
0: Και τέτοιο. Και μπορείτε να το δείτε και στο site. Το έχει βάλει και στο site.
2: Θα το βάλουν αν δεν το έχουν βάλει. Απλώς τώρα για να μην πάνε και τα mail σας στο spam, ακούστε τα, κάνετε πολύ σημαντικό. Στο θέμα λοιπόν του mail, στο subject, θα γράψετε Δημητρακόπουλος και στο κείμενο του mail, στο body δηλαδή, άμα τα έχετε στα αγγλικά, θα γράψετε το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας. Τόσο απλό. Δημητρακόπουλος στο θέμα, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο στο κυρίως μήνυμα και αποστολή στο games@music892.gr.
0: Θα το αναρτήσουμε, βάλτε το και στο τέτοιο. Θα το αναρτήσουμε και πάντου, παιδιά, για να ξέρετε τι γίνεται. Θα έχουμε, παιδιά, θα έχουμε δώρα πολύ δυνατά φέτος. Και σας λέω και πάλι, έχουμε ξεκινήσει ήδη ο Δημητρακόπουλος. Έχουμε βάλει πλέον 100 ευρώ για αυτό το μήνα. Τα 100 ευρώ θα τα παίρνετε κατευθείαν από τις κουναβομαχίες στο λογαριασμό σας, όχι με δωροεπιταγές. Και έπονται και άλλα. Λοιπόν, Black Coffee, διπλή πρόσκληση. Α, είμαστε εκεί πέρα. Και εκεί θα έχουμε
2: και
0: δώρα.
2: Έχουμε και εκεί, θέλετε να πούμε τώρα.
0: Ναι, έχουμε και εκεί, παιδιά. Έχουμε και εκεί. Θα μπλεκτούμε με τα μηνύματα.
2: Είναι πολλά, γι' αυτό.
0: Παιδιά, έχουμε και εκεί. Περιμένετε τώρα. Βασικά, αν θέλετε και διαγωνισμούς, στείλτε ξεχωριστά και στο Δημήτρη να σας πει, γιατί έχουμε πάρα πολύ πράγμα. Τώρα, για να μην μπουκώσει το Viber. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Βάζουμε ένα τραγουδάκι, στέλνει ένα μηνύματά σας για κουναβομαχίες. 100 ευρώ δωρεπιταγή από τα My Market και στο τέλος, μόλις τελειώσουμε, θα σας πούμε τι. Α, είπα My Market, συγγνώμη. 100 ευρώ και τα My Market. 100 ευρώ καθαρά μετρητά στο λογαριασμό σας. Μόλις τελειώσουμε τις κουναβομαχίες, θα σας πούμε και για Black Coffee που στέλνει τι πρέπει να κάνει.

0: Ουρλάνε. Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Πες και για τον Black Coffee.
0: Λοιπόν, παιδιά, πριν προχωρήσουμε στις κουταμαχίες και Black Coffee, τι άλλο θα κάνουμε. Black Coffee, παιδιά, θέατρο Πέτρας. Μεγάλος Black Coffee, φίλε, φοβερός, μου αρέσει πάρα πολύ. Τον έχω ακούσει στο διακοφτό live εγώ. Λοιπόν, και για να, όσοι θέλετε διπλή πρόσκληση για το Black. Παιδιά, στο διακοφτό. Στο διακοφτό, εκεί πέρα υπάρχει ένα συγκεκριμένο μαγαζί.
1: Έχει έρθει ο Black Coffee στο μαγαζί αυτό.
0: Στο διακοφτό, στο γνωστό αυτό μαγαζί. Κάμε και διαφήμιση τώρα, δεν υπάρχει τέτοιο. Έχουν έρθει οι Deep Dish. Έχουν έρθει οι μεγαλύτεροι
1: DJ. Για τον Black Coffee, ρώτησα εγώ.
0: Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα τρελό επιχειρηματία, ο οποίο φέρνει του μεγαλύτερου DJ να παίξουν για 200 άτομα. Πληρώνει για να παίζουν για παράδειγμα. Τώρα είναι. Λοιπόν, όσοι ξέρουν, δεν ξέρουν. Λοιπόν, διπλή πρόσκληση για Black Coffee, παιδιά. Στέλνετε στο email που είπε ο Δημήτρης, games.papakimusic89.2.gr. Γράφετε στο θέμα, στο subject, Black και No Coffee, και στο κείμενο, στο body του email που λέμε, το ονοματεπώνυμό και το τηλέφωνό σας. Εκεί για διπλές προσκλήσεις για να πάτε θέατρο Πέτρας 18 Σεπτεμβρίου για Black Coffee. Ρε, αλήθεια λέει ο Φάνης. Ο Φάνης, παιδιά, λέει αλήθεια, αλλά μόνο στις λέει.
1: Εγώ πάντα σου Google, Black Coffee διακοπτό, δεν μου βγάζει. Πώς είπες το τολό.
0: Καλά, εντάξει, ρωτά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, χαλαρώνουμε και είμαστε έτοιμοι για παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε να δούμε ποιον έχουμε. Μαράκι.
2: Ιωάννα.
0: Ιωάννα μου.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, μικρό μου παιδί. Ένα, δύο ή τρία. Το τρία, η φίλη Μαρία. Μαρία μου,
2: Ιωάννα.
0: Θα παίξει. Ιωάννα μου, θα παίξει με τον Δημήτρη.
1: Πάλι
0: εγώ. Θα παίξει με τον Δημήτρη. Μια χαρά. Σε ακούω λίγο μακριά, βάλει το ακουστικό κοντά.
1: Έχουμε Μίτσο. Την Αλεξάνδρα.
0: Αλεξάνδρα μου.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Αλεξάνδρα μου. Δύο ή ένα.
3: Ένα.
0: Το ένα, η φίλη Άλεξ. Θα παίξεις με τη Μαρία.
1: Έλα ρε, εσύ τι γίνεται.
2: Πάλι, τι γίνεται.
0: Αλεξάνδρα και Ιωάννα μου, κορίτσια μου, κορίτσια μου. Το παιχνίδι είναι απλό, ταμπού παίζουμε 30 δευτερόλεπτα, έχει κάθε μια στη διάθεσή σας για να βρείτε όσο να δω περισσότερες λέξεις. Σας περιγράψω τα παιδιά. Κλασικά τα παιδιά έχουν 5 απαγορευμένες, δεν πρέπει να σας πούμε ούτε κάποιο παράγωγο αυτών. Έχετε και ένα πάσο στη διάθεσή σας.
2: Τι μέρα είναι σήμερα.
0: Η μέρα Τετάρτη. Σήμερα είναι Τετάρτη. Κορίτσια μου, Αλεξάνδρα και Ιωάννα μου, το ξέρετε το παιχνίδι.
3: Ναι.
0: Ναι, παιδιά, το Λόκα είναι το μαγαζί.
3: Ναι, ναι. Λοιπόν,
2: θα πάρω το φρίζ. Γι' αυτό ρώτησα τη μέρα σήμερα.
0: Ξεκινάει η Μαρία η Ένελδη και παίζει freeze. Δηλαδή θα πάρει για 5 δευτερόλεπτα ο Δημήτρης δεν μπορεί να πει τίποτα. Δημήτρη, θα πάρεις κάτι.
1: Μάτεψε. Να σου πω κάτι. Δεν τη φοβάμαι την Μαρία. Όχι, δεν παίρνω κάτι.
0: Πολύ ωραία.
2: Αυτό είναι που δεν με φοβάστε. Πρέπει να το αλλάξω αυτό.
0: Ξεκινάμε. Λεωνίδα με τη Μαρία. Μαρία και. Αλεξάνδρα.
3: Αλεξάνδρα.
0: Ναι. Αλεξάνδρα μου. Αλεξάνδρα μου, λογικά θα χάσετε.
2: Κάτσε ρε παιδί μου.
0: Παίξε.
3: Μην λες έτσι, ρε Φάνη.
0: Τι να πω, με τη Μαρία παίζει.
2: Εσύ, Αλεξάνδρα.
3: Όχι, όχι.
0: Καλύτερα να παίζει με τη μοκέτα κάτω τη δικιά μου.
2: Έχω πάρει και το φρίζ, Αλεξάνδρα. Για να δούμε.
0: Τέλεια. Λοιπόν, είστε έτοιμε.
2: Με ποια, με τι κίτρινε.
0: Με τι κίτρινε. Αλεξάνδρα, Αλεξάνδρα μου. Τρία, δύο, ένα, πάμε.
2: Λοιπόν, είναι η του Σουέζ.
3: Η Διόρυγα.
2: Αλλιώ. Αλλιώς είναι και το ριό. Ναι. Δεν πρόλαβα να το πω. Ο Άγγλος, η ταινία αυτή είναι ο Άγγλος.
3: Αρσενή.
2: Ναι. Παίρνεις την μαστίχα μετά από αν έχεις μπριζόλες και τέτοια για το στομάχι.
3: Να χωνέψω.
2: Ναι, είναι το.
3: Πέψη, παλινή.
2: Το είπες. Τη χώνεψη. Το.
0: Χωνεύω.
2: Χωνευτικό.
0: Χωνευτικό. Λοιπόν, Αλεξάνδρα μου.
2: Έλα, ρε παιδιά, δεν το είπα όλο το ρίο. Το κόψα.
1: Όχι, στη λέξη είχε το ρίο απαγορευμένο.
2: Ναι, το
1: δεν είχε το αντίριο. Ναι, είπε ρίο, δεν είπε αντίριο.
2: Όχι, το ρίο, λέω το κόψα. Πήγα να το πω και δεν το είπα.
0: Να κάνω μια ερώτηση. Πώς μπορεί να κόψει το ρίο, δηλαδή. Ρίο.
2: Όχι, πήγα να πω το ρίο και στο ρίο σταμάτησα.
1: Μαρία. Είπε ρίο ξεκάθαρα. Πήγα να πει και το αντίριο μαζί κιόλα.
0: Λοιπόν.
2: Πόσα πήρα.
0: Κέρδισε μία, έχασε μία. Λοιπόν, Ιωάννα μου, είσαι έτοιμη.
3: Ναι,
2: έχει και φρίζα.
1: Έχω και φρίζα.
0: Ναι. Τρία, δύο, ένα, πάμε.
4: Πάμε.
1: Ο Κατρίνα, τι ήταν.
3: Τυφώνα.
1: Ωραία, συγχαρητήρια.
0: Τέλος! Τέλος, φίλες και φίλοι, για ακόμη μια φορά.
3: Ευχαριστώ.
0: Τι ευχαριστείς, βρε.
1: Μπράβο, Ιωάννα μου.
2: Νομίζω ότι έχω έρθει χειρότερα από πέρσι.
0: Έχουμε βρήκατε εδώ πέρα το κλόουν και το κερδίζετε συνέχεια. Λοιπόν.
2: Κάτσε. Λεωνίδα, δεν θέλω να παίξω.
0: Χαμήλωσε λίγο.
1: Όχι, Μαρία.
0: Χαμήλωσε λίγο. Χαμήλωσε να πω κάτι. Χαμήλωσε λίγο.
2: Έξι χρόνια ρε, εσύ το παίζετε.
0: Λοιπόν, να πω κάτι κυρίως για τους άντρες ακροατές. Εγώ επειδή.
2: 6 μήνες.
0: Φεύγω από εδώ. Ακόμα, φεύγω από
2: πού
0: εδώ. Και μετά πάω και γράφω για την κυπριακή εκπομπή που έχω. Γράφω, συνεχίζω. Το λάπτοπ το οποίο μιλάμε από τα μηνύματα στο Viber το παίρνω μαζί μου. Που σημαίνει ότι συνεχίζω να λαμβάνω μηνύματα στο Viber τη επόμενη εκπομπή.
2: Ναι.
0: Επόμενη εκπομπή εδώ πέρα είναι η Ράνια. Λοιπόν, στη Ράνια υπάρχουν κάτι. Λιμούτσια ακροάτες που περιμένουν να φύγω για να στείλουν να καβλαντήσουν τη Ράνια. Ράνια, αγάπη μου, τι κάνεις? Ράνια, γλυκά μου, πάμε να έχουμε ένα ωραίο απόγευμα.
2: Είναι κάτι εμετική.
0: Τα βλέπω τα μηνύματά σας, βλακόμουντρα. Περιμένετε να φύγω για να κάνετε κόρτες στη Ράνια. Τα βλέπω τα μηνύματά σας. Πώς είστε και παντρεμένοι πολλοί από αυτούς. Τα μηνύματά σας, Ράνια, γλυκά μου και αυτά που κάθεται και φλε... Αυτή η Ράνια μου είναι όλοι παντρεμένοι.
2: Σου λέει γιατί τους τρομάζεις, τους θέλει.
0: Τους θέλει. Του στέλνετε. Ράνια μου εδώ πέρα, συγγνώμη κιόλα. Αυτοί δεν είναι ακροατές. Αυτοί είναι συνδρομητές OnlyFans. Αυτοί είναι. Όχι, δεν είναι. Αυτοί μπαίνουν, θέλουν το κακό. Δεν είναι. Είναι ανώμαλοι αυτοί.
1: Μπορεί να του αρέσει η Ράνια, η εκπομπή, η φωνή τη.
2: Μα είναι, σου λέει.
0: Όχι, του αρέσει η Ράνια, αλλά αποσκοπούν και σε κάτι.
2: Πού αποσκοπούν?
0: Τίποτα. Ρε φλερ, κάτι την πέφτουν.
2: Ωραία, εσύ τα βλέπει, κάνει τίποτα.
0: Του βρίζω όταν έχω.
2: Του βρίζει. Ναι. Μπαίνεις και τους βρίζεις.
0: Μα είναι δυνατόν. Και εγώ, αν δεν είχαν και εμένα το φόβο μου, θα στέλνανε και πράγματα τώρα. Δεν στέλνουν πράγματα. Πάρα πολύ γλυκούλιδες.
1: Είναι γλυκούλιδες. Καλά, σου αμολύσω 2-3 από εδώ μέσα, ακροατές.
0: Λοιπόν.
1: Να του δεις την κλίκα.
0: Και υπάρχουν και μερικοί οι οποίοι στέλνουν μόνο στη Ράνια. Είναι ακροατές και στέλνουν μόνο στη Ράνια. Και αφού θα τους κλείσω. Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Σήμερα πρόγνωση λέει για Ολυμπιακό. Παίζει Ολυμπιακό ποδόσφαιρο.
2: Παίζει Ολυμπιακό ποδόσφαιρο.
1: Και μην κοιτάτε, ρε παιδιά, δεν έχω τη φέρει πρόγνωση.
0: Ναι. Τα λέμε αύριο. Γεια σας.

0: η ώρα είναι 10.
1: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
2: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδωνή eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
3: Music 892.
4: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπε στο java.gr. Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
5: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
6: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρύθμιση ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
8: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι.
9: Τι κουαλίτα.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
12: Γιατί σου έλειψε το νησί?
11: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
12: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
11: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
12: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
13: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
15: Πιθανότατα είμαστε εμείς.
16: 892.

Επιστροφή στο καλοκαίρι είναι εντελώς αυτό το κομμάτι. Sunrise, λοιπόν, πρωινό Τετάρτης. Ευτυχώς, παιδιά, έχουν φύγει τα κουνάβια. Τι τραβάμε με το Φάνη Λαμπρόπουλο που μας απαγορεύει και την επικοινωνία. Τάκι μου, δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει κάτι, να ξέρεις. Εγώ απαντάω και ας βλέπει ο Φάνης, έχει φύγει, τον έχουμε ξεφορτωθεί. Γιώργο, γελάω πάρα πολύ με αυτά που μου στέλνεις. Μάχο, δεν έχω δει τι έχει γίνει. Θα διαβάσω όμως, μόνο θα ακούσω την επικοινωνία σας. Θέμη μου, σε ευχαριστώ. Θέμη μου, για τα ωραία σου τα λόγια. Μ' ανεβάζεις. Δεν έχω λόγια, παιδιά, πραγματικά μ' ανεβάζετε. Πρέπει να αντιμετωπίσω εγώ αυτή την πρόκληση κάθε πρωί. Το Φάνη Λαμπρόπουλο. Πάμε να δούμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Εφημία, Έφημος, Λουντμίλα, Μελιτίνη, Μελιτίνα, Μελίτη, Μελίτα, Μελίνα, Μελιτίνος. Χρόνια πολλά λοιπόν στα παιδιά και να πούμε ότι έχει γενέθλια, η άχρηστη πληροφορία της ημέρας, ο Μαρκ Άντωνη. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Μαρκ Άντωνη και μου αρέσει και ο Μικη Ρουρκ, αν και τον τελευταίο καιρό, εντάξει, δεν βλέπετε, είναι κάπως ο άνθρωπος, είναι και μεγαλούτσικος, έχει ξεπεράσει τα 70. Αυτά και με τα γενέθλια, παρθενάκια και οι δύο, στείλτε μου μηνύματα 6939892892. Έχω ένα θέμα πάρα πολύ ωραίο για σήμερα. Έχετε κάτι καλύτερο να προτείνετε, φυσικά είμαι εδώ για να τα συζητήσουμε όλα. Teardrops in an endless ocean, four walls painted white.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε δυναμικά. Δεν μας πτωεί τίποτα. Ο Φάνης έχει εξαφανιστεί. Έχω ελέγξει όλους τους χώρους. Παιδιά δεν είναι εδώ, ευτυχώς. Τα φιλιά μου λοιπόν στο μπάρι, πάρι μου, τι γλυκά λόγια. Τάκι, εντάξει, το βίντεο ήταν συναρπαστικό. Πίτερ, είσαι σταθερός. Πάντα επιμένεις και μου λες ωραία πράγματα και τρελαίνομαι. Γιώργο, τα μελετίνια, τα αγαπώ. Τη Σαντορίνη είναι το γλυκάκι αυτό, ε. Θα ήθελα τώρα ένα έτσι για να περάσουν αυτές οι πρωινές συγκρούσεις. Ο Μίτσος, ο Θανάσης, ο Μάχος, εντάξει, αγαπώ τις μάχες σου, Μάχο, με τον Τάκι. Και Ελληνάκι μου, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Νίκο, η πιο ωραία φωτογραφία είναι η δικιά σου από Μίνα Μέλτος. Δύο κουκλιά, πραγματικά να ζήσετε. Φανταστική εικόνα. Πάμε να δούμε όμως και την εικόνα στους δρόμους της πόλης, η οποία δεν είναι πολύ φανταστική, παιδιά. Είναι δύσκολη κατάσταση, ειδικά στο Κυφισό σήμερα. Στην άνοδο από το ύψος του Εγάλεω και το Περιστέρι προς Νέα Ιωνία, μεταμόρφωση και τη σύνδεση με την Αττική Οδό, τα γνωστά. Ακινητοποιημένα οχήματα παντού. Καθυστερήσεις έχουμε και στην Κηφισίας, κυρίως από Χαλάνδρη προς Μαρούση και σε σημεία προς Κηφισιάς. Στη Μεσογείων η κίνηση είναι αυξημένη στο ύψος Χολαργού Αγίας Παρασκευής, ενώ πιέζεται και η λεωφόρος Αθηνών προς το κέντρο. Μα παντού, ρε παιδιά. Μποτιλιάρισμα τα γνωστά Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλείς Σοφίας, Συγκρού, χαμηλές ταχύτητες και στην Καλυθέα προς Πειραιά και στην Παραλιακή. Προς Γλυφάδα από Άλμο. Τι να κάνω. Πραγματικά πρέπει να δώσω και αυτές τις ειδήσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις ανεβάζετε ένταση και απολαμβάνετε μουσικάρες.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου το Full Circle για πρώτη φορά στο Playground του 60. Για πρώτη φορά στο ίδιο stage η αγαπημένη του ελληνικού κοινού Who Made Who και Avantgarde Table Dot. Μαζί τους οι residents του Full Circle Mark και Man With The Speaker. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου Full Circle στο Playground του 60. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Εισιτήρια και πληροφορίες στα social media του Full Circle. Join the Circle. Music 892.
1: Μπαμπά, δες! Ένας εξωγήινος!
2: Εξωγήινος! Τι! Πού!
3: Hi, I'm Alf, and I come in peace. Do you speak English?
2: Άστο, το έχω. I speak England very best.
1: Ποιος θα του το πει?
3: You tell him.
2: Τι, μια χαρά δεν τα πά. Το είπες, σε κατάλαβαν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει. Drive.

πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού.

0: σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
1: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
1: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
6: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
7: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Αφιγραντήρες Μόρις. Πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter. Για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα. Λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις. Και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
10: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.

Πάουσα και Magnetic, το λατρεύουμε παιδιά. Λατρεύουμε όμως και Black Coffee, μου το ζητάτε συνέχεια και ήρθε η ώρα να το δώσω. Ο Music 892 λοιπόν παρουσιάζει Black Coffee Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Το καλοκαίρι έχει το απόλυτο φινάλε κάτω από τον ανοιχτό ουρανό στο θέατρο Πέτρας. Ο Black Coffee επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο δικό του show που έγινε ποτέ στην πόλη. Γιώργο, άκου προσεκτικά. Ήχος, εικόνα, ενέργεια, μια μοναδική οπτικοακουστική εμπειρία. Black Coffee Live. Θες να ζήσεις και εσύ μια ακόμη μοναδική εμπειρία που μόνο Music 892 ξέρει να σου προσφέρει? Κέρδισε λοιπόν διπλή πρόσκληση στέλνοντας mail στο games@music892.gr γράφοντας το θέμα Black Coffee και στο κείμενο του mail το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σου. Θυμίζω, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Πέτρας, Music 892. Δεν λείπει κανείς. Could never move like this.

Επιστρέψαμε πολύ πολύ δυναμικά να δώσω τα φιλιά μου στη Βασούλα που μου στείλε μια φανταστική φωτογραφία. Τι είναι αυτό όμως, θέλω να μου εξηγήσεις, τι ώρα την τράβηξε συγκεκριμένα? Ήταν πολύ πρωινή ή πολύ απογευματινή? Τα φιλιά μου και στον Ισάκ που χρησιμοποιεί τη γλώσσα των κουναβιών, την οποία μαθαίνω και εγώ ταχύρυθμα πλέον. Αλέξανδρε, ναι, είμαι εκτζού από μικρή, τι να κάνω έτσι. Το κλειοδότησαν οι γονείς, τα αδέρφια, δεν υπήρχε περίπτωση να διαλέξω. Και είναι διαφορετικό να Ισάκ, να τα λέμε και αυτά. Ελληνάκι μου, αυτό που μου στείλε με τη φωτογραφία και την καρέκλα, εσύ μας έλειπες τώρα στη δουλειά. Εντάξει, πραγματικά με εκφράζει απόλυτα. Με εκφράζουν όμως και τα μπέργκερς, παιδιά, που έχω μια δυναμία. Τρελαίνομαι. Και αυτό το Σεπτέμβριο, λοιπόν, έρχεται κάτι πολύ μεγάλο στην Αθήνα. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπέργκερ στην Ελλάδα, το Burger Fest, επιστρέφει 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτεμβρίου στο παλιό Μαξοστάσιο στο Γκάζι. Burger Maxing, live Maxing και φυσικά κορυφαία μπέργκερ και μουσικά live. Μάθετε περισσότερα και κλείστε τα εισιτήριά σας στο more.com. Κέρδισε διπλή πρόσκληση στέλνοντας mail στο games@music892.gr, γράφοντας το θέμα Burger Fest και στο κείμενο του mail το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνο σου. Και έχουμε έρευνα, γιατί μου το ζητάει ο Μάχος. Το στυλ δύο ανθρώπων είναι καθοριστικό για τη σχέση? Αν, ας πούμε, η κοπέλα είναι πολύ κυριλέ και το αγόρι είναι λίγο πιο χύμα, θα βγει, πιστεύετε, το έργο, θα πάει καλά? Θέλω απαντήσεις. 6939-812-812. Teque, teque, teque, teque, siente el temblor.

0: Music 892.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
3: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος, πες δυνατά.
6: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Πάμε επόμενη γράμμη.
9: Ναι, εγώ είμαι.
8: Ναι.
9: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
8: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
9: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
8: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
9: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
8: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
11: Γύρνα. Δεξιά.
12: Music.

δυναμικό ξεκίνημα δεύτερης ώρας στα 4 λεπτά μετά τις 11 και διαβάζω μηνύματά σας. Εντάξει, Θέμη, σούπε σε σένα ο καφές που είναι γούρι. Εμένα εδώ πέρα οι σοκολάτες, άστο, τα έχω κάνει χάλια. Δεν ξέρω τώρα κι αυτόν φέρνει τύχη. Μου στέλνετε και αυτά τα γλυκά, σε φωτογραφίζει παιδιά, και εμένα μου άνοιξε όρεξη και ψάχνα τα λακτάκια. Σε απόγνωση όμως. Θάνο μου, εκτζή ήταν ο παππούς από Κωνσταντινούπολη. Δεν γινόταν να μην το τιμήσουμε το ρόλο αυτό τις ρίζες μας. Αγαπάμε την ομάδα, τι να κάνουμε. Πανούλη, νομίζω ότι με καταλαβαίνεις. Αν και έχεις συγγενείς Ολυμπιακούς, εντάξει. Είσαι πολιτισμένος άνθρωπος εσύ. Ελενάκι μου, μου στείλες μια φωτογραφία, δεν μοιάζεις. Δεν θα το πω δημοσίως. Αν θες, το λέω κιόλας. Αλλά δεν έχεις καμία σχέση. Και πάμε στην έρευνά μας. Μου λέει ο Τάκης ότι όχι, δύο άνθρωποι που έχουν διαφορετικό στυλ δεν θα ταιριάξουν. Κάποιος θα ζηλέψει στην πορεία. Και ο Πίτερ τα ίδια μου λέει. Και η Έλληνα μου λέει ότι όταν δύο άνθρωποι δεν έχουν το ίδιο στυλ, δεν θα βγει. Καθίστε όμως να δούμε τι λένε και οι ειδικοί. Γιατί έχω εδώ πέρα μπροστά μου την έρευνα. Τα διαφορετικά, λέει, στυλ μπορεί να φέρουν φρεσκάδα και περιέργεια. Ο ένας ανοίγει τον κόσμο του άλλου χωρίς να χρειάζεται να τον αλλάξει. Και ισορροπία. Ο πιο αθλητικός μπορεί να δώσει όθηση για δράση, ο πιο προσεγμένος για έξοδο, φροντίδα και κοινωνικότητα. Εσύ ελευθερίας, μ' αρέσεις όπως είσαι. Όχι, θα σε φτιάξω όπως θέλω, άρα πρέπει να είναι δουλεμένοι και οι δύο, γιατί συνήθως ο ένας πάει να αλλάξει τον άλλον.

Επιστρέψαμε με Bad Bunny, τρελαίνομαι. Να, αυτό ας πούμε το στυλ μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Και ας μην ταιριάζει με το δικό μου, δεν θα ταιριάζει μέσα ζευγάρι, λέω εγώ τώρα, γιατί αυτή είναι και η έρευνα. Το Κατερινάκι μου λέει: καλημέρα, Κατερινάκι μου. Τώρα βρήκες λίγο χρόνο, μας ακούς κρυφά τα γνωστά σχετικά λέει με την έρευνα. Και εγώ πιστεύω ότι στην πορεία μπορεί να μην κολλάνε. Υπάρχει και ο κίνδυνος να θέλει ο ένας να αλλάξει τον άλλο. Το θέμα είναι να είμαστε προσαρμοστικοί και στις αξίες, παιδί μου, και στον πυρήνα μας να έχουμε κάποια κοινά σημεία. Για να δω όμως εδώ τι λέει η έρευνα. Ότι εκεί, να το, εκεί που αρχίζει λέει: το θέμα δεν είναι το ρούχο, είναι όταν η διαφορά κρύβει διαφορετικό τρόπο ζωής. Εκείνη θέλει κάθε έξοδο να είναι περίσταση. Και εκείνος θέλει βουνό, γήπεδο και ταβερνάκι. Ή το ανάποδο. Ο ένας ξοδεύει λέει χρόνο και χρήμα στην εμφάνιση, ο άλλος το θεωρεί ματωδοξία. Κάποιος αρχίζει τα σχόλια πάλι έτσι, θα βγεις. Γιατί πρέπει να ντύνεσαι πάντα έτσι? Δεν μπορεί να είσαι λίγο πιο περιποιημένος? Παιδιά, μετά αρχίζει η καταπίεση και δεν είναι ωραίο όλο αυτό. Πάμε σε κάτι άλλο, να πούμε ότι έχουμε παρέα μας το Γερμανό. Μ' αρέσει εμένα η επικοινωνία μας, έτσι, τη χρειαζόμαστε και όταν κάτι χαλάει με πιάνει ένας πανικός. Πόσες φορές έχουμε προσπαθήσει να φτιάξουμε μόνοι μας λάπτοπ που κράσαρε, smartwatch που κόλλησε ή το σκούτερ που δεν παίρνει μπρος? Άπειρες. Όταν μία συσκευή σου μένει στα χέρια, χρειάζεσαι σοβαρό σέρβις. Και που θα το βρεις? Φυσικά στο Γερμανό, τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις τεχνολογίας με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνείς ανταλλακτικά, η συσκευή σου είναι στα σωστά χέρια. Και τώρα έχεις και 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch.

0: Music 892.
1: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
2: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
1: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
2: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
1: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
2: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
1: Α, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
2: Ρυθμιστή ΣΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Η Ευρώπη επιστρέφει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός για Αγγελόνια στην πρεμιέρα του UEFA Europa League στον Αντένα. Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σε ζωντανή μετάδοση στις 10 το βράδυ.
8: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
9: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
8: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
10: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
8: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
10: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
8: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
12: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
13: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
12: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
14: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
15: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
16: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

Moving to the Sun, αγαπάμε, τρελαινόμαστε και συνεχίζουμε και με την έρευνα η οποία έχει πάρει παιδιά φώτια. Λοιπόν, ο Θέμης και ο Πάνος μου λένε εδώ πέρα. Καταρχάς, Πανούλη μου, ναι, χθες δεν είχα πονοκέφαλο, έπιασε το ξεμάτιασμα. Μάλλον το πήρε εσύ το μάτι, συγγνώμη. Δεν γινότανε πραγματικά τρίτη μέρα σερή. Μετά τις 9 με πιάνει, κάθε μέρα, ραντεβουδάκι. Λοιπόν, όσον αφορά λέει, το θέμα, νομίζω ότι όχι μόνο δεν πειράζει, θεωρώ ότι εξορισμού είμαστε λίγο πιο χήμα οι άντρες, σχεδόν επιβάλλεται για τον Πάνο. Ναι, το άλλο συμπλήρωμα. Τα ίδια μου λέει και ο Θέμης, ότι δεν έχετε πολλές επιλογές σε στυλ, όμως είναι κάποιοι άνθρωποι που δεν αντέχουν και η γυναίκα να είναι περιποιημένοι. Από την άλλη, βέβαια, ο φίλος μου ο Θανάσης, που είσαι βρε Θανάση, να τον βρήκα. Λοιπόν, ο Θανάσης μου λέει ότι η γυναίκα του είναι πολύ προσεγμένη, σαν είναι πριγκίπισσα με σοφέρ. Εκείνος από την άλλη είναι χήμιο, δηλαδή χήμα ο άνθρωπος. Παράδειγμα, λέει, μπορεί να πάει σε γάμο στο τσάκι αθλητικό, ενώ η γυναίκα πάει με νυχτερινό φόρεμα επίσημης βραδιάς. Εμένα, κάπου μου αρέσει και λίγο αυτό, λέει και ο αλήτης, το κόνσεπτ. Είναι ωραίο, γιατί σε ξεκλειδώνει ένας άνθρωπος με πιο χήμα. Είναι ωραίο. 6, 9, 3, 9, 8, 9, 2, 8, 9, 2. Περιμένω μηνύματά σας και συνεχίζουμε μουσικάρες.

Music 892, επιστρέψαμε με Ολίβια Ντίν. Παιδιά, διαβάζω τα μηνύματά σας και λέω πάρα πολύ. Είναι ετερόκλητο το κοινό. Είστε φανταστικοί όλοι οι ακροατές, αλλά μιλάω με τον καθένα για διαφορετικό θέμα. Από πυγμαχία και μπαλέτο μέχρι φωτογραφίες που μου ζητάει Έλληνα να της πω αν είναι κούκλα το πρωί ή αν δεν είναι. Το Ελληνάκι μου στέλνει θάλασσες, ο Τάκης μου στέλνει λιμάνια, ένας άλλος φίλος, ο Γιώργος μου στέλνει γλυκά που στάζει σοκολάτα, ένας άλλος έχει ρίξει τον καφέ, ο Θανάσης θέλει η γυναίκα του να μάθει μηχανάκι αμάξι και προβληματίζεται γιατί η ίδια δεν θέλει. Σας λατρεύω. Είστε φανταστικοί. Εγώ επιστρέφω πάλι στην έρευνα. Πάμε να συγκεντρώσουμε λίγο το κοινό σε ένα θέμα, να μαζευτούμε όλοι παρέα. Λοιπόν, για το σημερινό μας θέμα μου λέει η Ελίνα, ναι, διαφορές μπορεί να υπάρχουν στα στυλ, αλλά αν είναι η μέρα με τη νύχτα, όντως δύσκολα συνυπάρχουν, όντως. Επίσης το ρόλο είναι όταν βλέπει ζευγάρι μετά από χρόνια και έχουν βρει χρυσές τομές, όπως ο φίλος μου ο Θανάσης, που προσπαθεί να μάθει μηχανάκι στη γυναίκα του μετά από 15 χρόνια γάμου, που η γυναίκα του είναι σαν πριγκίπισσα και ο ίδιος είναι λίγο πιο έτσι αλήτικο, πεζοδρομιακό το στυλ. Πάντως με τις φωτογραφίες, με τις άλλες, φεύγω και εγώ από το ένα θέμα στο άλλο. Παιδιά, έχω παρασυρθεί. Αν και το φθινόπωρο είναι κοντά, δεν έχει μπει ακόμα επίσημα. Θα σας πω κάτι. Το φθινόπωρο δεν ξεκινά όταν πέφτουν τα φύλλα, ξεκινά όταν επιστρέφει το pumpkin spice latte στα Starbucks. Και ναι, επέστρεψε μαζί με νέες απολαυστικές επιλογές όπως το Iced Apple Crumble Matcha και το Pecan Maple Macchiato. Γιατί όχι.

Επιστρέψαμε με swim, επειδή μιλάμε για θάλασσες και παραλίες. Το καλοκαίρι, παιδιά, επιστρέφει την Πέμπτη, να μην ξεχνιόμαστε. Και να μην ξεχνάμε, βέβαια, και για το διαγωνισμό του Δημητρακόπουλου που τόσο πολύ σας αρέσει. Η Δημητρακόπουλος Ελαστικά, λοιπόν, εδώ και δεκαετίες φροντίζει, όπως ξέρετε, να κινήσετε με σιγουριά. Επιλέξτε ανάμεσα στα κορυφαία μπραντ της παγκόσμιας αγοράς. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία προϊόντων σε εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές και έως 8 άτοκες δόσεις, παρακαλώ. Η εμπειρία των εξειδικευμένων τεχνικών της εγγυάται την απόλυτη ποιότητα και εξυπηρέτηση σε κάθε σας επίσκεψη, ενώ οι σταθερές συνεργασίες της με τις κορυφαίες εταιρείες leasing επιβεβαιώνουν την υπεροχή και την αξιοπιστία της. Τα καταστήματα της εταιρείας Δημητρακόπουλος θα τα βρείτε σε Άγιο Στέφανο Πειραιά και Χαλάνδρη. Η εμπειρία που εμπιστεύεστε στην ποιότητα που σας αξίζει. Stay tuned, γιατί το πρωινό του Music 892 τα κουνάβια μας έχουν σούπερ διαγωνισμό καθημερινά. Και ένας τυχερός ακροατής ή ακροάτρια κάθε Παρασκευή θα κερδίζει μια τετράδα ελαστικών.

0: Τώρα είναι λίγο πριν τις 12.
1: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες στο eFood όλα τα αγαπημένα στο σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ My Market και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, My Market από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Music 892.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
9: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
10: Πολτρόνες σοφά. Σόλο διβάνι.
11: Δι κουαλίτα.
12: Να δω.

0: εργαστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια. Στάνταρ συνδρομή. Μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπε στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος μπες δυνατά.
1: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις. Μπομπ. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
2: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
3: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
4: Γιατί σου έλειψε το νησί?
3: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
4: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
3: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
4: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
5: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα, στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής, μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
6: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Γύρνα. Δεξιά.
8: Music.
7: Music 8-9.

Πόσο το αγαπώ αυτό το κομμάτι, αυτό και το προηγούμενο, παιδιά. Τρελαίνομαι. Αφιερωμένο στη Βασούλα μου που τρελαίνεται και εκείνη. Ναι, loser. Τρελαίνομαι. Είναι πολύ ιδιαίτερο. Έχει κάτι. Και σταθερά The Weeknd, εντάξει, αγαπημένο. Χρόνια τώρα. Πάμε σε κάτι άλλο που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Παιδιά, ξέρετε τι λέει ο νόμος του Μέρφη, έτσι. Το λάπτοπ θα κρασάρει εκεί που πατάς αποστολή στο κρίσιμο mail. Το σκούτερ θα σε αφήσει τη μεγαλύτερη ανηφόρα της πόλης. Και το smartphone θα κολλήσει πάνω που τρέχεις να προλάβεις. Όταν λοιπόν η τεχνολογία αποφασίζει να σου μείνει στα χέρια, δεν ευριάζεις. Πας στο Γερμανό με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Παίζει σοβαρό σέρβις αλλά και 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γι' αυτό αφήστε το Murphy να λέει τα δικά του και την επόμενη φορά που θα σας βρει μια τέτοια αναποδιά επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Γερμανός. Τώρα έχετε όλους τους σωστούς λόγους να το κάνετε. Να στείλω και τα φιλιά μου στο Μόναχο, στον Παντελή που κάνει σεμινάρια και τον τζακώσανε με τα ακουστικά να ακούει music. Και στο Λουκά. Λουκά μου, χαίρομαι που σου άρεσε η νέα μας στήλη. Να το επισκεφτείτε το προφίλ του music. Έχουμε νέα στήλη με τα θέματα που μας αφορούν, τις σχέσεις. Βασούλα μου, συνεχίζω δυναμικά τις μουσικές που αγαπάμε.

Ακούστε πολύ προσεκτικά ποια ζώδια πρέπει να αποφεύγουμε, να κάνουμε ραντεβού και να συνάπτουμε σχέση σε αυτή την περίοδο. Η Ταύρη, η Αφροδίτη στο Σκορπιό απέναντί τους βγάζει ένταση στη σχέση ζήλια ή το θέλω εγγύσεις τώρα. Όχι ιδανική φάση για μισόλογα. Είναι πολύ απαιτητική η Ταύρη να τους αποφεύγετε. Τα λιοντάρια, μπορεί να γίνουν πιο απόλυτοι, απαιτητικοί και να μπερδεύουν την ανάγκη για επιβεβαίωση με έρωτα. Καλά, μονίμως τα λιοντάρια έχουν αυτά τα θέματα, τώρα πιο πολύ από ποτέ. Υδροχό, η Αφροδίτη στο Σκορπιό λέει τους πιέζει να εκτεθούν συναισθηματικά, κάτι που μπορεί να τους κάνει πιο ψυχρούς ή απρόβλεπτους. Α, εκπλήξεις οι υδροχόοι και όχι πάντα ευχάριστες. Σκορπιοί έχουν λίγο φοβερό μαγνητισμό, εντάξει, τα γνωστά, τα έχουμε πει άπειρες φορές. Αλλά και τάση για όλα ή τίποτα. Τώρα θέλουν, λέει, βάθος, ξαφνικά τους ήρθε αφοσίωση και ξεκάθαρες απαντήσεις. Άρα δεν είναι για χαλαρό φλερτ και για το τέλος και κρύο. Καλά, όλο το ζωδιακό κύκλο έχει κυρίως εδώ πέρα. Με τον Άρη, στον καρκίνο είναι πιο ευέξαπτοι και αντιδρούν από συνέστημα, ακόμη και αν το παίζουν ανεξάρτητοι. Παναγία μου, δεν έχει μείνει και κανένα που είναι normal.

0: Music 892.
1: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
2: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
1: Αυτό είναι σχετικό.
2: Με τι?
1: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
3: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
8: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορή με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
11: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
13: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
14: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest. 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
5: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
15: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
5: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
16: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίς εσύ, το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
17: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
18: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music

Επιστρέψαμε Λόκο Λόκο, αγαπημένο του φίλου μου του Πάνου. Γιάννη, εννοείται μπορείς να προσθέσεις για τα red flags ό,τι θες, έτσι, εννοείται. Θέλουμε να ακούμε και παρατηρήσεις. Και για τα κορίτσια έρχεται καινούριο βιντεάκι, δεν θα αφήσω και εμάς έτσι. Υπάρχουν red flags και σε εμάς από το πρώτο ραντεβού που πρέπει τα αγόρια να βλέπουν και να φεύγουν. Θα θυμίσω όμως και κάτι τώρα πάρα πολύ σημαντικό, ότι ο Music 892 στηρίζει και φέτος το Greece Race for the Cure και σας προσκαλεί να γίνετε μέρος της μεγαλύτερης διοργάνωσης ευαισιοτοποίησης για τον καρκίνο του μαστού στην Ελλάδα. Αν δεν το έχετε ακούσει ακόμα, οι γραφές για το Greece Race for the Cure 2026 έχουν ανοίξει. Υπενθυμίζουμε πως η διοργάνωση φέτος θα μας υποδεχτεί το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου σε νέο χώρο στο πεδίο του Άρεως με ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων για μικρούς και μεγάλους. Μπορείτε να δηλώσετε ηλεκτρονικά συμμετοχή στο chrisrace.gr και να γίνετε κι εσείς μέρος της μεγάλης γιορτής που εδώ και 18 χρόνια διοργανώνει το Άλμα Ζωής, γεμίζοντας τους δρόμους με χιλιάδες συμμετέχοντες και ένα πολύ δυνατό μήνυμα για την πρόληψη, τη στήριξη, την αλληλεγγύη και τη ζωή. Ο Music 892 θα βρίσκεται και φέτος εκεί και σας περιμένουμε στις 3 και 4 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως.

Ήθελα να κλείσω με αυτό το κομμάτι. Toxic Britney Spears. Παιδιά, ναι, νομίζω ότι πάει πάρα πολύ και με το θέμα μας. Την πρώτη στήλη που κάνω εδώ, το πρώτο μου βιντεάκι στο Instagram Red Flags, τοξικότητες και τέτοια πράγματα δεν θέλουμε. Γι' αυτό προειδοποιούμε, κάνουμε τα βιντεάκια για να ξέρουμε πώς κινούμαστε. Για να δω όμως τι θα γίνει και με τον καιρό, γιατί λιγάκι το πρωί εγώ κρύωσα, δεν μπορώ να πω ότι ήμουν άνετη. Το φθινόπωρο, παιδιά, τελειώνει εδώ ευτυχώς. Στην Αττική σήμερα περιμένουμε μόνο νεφώσεις, δεν θα έχει βροχές. Θερμοκρασία από 26 έως 28 βαθμούς, μια χαρά δροσίτσα. Από αύριο όμως ο καιρός βελτιώνεται και η θερμοκρασία ανεβαίνει ξανά. Καλοκαίρι ξανά λοιπόν από αύριο και ναι, τάκι μου, μπορεί και να φύγω. Τελευταίο σουκού. Άντε, τελευταίο σουκού. Μια γεύση από καλοκαίρι. Τελευταία, τι θέλω. Να πω ότι στην παρέα μας είχαμε και το Γερμανό σήμερα και να θυμίσω ότι όταν στην παρέα το ένα σκούτερ μένει, το smartwatch βίνει και το laptop κρασάρει, η λύση είναι φυσικά μία. Σοβαρό σέρβις στο Γερμανό, τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, κάθε συσκευή βρίσκεται, παιδιά, στα σωστά χέρια, το γνωρίζουμε. Περάστε από ένα κατάστημα και αφήστε τη δουλειά στους ειδικούς και εγώ σας αφήνω. Αφήνω σε πολύ καλά χέρια στην Ελένη Βουλγαράκη και αύριο στις 10 ραντεβού πάλι εδώ μετά τα κουνάβια. Πολλά φιλιά σε όλους.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

Παρουσιάζει Black Coffee. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, το μεγάλο φινάλε του καλοκαιριού γράφεται κάτω από τον ανοιχτό ουρανό στο Θέατρο Πέτρας. Ο Black Coffee επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο δικό του σοου που έγινε ποτέ στην πόλη. Ζήσε την απόλυτη οπτικοακουστική εμπειρία. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Black Coffee στο Θέατρο Πέτρας. Music 892. Feel the music.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
5: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
6: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος, μπες δυνατά.
7: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
8: Κολύμπι, ποδηλάτο, τρέξιμο.
7: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
8: Off, τι πάθαμε.
7: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
9: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
11: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
10: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
12: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
13: Η Ευρώπη επιστρέφει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός για Γκελόνια. Στην πρεμιέρα του UEFA Europa League στον Αντένα. Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σε ζωντανή μετάδοση στις 10 το βράδυ.
14: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
15: Εσέ κάτσα να δω Premier
16: City United.
15: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
16: Με δουλεύεις?
15: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Μπουρκίνα Φάσο λέμε.
16: Δεν είδα κάτι στα social.
15: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
16: Πόσταρες κάτι?
15: Εννοείται πόσταρα. Social.
17: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Στοίχημαν Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Στοίχημαν. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Music 892. Καλησπέρα σε όλους. Τι κάνετε ρε παιδιά, πώς είστε? Εμείς εδώ, τα γνωστά, είμαι η Ελένη Βουλγαράκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 4 σε αυτή τη Δετάρτη, σήμερα 16 του Σεπτέμβρη. Θα βάλω θέμα ημέρας, παιδιά. Το σκεφτόμασταν εδώ έτσι στο στούντιο. Η πιο άβολη στιγμή που έχετε ζήσει σε date. Αυτό θέλω να μου πείτε σήμερα. Στο 6939892892, στο Viber του σταθμού. Εκεί τα λέμε όλα. Εκεί θα μου στείλετε και τις πιο άβολες στιγμές να τις συζητήσουμε. Είτε θέλετε να μου πείτε το όνομά σας, είτε και ανώνυμα, όπως θέλετε εσείς. Και ό,τι θέλετε γενικά να μου το γράψετε εκεί πέρα, τα βλέπω όλα. Θα ξεκινήσουμε αμέσως τώρα με πολύ ωραίες μουσικές και έρχεται φυσικά το ολοκαίνουργιο τραγούδι από Miley. Miley Σκέτο, γιατί το άλλαξε το όνομα, η Miley Cyrus. Buzz Persuade αμέσως τώρα.

0: Music 8-9-2. Εδώ είμαστε, παιδιά. Καλησπέρα. Διαβάζω λίγο τα μηνύματά σας. Πριν από κάποιες ημέρες, είχαμε βάλει θέμα ημέρας. Ποιο ήταν το θέμα ημέρας με το πιο περίεργο συνάδελφο? Ο συνάδελφος που μας πάει τα νεύρα. Και είχε στείλει φίλος εδώ πέρα, κρατής, ότι υπάρχει τύπος στο γραφείο του που τους τρώει το φαγητό. Με τον συνάδελφό τους. Και τώρα έχουμε το follow-up, παιδιά. Μου λέει: καλησπέρα, Ελένη. Άκουσε ο Κωστάκης ότι τον κάναμε βούκινο και σταμάτησε να μας τρώει το φαγητό. Και εγώ και ο Σωτήρης ευχαριστούμε πάρα πολύ που το κανόνισες. Τίποτα, παιδιά, να είστε καλά. Ό,τι θέλετε, το στέλνετε εδώ σε μένα. Τα κάνω τα κανονίσματά μου εξαιρετικά. Στο Viber μας όλα αυτά, έτσι. 6939-892-892. Λοιπόν, το σημερινό θέμα έχει να κάνει με τις πιο άβολες στιγμές σε ραντεβού. Και διαβάζω εδώ: ο Τέο έστειλε πιο άβολη. Πήγε να μου φύγει το τάβλετ, okay. Η πιο άβολη είναι να έχεις βγει με κάποια για καφέ, να σε πιάσει κρίση πανικού ενώ έχετε κάτσει στην καφετέρια μέσα σε πολύ κόσμο, να τη το λες και να σου λέει ότι την έχει πιάσει και εκείνη κρίση πανικού και να δείχνετε και οι δύο ότι είστε cool, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Πω, αυτό είναι λίγο φρίκι, έτσι. Δεν ξέρω, μου φαίνεται πολύ πολύ δύσκολο. Πώς πήγε όμως τελικά αυτό το ραντεβού? Πήγε καλά ή το αφήσατε και οι δύο? Γεια σου, Ελενάρα. Γεια σου, ρε Παύλο. Εδώ είμαστε. Κάνουμε παρεούλα όλοι μαζί. Στεφανία λέει: καλησπέρα, Ελένη. Πρώτο ραντεβού και είχε ξεχάσει το πορτοφόλι του αφού είχε έρθει με τα μέσα και πήγα τον πήρα με το αμάξι. Όπως καταλαβαίνεις, δεν υπήρξε δεύτερο ραντεβού. Αυτό δεν νομίζω να ήταν και τόσο τυχαίο, αν με ρωτάς, Στεφανία μου. Στέλνετε και οι υπόλοιποι τα μηνύματά σας, τα διαβάζουμε εδώ.
1: Γιατί δεν τυχαίνει αυτό?

Τώρα να τύχει σε πρώτο ραντεβού να ξεχάσει το πορτοφόλι. Μέσα στο πρώτο ραντεβού, μέσα στο άγχος σου, πέντε βασικά πράγματα τα κάνει. Γιατί λε, ρε παιδί μου, να μην σκεφτεί ο άλλο κάτι αρνητικό για μένα. Μπορεί και να τύχει, εντάξει, μην το. Αλλά πιστεύω ότι είναι πολύ δύσκολο. Τώρα. Και δεν πήρε το πορτοφόλι και την αγκάριψε να πάει να τον πάρει και να τον γυρίσει με τα μάξι. Εντάξει, δηλαδή πραγματικά να το πληρώσει το τέλος και το ενίκιο. Τέλος πάντων, μην κακιώνουμε εδώ πέρα. Μαζί μας είναι και η Nova, παιδιά. Εάν είστε στην Nova, κερδίζετε 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel, παρακαλώ πολύ. Τώρα μπορείτε να επισκεφτείτε αγαπημένους προορισμούς όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα. Με 10% έκπτωση, αρκεί να είστε πελάτης Nova. Κατεβάστε το Παντού Application, πάρτε το deal, θα μάθετε περισσότερα φυσικά στο nova.gr. Διάβαζα εδώ πέρα λίγο για τον καιρό, γιατί χθες διαβάσαμε για έντονο φθινοπορεινό σκηνικό. Χθες έβρεχε είναι η αλήθεια και είχε και πολύ συννεφιά. Τώρα έξω έχει πάρα πολύ ήλιο, αλλά από ό,τι βλέπω έχει μετατοπιστεί όλο αυτό το βαρομετρικό χαμηλό με τις βροχές και όλη αυτή η κακοκαιρία προς την Κρήτη, παιδιά. Δεν είμαστε στο επίκεντρο. Εμείς μια χαρά ήλιο θα έχουμε εδώ πέρα. Αυτή τη στιγμή πλήττεται κυρίως η Κρήτη και γενικά τα νότια, από ό,τι διαβάζω. Οι θερμοκρασίες οι καλοκαιρινές επιστρέφουν μια χαρά από αύριο, 5η 17 του μηνός. Όσον αφορά την κίνηση τώρα, να σας πω ότι τα πράγματα δεν είναι καλά. Στον Κηφισό εντοπίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα ως συνήθως, ιδιαίτερα από Εγάλε έως Νέα Ιωνία, Νέα Φιλαδέλφια. Στην Κηφισία σε αυξημένη κίνηση, κυρίως στα τμήματα Φιλοθέη και Χαλάνδρη. Στο κέντρο φυσικά χαμηλές ταχύτητες σε Βασιλέως Κωνσταντίνου, αλλά και γύρω έτσι από το Κολωνάκι, Παγκράτη και Ζωγράφου. Τυπών και παραλιακή επίσης με επιβάρυνση. Στη Μεσογείο, στην Καθεχάγκη και εκεί πέρα υπάρχουν κατά τόπους καθυστερήσεις. Και στην Αττική Οδό η τελευταία ενημέρωση δείχνει 15 με 20 λεπτά και προς αεροδρόμιο καθυστερήσεις από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και 5 με 10 λεπτά καθυστερήσεις προς Ελευσίνα στην έξοδο για Λαμία. Κουράγιο και υπομονή στους οδηγούς. Πάμε να ακούσουμε αμέσως τώρα πολύ ωραία επιτυχία από Playmen που έρχεται εδώ στο Music 892.

0: Music 892.
1: Μπαμπά, δες, ένας εξωγήινος.
2: Εξωγήινος, τι, πού?
3: Hi, I'm Alf and I come in peace. Do you speak English?
2: Άστο, το έχω. I speak England very best.
1: Ποιος θα του το πει?
3: You tell him.
2: Τι, μια χαρά δεν τα πα. Το είπες, σε κατάλαβαν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την Ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει.
4: Χθες έκατσα να δω Premier City United. Κατιόγκο ετου Άλφι Λάντε.
5: Με δουλεύεις?
4: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
5: Δεν είδα κάτι στα social.
4: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
5: Πόσταρες κάτι?
4: Εννοείται πόσταρα. Social.
6: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στην GreecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GreecoStrom. Wake up new.
8: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο Superhost, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός, Νονού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
9: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
10: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
9: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
11: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
9: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
11: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
9: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλα. Άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
13: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
14: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
15: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
14: Προτέργεια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
16: Έχεις Προτέργεια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
17: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
18: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
19: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
20: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

είμαστε Music 892. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Βλέπω εδώ πέρα τα μηνύματά σας. Συνησυχήστε να μου στέλνετε για το θέμα ημέρα ή πιο από όλη στιγμή που έχετε ζήσει σε date. Θα τα συζητήσουμε σε λίγο όλα. Για την ώρα, θα πάμε λίγο στα ζώδια για να ξέρουμε πώς να αντιμετωπίσουμε τη σημερινή έτσι, ημέρα. Τι πρέπει να κάνουμε για Τετάρτη 16 του Σεπτέμβρη. Ξεκινάμε με τους κριούς. Η μέρα θέλει ψυχραιμία. Μην τσακώνεστε για το παραμικρό, ειδικά στη δουλειά, παιδιά. Η Ταύρη αρχίζει κάτι να ξεκαθαρίζει τα προσωπικά. Ακούστε το ενστικτό σας και μην πιέζετε καταστάσεις. Για τους διδύμους τώρα, πολλή επικοινωνία, τηλέφωνα και νέα. Μια ενδιαφέρουσα πρόταση μπορεί να εμφανιστεί από εκεί που δεν το περιμένετε. Επίσης, οι καρκίνοι, είστε λίγο ευαίσθητοι σήμερα. Μην αφήσετε μια κουβέντα να σας χαλάσει ολόκληρη τη διάθεση. Λέοντες, έχετε αυτοπεποίθηση και φαίνεται. Καλή μέρα για επαγγελματικά, αλλά και για ένα ωραίο φλερτ. Παρθένη, τρέξιμο και υποχρεώσεις, αλλά στο τέλος θα προλαβαίνετε όλα. Μην υπεραναλύετε κάθε λεπτομέρεια. Αυτό είναι χαρακτηριστικό των Παρθένων, νομίζω. Τα υπόλοιπα ζώδια σε λίγο. Για την ώρα να πω ότι το μεγαλύτερο event ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού επιστρέφει. Μιλάω φυσικά για το 18ο Greece Race for the Cure, που έρχεται 3 και 4 του Οκτώβρη σε νέα τοποθεσία στο πεδίο του Άρεως, με νέες διαδρομές, μοναδική ενέργεια και τον ίδιο σημαντικό σκοπό. Το Σάββατο, λοιπόν, το άλμα ζωής μας περιμένει με μια μεγάλη γιορτή υγείας, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας για μικρούς και μεγάλους, ενώ την Κυριακή δίνουμε όλοι και όλες το παρόν στον αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων και στον περίπατο 2 χιλιόμετρων. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Μπείτε στο greecerace.gr, εκεί θα κάνετε την εγγραφή σας και τα λέμε από κοντά στο 18ο Greece Race for the Cure, παρέα φυσικά με τον Music 892. Πάμε αμέσως τώρα για New Religion και επιστρέφω σε λίγο με τα υπόλοιπα 6 ζώδια.

Εδώ στα μηνύματά σας είμαι, στο Viber, παιδιά, στο 693-9-892-892, εκεί μου στέλνετε τα πάντα και κυρίως για το θέμα της ημέρας, η πιο άβολη στιγμή που σας έχει συμβεί σε date. Και διάβαζα τώρα το μήνυμα του Βασίλη που λέει: γνώρισα μία κοπέλα σε ένα γάμο, ανταλλάξαμε αριθμούς, μιλούσαμε στο Viber, αλλά δεν είχε φώτο. Κανονίζουμε να βγούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο, αλλά εγώ δεν θυμόμουν καν πώς έμοιαζε. Πήγα στο μαγαζί πολύ νωρίτερα για να βεβαιωθώ ότι θα φτάσω πρώτος και άρχισα να διαβάζω το μενού και καλά, πολύ απορροφημένος, ελπίζοντας ότι θα με αναγνωρίσει εκείνη και θα κάτσει στο τραπέζι όταν φτάσει. Τελικά όμως δεν μου λες, κατσέ, στο τραπέζι έφτασε, σε αναγνώρισε, πήγε καλά. Ήταν όπως τη θυμόσουνα. Είστε ακόμη μαζί, χωρίσατε, τι έγινε? Ο Πάρης λέει: γεια, έλα ρε Ελενάρα, καλησπέρα και καλή βραδιά. Έτσι για να σκάσει ο Φάνης. Έλα ρε παιδιά, μην λέτε έτσι, που στέλνουμε και σε εσάς. Δεν είναι ζηλιάρης ο Φάνης. Χαίρετε. Λοιπόν, να συνεχίσω λίγο και με τα ζώδια, γιατί είχα μείνει στον Παρθένο. Για τους ζυγούς τώρα, τα ερωτικά σας έχουν ενδιαφέρον, παιδιά. Κάποιος μπορεί να σας δείξει πιο ξεκάθαρα τις προθέσεις τους. Οι Σκορπιοί, υπάρχει λίγη ένταση στις σχέσεις. Μην ψάχνετε δεύτερο νόημα σε κάθε μήνυμα και κάθε διαβάστηκε. Οι Τοξότες, ανεβαίνει η διάθεσή σας και θέλετε αλλαγή παραστάσεων. Μία αυθόρμητη πρόταση αξίζει και το ναι. Η Εγώκερη, επαγγελματικά είστε σε καλό δρόμο, σήμερα κερδίζει αυτός που οργανώνεται και δεν βιάζεται. Υδροχόη, έρχεται μια πληροφορία ή συζήτηση που αλλάζει λίγο τα δεδομένα. Κρατήστε ανοιχτό το μυαλό σας. Και Ιχθύες, η διέστησή σας δουλεύει υπερορίες. Έλα, πες εσύ, τι γίνεται με τη διέστηση των Ιχθύων? Τι γίνεται με τη διέστησή μας, δεν ξέρω. Στα προσωπικά όμως θέλετε πράξεις, όχι μόνο ωραία λόγια. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία μας τα είπανε και τα ζώδια. Συνεχίζουμε, σε πολύ λίγο έρχεται και το παιχνίδι μας, Insta Stalker. Σήμερα θα το πάω αλλιώς. Θα βγάλω τηλέφωνο στον αέρα. Και ο νικητής, είπαμε ότι κερδίζει 50 ευρώ δωροκάρτα, δωρο επιταγή για τα καλερίτε ποτέ, να πάτε να κάνετε τις αγορές σας. Σε πολύ λίγο έρχεται το παιχνίδι μας. Για την ώρα πάμε να ακούσουμε Positions και επιστρέφω σε λίγο.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 2.
1: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Σκλαβενίτης από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
1: Music 892.
3: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
4: Γιατί σου έλειψε το νησί?
3: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
4: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
3: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
4: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
5: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
6: Πάμε επόμενη γράμμη.
7: Ναι, εγώ είμαι.
6: Ναι.
7: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
6: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
7: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
6: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
7: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
6: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
9: Πολτρώνες σοφά. Σόλο διβάνι,
10: δι κουαλίτα.
11: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος, πες δυνατά.
12: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
13: Πάλι σχολή.
14: Πάλι γραφείο.
15: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
16: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Εδώ είμαστε, Music 892. Θέμη, θα σε μαλώσω, Θέμη. Γιατί στέλνει η Ελένη, σε έχασα, Ταύρη, πρόβλεψη. Πού είσαι τόση ώρα? Θα σου κάνω το χατήρι και θα σου πω τι είπα για τους Ταύρους. Κάτι αρχίζει να ξεκαθαρίζει στα προσωπικά. Άκου το ενστικτό σου και μην πιέζεις καταστάσεις. Εδώ είμαστε και τα λέμε φυσικά στο Viber, στο 6939-892-892. Συζητάμε θέμα ημέρας, οι πιο άβολες στιγμές που μας έχουν τύχει, που σας έχουν τύχει σε πρώτο date. Η Έφη λέει, έχει έρθει τύπος παλιά με μαλλί κολλημένο πάνω στο κούτελό του, σαν κατσαρολάκι ανάποδο. Το τι γέλιο έριξα με τη φίλη μου. Ήτανε μόδα τότε αυτά τα χτενίσματα, νομίζω. Ο Ρέστης λέει, έλα Λενιό, πες ότι τα έκανες όλα αυτά για να πάρεις εκπομπάρα μόνη σου. Γύρισες με κομπή, πόσο Φάνης έγινες τελικά? Καλά τα λέω ότι σίγουρα το έχω μοιάσει. Δεν είπα 6 χρόνια δίπλα στο Φάνη, δεν γίνεται να μην του μοιάσω. Να το ξέρετε αυτό. Λοιπόν, διαβάζω εδώ πέρα για κάποιες έτσι τεχνικές, λέει, που μπορούμε να εφαρμόσουμε σε περίπτωση που νιώθουμε πιεσμένοι ή καταβιβλημένοι. Δεν χρειάζεται απαραίτητα να αφιερώσουμε μία ολόκληρη ώρα, λέει, στη γιόγκα ή στο διαλογισμό για να νιώσουμε καλύτερα. Υπάρχουν μικρές έτσι ενέργειες που συμβάλλουν στη διάθεσή μας. Γιατί έχουν έρθει νέα ερευνητικά δεδομένα που δείχνουν ότι ακόμη και κάτι εξαιρετικά σύντομες και απλές δραστηριότητες με λίγα δευτερόλεπτα μέσα στην ημέρα μπορούν να συμβάλλουν στη διάθεσή μας και στην βελτίωση της διάθεσής μας. Οπότε θα σας πω ότι αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι να φτιάξετε τη διάθεσή σας με γέλιο, παιδιά. Μία από τις πιο ασυνήθιστες πρακτικές είναι η γιόγκα γέλιου. Η τεχνική, λέει, δεν βασίζεται σε κάποιο αστείο ή χιουμοριστικό ερέθισμα, αλλά στην ίδια πράξη του γέλιου. Και λέει πώς εφαρμόζεται, πώς γίνεται. Θα σας το πω τώρα, άμα θέλετε να το κάνετε κι εσείς, να μου πείτε εάν έπιασε και αν έφτιαξε η διάθεσή σας. Πάρτε, λέει, τρεις βαθιές αναπνοές. Τοποθετήστε τα χέρια στην κοιλιά σας και αρχίστε να γελάτε προσποιητά. Αν σας φαίνεται δύσκολο, ξεκινήστε λέγοντας «Χιχιχι, χαχαχα» και αυξήστε, λέει, σταδιακά την ένταση. Στο τέλος, πάρτε άλλη μια βαθιά ανάσα και σκεφτείτε κάτι για το οποίο αισθάνεστε ευγνωμοσύνη. Αν υπάρχει σύντροφος ή φίλος, μπορείτε να μιμηθείτε ο ένας στο γέλιο του άλλου. Άμα το κάνετε, πείτε μου αν έπιασε. Μπορεί να το δοκιμάσουμε και εμείς εδώ στο στούντιο. Στην παρέα μας είναι φυσικά και η Νόβα, παιδιά. Σε περίπτωση που σας έχει τύχει να μετακομίσετε και χρειάζεται να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες ημέρες και αυτές οι ημέρες δεν περνάνε, μην αγχώνεστε καθόλου. Με το Nova More τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Με το Connect Day One συγκεκριμένα έχετε ίντερνετ από την πρώτη και όλα σήμερα. Ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σας. Θα μάθετε περισσότερα στο nova.gr και εκεί θα διαβάσετε φυσικά και τους όρους και τις προϋποθέσεις. Αμέσως τώρα έρχεται Ariana Grande. Και επιστρέφω σε λίγο φυσικά. Με Insta Stalker. Βγάζω ακροατή στον αέρα. Σας θέλω σε ετοιμότητα.

Λοιπόν, παιδιά, επειδή όπως σας είπα, το Insta Stalker αλλάζει και δεν θα είναι ο γρηγορότερος στα μηνύματα, θα είναι ο γρηγορότερος που θα στείλει μήνυμα στο Viber για να βγει στον αέρα. Μου στέλνετε τώρα στο Viber, στο 693-892-892, ονοματεπών μου και τηλέφωνο, γιατί σε λίγο θα καλέσω έναν από εσάς για να παίξουμε το παιχνίδι μας και να κερδίσετε μία δωρεπιταγή γκαλερίτη ποτέ αξίας 50 ευρώ. Στείλτε τώρα ποιος θέλει να παίξει Insta Stalker, ακούμε ένα τραγούδι και επιστρέφω με παιχνίδι.

0: Εδώ είμαστε Music 892 και είμαστε έτοιμοι να παίξουμε Insta Stalker. Σήμερα διαφορετικά, σήμερα θα βγάλω ακροατή όπως σας είπα στον αέρα. Έχω την... τη φίλη την έχω στον αέρα. Είναι η Πινελόπη τώρα. Λευκοθέα.
1: Ναι, Λευκοθέα.
0: Γεια σου Λευκοθέα μου, τι κάνεις, τι ωραίο όνομα.
1: Καλά.
0: Συγγνώμη, σε βαφτίσανε και Λευκοθέα και Πινελόπη.
1: Και τα δύο, ναι.
0: Και τα δύο μαζί.
1: Οι γιαγιάδες μου.
0: Πολύ ιδιαίτερα για τα δύο. Συνήθως το ένα είναι πιο απλό, ρε παιδί μου. Είναι τύπου Μαρία και το άλλο είναι πιο σύνθετο. Εσύ είναι και τα δύο περίεργα.
1: Και τα δύο περίεργα και τα δύο αρχαιολογικά. Νομίζω ότι όλοι οι γονείς μου είναι πυροβολημένοι και τα έδωσαν έτσι. Αλλά είναι οι γιαγιάδες μου.
0: Οι γιαγιάδες σου. Λευκοθέα, λοιπόν. Είσαι έτοιμη να παίξεις Insta Stalker?
1: Είμαι έτοιμη, νομίζω.
0: Λοιπόν, θα σου εξηγήσω ακριβώς τι πρέπει να κάνεις.
1: Ναι.
0: Έχεις 5 δευτερόλεπτα.
1: Όχι.
0: Να μπεις στο προφίλ της Μαντόνα και να μου πεις την 7η φωτογραφία τι χρώμα είναι το φόρεμα που φοράει.
1: Την 7η φωτογραφία.
0: Μπλε, κόκκινο,
1: γαλάζιο
0: ή άσπρο.
1: Φλωράει.
0: Στην 7η φωτογραφία σου λέω.
1: 7η φωτογραφία. Γαλάζιο φλωράει.
0: Περίμενε λίγο. Λες να έχω δει εγώ λάθος, λες να έχω χρωματοψία. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ναι, ρε, εσύ, όντως. Είναι γαλάζιο φλωρά. Εγώ έβλεπα την 8η.
1: Εγώ έβλεπα το κόκκινο.
0: Εγώ έβλεπα την 8η. Έχεις δίκιο. Συγχαρητήρια, κέρδισες.
1: Ευχαριστώ.
0: Η κοπέλα. Μπράβο, Λευκοθέα μου. 50 ευρώ δώρο. Ναι, ναι. Δεν έβλεπα. Ναι, ναι. Τέλος πάντων. Σημασία γιατί κέρδισες. Άστα αυτά. 50 ευρώ δώρο επιταγή. Καλερίντε ποτέ. Είναι δική σου να πας να κάνεις τις αγορές σου. Φιλάκια. Α, το έκλεισες κιόλας. Άλλος Λευτέρης μας βρήκε τώρα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έρχεται αμέσως τώρα άνοιμα και επιστρέφω σε λίγο με τη νέα τάση, παιδιά. Διαβάζω εδώ πέρα στην ανδρική μόδα, νέα τάση ομορφιάς, λέει, των ανδρών. Ποια είναι αυτή? Σε λίγο.

0: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Music 892.
2: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
3: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η νίκη μπορεί να κριθεί σε ένα δευτερόλεπτο και μια διακοπή ρεύματος μπορεί να σου κοστίσει το παιχνίδι. Μην αφήσεις μια διακοπή να γίνει game over.
8: Τα APC Pack UPS Pro Gaming της Schneider Electric προστατεύουν το setup σου από διακοπές, υπερτάσεις και αυξομοιώσεις τάσης, κρατώντας τον εξοπλισμό σου online όταν το χρειάζεσαι. Γιατί το παιχνίδι δεν σταματά όταν πέσει το ρεύμα. Ανακάλυψε τη σειρά
9: APC Pack UPS Pro Gaming της Schneider Electric
7: στο msystems.gr. M-Systems. Technology made for you.
10: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest. 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
12: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
13: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
14: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
15: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
16: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
17: Πάμε σε γραμμή, ναι.
18: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
17: Πολλά γκολ.
18: Γκολ, στο βολέι.
17: Ποιο βολέι?
18: Ποιο ματς?
17: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
18: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
17: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
19: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
20: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
21: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

0: Sunrise, παιδιά, στο Music 892, τραγούδι που εγώ προσωπικά έχω συνδυάσει πάρα πολύ με το καλοκαίρι που μας πέρασε. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά αυτό με γυρίζει πάρα πολύ πίσω, έτσι, 2-3 μήνες πίσω. Σας έλεγα προηγουμένως ότι υπάρχει νέα τάση ομορφιάς των ανδρών, η οποία είναι και πολύ επικίνδυνη, θέλω να ξέρετε. Τώρα, πώς έχει προκύψει αυτό, ακόμη εδώ σε εμάς δεν έχει έρθει. Στο εξωτερικό έχει ξεκινήσει αυτή η παράξενη νέα τάση ομορφιάς. Που ποια είναι αυτή? Οι άντρες ξυρίζουν τις βλεφαρίδες τους για να δείχνουν, λέει, μια πιο αρενοπή εμφάνιση. Το λεγόμενο looks maxing. Λέει, οι νέοι κλείνουν κατά πολύ έτσι σε αυτή την κουλτούρα. Υπάρχει όμως πολύ μεγάλος κίνδυνος για την όραση σε αυτή τη νέα τάση. Οι μακριές βλεφαρίδες αποτελούν έτσι ανέκαθεν ένα επιθυμητό έτσι αισθητικό χαρακτηριστικό. Αλλά στην περίπτωση των ανδρών, η συγκεκριμένη εικόνα αντιμετωπίζεται συχνά διαφορετικά, λέει. Και γι' αυτό το λόγο, αυτή η αντίληψη οδήγησε σε μια νέα ιδιαίτερα έτσι ανησυχητική μόδα. Με τους άνδρες να καταφεύγουν στο τριμάρισμα των βλεφαρίδων τους για να αποκτήσουν μια πιο αρενοπή εμφάνιση. Και βγάζουν και βίντεο. Υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο στο TikTok, θέλω να ξέρετε, με νεαρούς που κουρεύουν ή κόβουν τις βλεφαρίδες τους σε κουρία ή Ινστιτούτα Αισθητικής. Και το ανεβάζουν στα social media το νέο τους look με το τίτλο Looks Maxing. Βελτιστοποίηση δηλαδή της εξωτερικής εμφάνισης και έχει μετατραπεί σε παγκόσμια τάση, λέει. Πολύ επικίνδυνο μου φαίνεται αυτό, γιατί οι βλεφαρίδες λειτουργούν ως φυσική ασπίδα προστασίας των οφθαλμών, άρα γι' αυτό είναι και επικίνδυνο για την όραση. Και δεν το θεωρώ και όμορφο, δεν ξέρω για εσάς, αλλά οι βλεφαρίδες είναι ένα πολύ ωραίο χαρακτηριστικό στο πρόσωπο. Δεν ξέρω τι είναι αυτή η νέα τάση τώρα και μόδα. Σε κάθε περίπτωση, ελπίζω να μην έρθει και εδώ πέρα, να σταματήσει γρήγορα αυτή η νέα μόδα κιόλας. Στην παρέα μας είναι φυσικά και το Nova More και με αυτό αλλάζει καθημερινά έτσι, η εμπειρία εξυπηρέτησης, γιατί υπάρχει το έξυπνο σύστημα της Nova που αναγνωρίζει τι ακριβώς χρειάζεται και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς καμία χρέωση. Εάν χρειαστεί λοιπόν να μιλήσετε με εκπρόσωπο και φοβάστε και λέτε από πριν πάρετε τηλέφωνο πόση ώρα θα πρέπει να περιμένω στην αναμονή, Παναγία μου, αυτό πλέον έχει αλλάξει παντελώς. Θα μιλήσετε με εκπρόσωπο και θα συνδεθείτε μαζί τους σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, παιδιά. Και αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς και να σας καλέσουν αυτοί, με την υπηρεσία Call Me Back στο Nova Application, με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Υπέροχα είναι αυτά τα νέα. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Θα μάθετε περισσότερα στο nova.gr και εκεί θα διαβάσετε κιόλας και τους όρους και τις προϋποθέσεις. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο. Για την ώρα έρχεται Make Me Feel.
1: Don't nobody else make me feel like, ah. So don't nobody else make me feel like.

FM Music 892. Επιστρέψαμε, παιδιά, και θα σας αφήσω. Έχουμε μία ώρα ακόμη γεμάτη μαζί. Αλλά θα σας κλικάνω λίγο τώρα, γιατί θα σας στείλω για γεύμα για δύο, παιδιά, στα Burger King, που ξέρω πόσο πολύ σας αρέσει. Διπλό μπιφτέκι, έξτρα τυρί, χωρίς κρεμμύδι, με περισσότερο bacon. Ό,τι και αν θέλετε, όπως και να θέλετε να το κάνετε το μπέργκερ σας, μπορείτε να το φτιάξετε εσείς. Have it your way. Στο Χαλάνδρι και στη Νέα Σμύρνη, φτιάξτε το μπέργκερ σας όπως ακριβώς επιθυμείτε και μπορείτε να πάτε και για γεύμα, να πάρετε το φίλο σας, τη φίλη σας, το κορίτσι σας, το γόρι σας, να πάτε για γεύμα, αρκεί να στέλνετε μήνυμα αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο Viber μας, στο 6939-892-892. Γράφετε Burger King και ενώ και το ονοματιπώνυμό σας και φύγατε να απολαύσετε το γεύμα αυτό το λαχταριστό στο Burger King. Και στο Χαλάνδρι, όπως είπα, και στη Νέα Σμύρνη, έτσι. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο, συγγνώμη, ερχόμαστε σε πολύ λίγο με τη throwback επιτυχία. Για την ώρα πάμε να ακούσουμε Bruno Mars και Peggy Goo που ακολουθεί, και εγώ επιστρέφω σε λίγο.

0: από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας. Και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο το έχουμε ακούσει. Απλά απάντησε.
1: Music. 8, 9, 2.
2: Κλείστο.
1: Ναι,
2: τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο,
1: μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούσε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Music 892.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
5: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
4: Θα το έλεγα, λοιπόν.
6: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
4: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
6: Καλά Γιάννη, τα είπες τέλεια.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Το Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Mon Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
6: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μην αλλάξεις. Δεν έχει κάτι καλύτερο.
9: Καλύτερα.
10: Το ψάξαμε.
11: Music 892.

Music 8-9-2, εδώ είμαστε στην παρέα μας, φυσικά είναι πάντα η Nova και δεν ξέρω αν σας έχει τύχει να χρειάζεστε εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν την ώρα που θα πρέπει να περιμένετε στην αναμονή. Με το Nova More αυτό πλέον αλλάζει, γιατί απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης, παιδιά. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι ακριβώς χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση και χωρίς να χρειαστεί να περιμένετε, γιατί μιλάτε με τον εκπρόσωπο και συνδέεστε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, εάν προτιμάτε να μην τηλεφωνήσετε εσείς και να σας καλέσουν αυτοί, με την υπηρεσία Call Me Back στο Nova Application, με το πάτημα απλά ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Nova.gr, εκεί θα μάθετε περισσότερα και θα διαβάσετε και για τους όρους και τις προϋποθέσεις. Φυσικά, διαβάζω τα μηνύματά σας, γιατί το θέμα ημέρας είναι φωτιά, οι άβολες στιγμές σε date. Και μου γράφει εδώ πέρα ο Γιώργος ότι πετύχαμε, λέει, την πρώην μου στο ίδιο μαγαζί και έρθει να μας χαιρετήσει. Ναι, αυτό είναι όντως αρκετά άβολο, είναι η αλήθεια. Η Κατερίνα, λέει, πήγε να με φιλήσει και εγώ νόμιζα ότι πήγε να μου πει κάτι σταυτή και γύρισα το κεφάλι και κουτουλήσαμε. Και αυτό κάπως άβολο μου φαίνεται. Μου στέλνετε τα πάντα στο Viber στο 6939-892-892. Εκεί τα συζητάμε όλα για λίγη ώρα ακόμη που θα είμαστε μαζί. Και διάβαζα πριν από λίγο και έβλεπα φωτογραφίες του Justin Bieber και της Hailey Bieber, οι οποίοι γιορτάζουν την 8η επέτειο γάμου τους. 8 χρόνια μέχρι το άπειρο ήταν η ανάρτησή τους. Και το γιορτάζουν πιο ερωτευμένοι και πιο αγαπημένοι από ποτέ, παρέα με το παιδάκι τους. Και... Ωχ, τι γίνεται εδώ, ναι, και παίζοντας μπιλιάρδο, παιδιά, παίζοντας μπιλιάρδο και απολαμβάνοντας τις στιγμές τους. Συνεχίζουμε με τα πολύ ωραία μας εδώ πέρα στο Music και αμέσως τώρα έρχεται Back to Back και εγώ επιστρέφω σε λίγο.

Αυτός ήταν ο Bad Bunny, Music 892. Ελένη Γλυκοράκη στην παρέα σας για λίγη ώρα ακόμη. Τι αποκαλύπτει, παιδιά, η επιλογή του καφέ σας για την προσωπικότητά σας? Αυτά θέλω να διαβάζω. Λοιπόν, ποιοι από εσάς προτιμάτε εσπρέσο σκέτο, αν ο καφέ σας είναι σκέτος, εσπρέσο, χωρίς ζάχαρη, χωρίς γάλα, χωρίς περαιτές προσθήκες? Η έρευνα αυτή σας περιγράφει ως άνθρωπο που εκτιμά την απλότητα και τη λειτουργικότητα. Οι λάτρεις του σκέτου καφέ είναι περισσότερο πρακτικοί, αποτελεσματικοί, παραδοσιακοί στις επιλογές τους. Εάν τώρα προτιμάτε λάτε ή καπουτσίνο, δηλαδή η παραγγελία σας περιλαμβάνει γάλα, αφρόγαλα κτλ. Ανήκει και τους ανθρώπους που απολαμβάνουν τις πιο χαλαρές πλευρές της ζωής. Σύμφωνα, λέμε, τα ευρήματα της έρευνας, όσοι προτιμούν λάτε τείνουν να είναι πιο ζεστοί, κοινωνικοί και γενναιόδοροι, με έντονη διάθεση να φροντίζουν τους γύρω τους. Άκου τώρα τι με χαρακτήρα σκιαγραφεί ο καφές. Δηλαδή, να το ξέρετε και να παρατηρείτε τους καφές που πίνουν γύρω σας. Εάν προτιμάτε τώρα φρέντο ή iced coffee. Μιλάμε για ανθρώπους που, λέει, δύσκολα αφήνουν τη ρουτίνα να τους περιορίσει. Η έρευνα συνδέει την προτίμηση για παγωμένο καφέ με τους πιο αυθόρμητους, δημιουργικούς και περιπετειώδεις χαρακτήρες. Είναι πιθανότερο, λέει, να δοκιμάσουν κάτι καινούριο, να αλλάξουν σχέδια τελευταία στιγμή ή να πούν πάμε χωρίς να χρειάζονται ιδιαίτερη προετοιμασία. Νομίζω μου αρέσει αυτή η κατηγορία. Και τώρα, η τελευταία κατηγορία είναι για αυτούς που προτιμούν ντεκαφεϊνέ ή φυτικό γάλα. Αν στην παραγγελία σας έχετε φυτικό γάλα ή ντεκαφεϊνέ καφεδάκι σε συγκεκριμένη θερμοκρασία και γενικότερα είστε έτσι, ελέγχετε τη λεπτομέρεια στο καφέ σας, η έρευνα συνδέει αυτούς τους ανθρώπους με μεγαλύτερη ανάγκη για έλεγχο και τελειομανία. Είστε πιθανότατα, λέει, άνθρωπος που ξέρει τι θέλει και προσέχει τις λεπτομέρειες, κάτι που μπορεί να μεταφράζεται σε πειθαρχία και πιο συνειδητές επιλογές στην καθημερινότητα. Ορίστε. Εσείς σε ποια κατηγορία ανήκετε? Για στείλτε μου να μου πείτε στο Viber στο 6939-892-892. Εκεί τα λέμε όλα. Και άκου τώρα να δεις πώς θα τα συνδέσω όλα αυτά. Θα σας στέλνουμε μάλλον black coffee, παιδιά. Θέλετε να ακούσετε black coffee, να ζήσετε αυτή τη μοναδική οπτικοακουστική εμπειρία? Γιατί το καλοκαίρι έχει το απόλυτο φινάλε, κάτω έτσι από τον ανοιχτό ουρανό, στο θέατρο Πέτρας. Ο Black Coffee επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο δικό του show που έγινε ποτέ στην πόλη. Και αν θέλετε να πάτε να τον ακούσετε live, στείλτε email στο games@music892.gr. Θα γράψετε στο τίτλο του email σας Black Coffee και στο κείμενο το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σας. Θα επικοινωνήσουν μαζί σας με τους νικητές, εν πάση περιπτώσει. Εδώ πέρα το marketing του Music. Ετοιμαστείτε, Παρασκευή 18 του Σεπτέμβρη, θέατρο Πέτρας, θα γίνει χαμός. Στη throwback επιτυχία τώρα θα πάμε να ακούσουμε κάτι έτσι πολύ ανεβαστικό και ωραίο. Και αυτό έτσι το έχω συνδυάσει με καλοκαίρι το τραγούδι. Daft Punk, Get Lucky.

0: Music 892.
1: Ανακοινησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
4: Πολτρούνες σοφά. Σόλο διβάνι.
5: Δι κουαλίτα.
6: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
6: Πολλά γκολ.
7: Γκολ. Στο βολέι.
6: Ποιο βολέι?
7: Ποιο ματς?
6: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
7: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
6: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
10: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
11: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο UD.
12: Η νίκη μπορεί να κριθεί σε ένα δευτερόλεπτο και μια διακοπή ρεύματος μπορεί να σου κοστίσει το παιχνίδι. Μην αφήσεις μια διακοπή να γίνει game over.
13: Τα APC Pack UPS Pro Gaming της Schneider Electric προστατεύουν το setup σου από διακοπές, υπερτάσεις και αυξομοιώσεις τάσης, κρατώντας τον εξοπλισμό σου online όταν το χρειάζεσαι. Γιατί το παιχνίδι δεν σταματά όταν πέσει το ρεύμα. Ανακάλυψε τη σειρά APC Pack UPS Pro Gaming της Schneider Electric
12: στο msystems.gr. M-Systems. Technology made for you.
14: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά.
15: Όλα είναι στο μυαλό.
16: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
15: Όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
17: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserve Lilly.
18: Η Ευρώπη επιστρέφει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός για Αγγελόνια στην πρεμιέρα του UEFA Europa League στον Αντένα. Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σε ζωντανή μετάδοση στις 10 το βράδυ.
19: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
20: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
21: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μιλάμε με χρώμα Master από την Craft Paints.
22: Χρώμα το πολιό. Στείλε χρώματα Master τώρα.
23: Ακολουθήστε μας στο

Αυτή ήταν η Σαμπρίνα Κάρπεντερ και Man Child. Και διάβαζα τώρα εδώ πέρα για το Μαλούμα άλλη μία εγκυμοσύνη, παιδιά, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Διότι ο Μαλούμα έγινε μπαμπάς για δεύτερη φορά. Με μεγάλη οικογένειά του, κατά ένα ακόμη μέλος. Και το μοιράστηκε ο ίδιος ο Μαλούμα στο Instagram του. Και έδωσε στη δημοσιότητα και το όνομα του γιού τους, μαζί με την σύζυγό του, την Σουζάνα Γκόμες. Το όνομα αυτού, Οριόν Λοντόνιο Γκόμες. Και η ημερομηνία γέννησης 14 Σενάτου του 26. Και έχει μοιραστεί διάφορα στιγμιότυπα με το νεογέννητο μωράκι τους στα social media. Μετά την Lady Gaga, μάλλον είναι της μόδας, παιδιά. Οι εγκυμοσύνες στις κρυφές και μακριά από τα κακά μάτια κιόλας, γιατί όχι. Εδώ πέρα είμαστε για λίγη ωρίτσα ακόμη. Επειδή στο δρόμο η ασφάλεια είναι θέμα επιλογής, η Δημητρακόπουλος Ελαστικά ΑΕ είναι εδώ και δεκαετίες κοντά μας και μας φροντίζει στο να κινούμαστε με σιγουριά. Οπότε να είστε συντονισμένοι στο πρωινό του Music 892, στον Φάνη, στη Μαρία και στον Δημήτρη, γιατί έχουν σούπερ διαγωνισμό καθημερινά. Ένας τυχερός και ή μία τυχερή, μάλλον, κάθε Παρασκευή κερδίζει μία τετράδα ελαστικών Δημητρακόπουλος. Αμέσως τώρα, BTS στην παρέα μας και επιστρέφω σε λίγο.

Εδώ είμαστε, Music 892, λίγο πριν σας αποχαιρετήσω, γιατί κάπου εδώ φτάνει στο τέλος και η εκπομπή της σημερινής ημέρας. Να σας μιλήσω λίγο για την κίνηση, να σας προετοιμάσω για το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στους δρόμους, να προετοιμαστώ δηλαδή και εγώ που φεύγω τώρα από το στούντιο. Κύφισσος, έντονη κίνηση και στα δύο ρεύματα με μεγάλη επιβάρυνση, λέει, στο ρεύμα προς Λαμία. Στην Κηφισίας αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματα, ιδιαίτερα προς Φιλοθέη. Στη Βασιλέως Κωνσταντίνου επίσης πολύ αυξημένη κίνηση. Παραλιακή καθυστερήσεις από Μοσχάτο προς λιμάνι του Πειραιά. Στη Θιβών πίεση από Ήλιον προς Περιστέρη. Μεσογείων καθυστερήσεις στην κάθοδο, κυρίως στο ύψος του Χολαργού. Και στη Κατεχάκη επίσης καθυστερήσεις μεταξύ Ηλιούπολης και Καρέα. Δύσκολα τα πράγματα. Να μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Music 892, γιατί έχετε η Μάγκη Χαραλαμπίδο αμέσως τώρα να σας κρατήσει την καλύτερη συντροφιά. Εμείς θα τα πούμε αύριο στη μία ώρα, στη μία ακριβώς, εδώ στο Music 892. Φιλιά πολλά από εμένα, τα λέμε αύριο, γεια σας!

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 4.
1: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες το eFood όλα τα αγαπημένα στο σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου.
2: Μπε στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
1: Music 892.
3: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
4: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
3: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
4: Φυσικά, BioClima.
5: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paints.
6: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Επόμενος.
8: Ναι.
7: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
8: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
7: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12?
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
8: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
7: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
10: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα. Είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
11: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
12: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
13: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορή με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
14: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρόσβαση πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
15: Γύρνα! Δεξιά!
16: Music!

0: Take it to the max. Take it to the max. Take it to the max. Please just rewind and take it to the max.
1: Αν θα υπάρεις,
2: πιθανότατα είμαστε εμείς.
1: Music
2: 892.
3: Τι με καλό και πάσα. Bye bye.

Μουσικό ψυχοθεραπεία μέχρι τις 6 στο Music 892. Καλησπέρα, φίλοι μου, Μάγκη Χαραλαμπίδου. Στον αέρα του Music, μέχρι τις 6 θα είμαστε μαζί. Τι κάνετε, πώς είστε σήμερα? Πού σας βρίσκει το Μάγκη Στάτς? Περιμένω και σήμερα τα μηνύματά σας στο 693-9-892-892. Η μουσική, έναν το σίγουρο, σίγουρα επηρεάζει τον τρόπο σκέψης μας. Πάμε να φτιάξουμε λοιπόν και σήμερα τη διάθεσή μας.

Techno is passion. Techno is inside you. Το τέκνο που σε κάνει τεκνό. Νομίζω πως στην πραγματικότητα η τέκνο μουσική ουσιαστικά αυτό επιτυγχάνει. Μια μελωδία και μερικοί στίχοι μπορούν να ενώσουν μια ομάδα ανθρώπων, των μαγιστάτσες, καθιστώντας το τραγούδι σύμβολο όσων τους αντιπροσωπεύουν και τους ορίζουν. Αυτή είναι η δεσμή του μαγιστάτ. Αυτή ακριβώς είναι η δεσμή του μαγιστάτ.

Η μουσική του Maggie Stats, μου γράφει η Έλενα, ουσιαστικά ενισχύει την αίσθηση του ανήκειν σε μια ομάδα. Στην ομάδα του Maggie Stats. Ναι, πες τα κοριτσάρα μου. Οι μελωδίες του Maggie Stats έχουν τη δύναμη να δημιουργούν δεσμούς ανάμεσά μας, παιδιά. Σας ευχαριστώ καθημερινά για την αγαπημένη μας μουσικοψυχοθεραπεία. Δύο ώρο session είναι αυτό.

Benny Benassi, Able to Love, ωραίο remix. Και απόλυτα στοχευμένα αυτά που λέει. Δεν ξέρω αν το έχετε νιώσει κι εσείς ότι η μουσική πάρα πολλές φορές επηρεάζει τον τρόπο σκέψης μας. Νιώθεις, ρε παιδί μου, ότι η μουσική διαγείρει συναισθήματα και επηρεάζει πάρα πολύ τον τρόπο που νιώθεις, συμπεριφέρεσαι, σκέφτεσαι. Για παράδειγμα, σε μια κατάσταση που απαιτεί να εκλογικεύσεις ή να λάβεις μια απόφαση. Πιστεύω ακράδαντα, όταν ακούσεις το κατάλληλο κομμάτι, μπορεί όλο αυτό να μειώσει το επίπεδο ενέργειας που απαιτείται για να πάρεις τη σωστή απόφαση. Able to leave, able to love.

Γιατί ακούμε τη Μάγκη, τη μουσική απλά συνοδεύει τα σχόλιά της. Αγαπημένη μου, τι να βάλω, για πες. Κωστή, τι να βάλω, αποφάσισε. Mortal Kombat μου ζητάτε από χτες, πάρα πολύ φίλοι. Ένα κομμάτι που το αγαπάμε, το έχουμε αγαπήσει από την πρώτη στιγμή που έπαιξε το Mikey Stats. Θυμίζει διάφορα. Hello music people, hello Mikey Stats. Μέχρι τις 6 βαράμε αλίπητα.

Καμιά φορά με αυτές τις μουσικές που ακούς, σαν Fisher, I'm losing it. Και εγώ πολύ συχνά. Ωραίο είναι να το χάνεις από τη μουσική. Καλώς το αγαπημένο μου πλάσμα, Ειρήνη μου, πολλά φιλιά. Χρωστάω σε πολλούς φίλους από χτες αυτό το κομμάτι. Στείλτε μου Mortal Kombat και έφτασε.

Γιάζω μάγει με τις μουσικάρες σου, πλένω χαλιά και τα πάω με το ρυθμό. Βάσια, σε κάνω εικόνα. Θέλω story. Please, θέλω story με τα χαλιά εκεί και τις σαπουνάδες. Με Mortal Kombat. Πλήση μου χαλιό, τέλειο. Έλα, δώσε τα χαλιά, πάμε. Πες φιλιά στην κόρη μου την Αμελή που σ' ακούμε. Αμελή μου αγαπημένη, έρχεται κομματάρα.

0: gang.
1: Είναι σαν μια διαμάχη καθημερινή με την τοξικότητα και την αρνητικότητα. Έτσι νιώθω με αυτό το κομμάτι να το ακούω, σαν να πολεμάω με την τοξικότητα και βγαίνω νικητής. Ξου, αρνητική ενέργεια. Η Αμελή πόσο χρονών είναι, Αμελή μου, αγαπημένη μου, σου αφιερώνω. Pirates. Με κάποιο μαγικό τρόπο αυτό το κομμάτι αρέσει πάρα πολύ στους μικρούς ακολαπτόμενους πριον ακορδελόβιους ακροατές μας. Στα κροατάκια μου. Αμελή!

0: This is the Bassa.
1: We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.
2: Ο Music 892 παρουσιάζει Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Το Full Circle υποδέχεται στο Playground του 60 τους αγαπημένους του ελληνικού κοινού Who Made Who και Avantgarde Tabletop που θα εμφανιστούν για πρώτη φορά μαζί στην Αθήνα. Μαζί τους οι residents του Full Circle Mark και Man With The Speaker Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Full Circle στο Playground του 60. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Εισιτήρια και πληροφορίες στα social media του Full Circle. Join the Circle. Music 892.
3: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
4: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Music 892.
7: Να δω.

0: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
1: Κολύμπη, ποδήλατο, τρέξιμο.
0: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
1: Off, τι πάθαμε.
0: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
2: Μπαμπά, δες! Ένας εξωγήινος!
3: Εξωγήινος! Τι! Πού!
4: Hi, I'm Alf, and I come in peace. Do you speak English?
3: Άστο, το έχω. I speak England very best.
2: Ποιος θα του το πει?
4: You tell him.
3: Τι, μια χαρά δεν τα πά. Το είπες, σε κατάλαβαν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει.
5: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
6: Γιατί σου έλειψε το νησί?
5: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
6: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
5: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
6: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
7: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
9: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
8: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
10: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
8: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
10: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
11: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi. In the nighttime.
13: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
15: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
16: This is the Bazaar. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.

Η μουσική είναι έρωτας, παιδιά, έχετε δίκιο. Και είναι η μόνη μορφή τέχνης, αν το σκεφτείς, που δεν μπορείς να τη δεις, δεν μπορείς να την αγγίξεις, αλλά όλοι μα όλοι μπορούμε να την αισθανθούμε και να ζήσουμε την ομορφιά της. Και κάτι τέτοια κομμάτια πραγματικά σε κάνουν και νιώθεις αυτή την υπέροχη ομορφιά. Είναι σύντροφος, έχει δίκιο η Ελπίδα. Είναι σύντροφός μας η μουσική και το Maggie Stats. Πόσο χαίρομαι που μου γράφεις, κορίτσι μου, ότι είναι ο αγαπημένος σου σύντροφος κάθε μέρα, κάθε στιγμή, κάθε λεπτό. I love you.

πόσο βαθιά αλήθεια επίδραση έχει η μουσική στους ανθρώπους και η μουσική του στους ανθρώπους. Έχει αυτή τη μαγική δύναμη να χαλαρώσει τη θλίψη και να αυξήσει την ευτυχία. Και αυτός νομίζω πως είναι, παιδιά, ο λόγος για τον οποίο ακούμε πάντα μουσική όταν βιώνουμε ένα συναίσθημα πάρα πολύ έντονο.

0: Χάος αυγουίτσης, βράζω φίλτρο με φαντασία. Το ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
1: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
7: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
8: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
7: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
9: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
10: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest. 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
11: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
12: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
11: Αυτό είναι σχετικό.
12: Με τι?
11: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
13: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος, μπες δυνατά.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
6: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
7: δι κουαλίτα.
8: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.

Άρα ρε φίλε, τι κομματά, τι κόμματος είναι αυτός. Αυτό το υπέροχο Infinity. Πολλοί θα το θυμούνται ως Infinity 1990, Time for the Guru από Guru Joe's. Τι κομματά έφτιαξε ο Βρετανός DJ και παραγωγός Guru Joe's τότε. Το 1989 ουσιαστικά, παιδιά, κυκλοφόρησε αυτό το single. Το οποίο συμπεριλήφθηκε μετά και στο ντεμπούτο άλμπουμ του, το οποίο βγήκε το 1990, και έτσι έγινε το κομμάτι Guru Joe's Infinity 1990. Τεράστια επιτυχία τότε στα charts. Και φυσικά τεράστια επιτυχία και στην Ελλάδα μας. Θα το αφιερώσουμε στον Κωστή και... Μαγιστάς μου ρε. Ναι, υπήρχε, ναι, βέβαια, έχεις δίκιο. Σε συλλογή Μαγιστάτς φυσικά και υπήρχε αυτό το κομμάτι. Here's my key, philosophy. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity. Ωραίο remix, έτσι, πάρα πολύ ωραίο remix. Και... και αυτό πολλές θύμισες ξυπνάει. Δεν είναι καθόλου τυχαία η συνεργασία Archie με Paul Oakenfold σε αυτό το κομμάτι των PPK, των Resurrection, με τόσο τεράστια ιστορία. Είναι dance anthem, χαμός.

σε πρώτη παγκόσμια ραδιοφωνική μετάδοση. Φυσικά εμείς εδώ ακούσαμε για πρώτη φορά. Όλοι οι φίλοι του Μαγκιστάτς ακούσαμε το κομμάτι. Λίγο πριν το παρουσιάσει ο RG σε συναυλία που έδωσε. Φυσικά σας δώσαμε προσκλήσεις. Και μια που μιλάω για προσκλήσεις, σε πάρα πολύ λίγο έρχονται προσκλήσεις για Black Coffee. Και έχουμε It Who σε πολύ λίγο εδώ στο Μαγκιστάτς. Αφιερωμένο αυτό που παίζει στον Κώστα, αγαπημένος φίλος, ακροατής, πόσα χρόνια αγαπημένοι μου είμαστε μαζί. Τότε, να φανταστείς, παιδιά, θα το θυμάσαι, 20, είχα παίξει, παιδιά, αυτό το κομμάτι σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση. Αυτό που παίζει τώρα, το 1990.

Έχει ολόκληρη ιστορία αυτό το κομμάτι. Είναι ουσιαστικά ένα θρυλικό, θα έλεγα, κομμάτι ηλεκτρονικής μουσικής. Από τα πρώτα κομμάτια της τρανς τότε. Κυκλοφόρησε αρχικά το 1990 από τους Age of Love. Ιταλοβέλγοι ήταν αυτοί. Το 1992 όμως το remix ουσιαστικά των Jam & Spoon κάνει τόσο παγκόσμια γνωστό το κομμάτι αυτό. Jam & Spoon, Γερμανοί. Και υπήρχε και το φοβερό remix, το Watch Out for Stella Mix. Ουσιαστικά αυτό ακούμε τώρα στο Μαγκιστάτ, σε ένα radio edit, γιατί τότε πιάνανε και ραδιοφωνικές εκτελέσεις, όχι τόσο μεγάλα κομμάτια για να μπορούν να παιχτούν πιο εύκολα στο ραδιόφωνο, χωρίς να γίνονται κουραστικά.

Παιδιά, θα έλεγα πως αυτό το κομμάτι και συγκεκριμένα αυτό το remix που παίζω τώρα στον αέρα του Music 89 και στο Maggie Stats δεν είναι υπερβολικό να πω ότι το θεωρώ ορόσημο και από τα πιο σημαντικά έργα στην ιστορία της πρώιμης τρανς μουσικής σκηνής. Οι πιστοί φίλοι του Maggie Stats γνωρίζουν.

0: πω, εντάξει, το λατρεύω, το λατρεύω, το λατρεύω.
1: Επίσης λατρεύω ένα μήνυμα που μου ήρθε μόλις τώρα και με συγκινεί πάρα πολύ. Είναι ένας πάρα πολύ αγαπημένος φίλος, όχι μόνο δικός μου, αλλά μόλις αναφέρω το όνομά του, τον αγαπάτε. Είναι ο Γιάννης ο Σπαλιάρας, είναι πάρα πολλά χρόνια φίλος, αγαπημένος φίλος και φανατικός, θα λέγα, ακροατής των Maggie Stats όλα αυτά τα χρόνια. Αγαπημένε μου, είσαι έμπνευση, το ξέρεις αυτό. Μάγκησε τα ραδιόφωνο το ίδιο, λάβιος, ακούω, μπράβο, υπέροχη. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, αγαπημένε μου, είσαι έμπνευση και το ξέρεις. Παιδιά, Γιάννης Παλιάρας, το καλύτερο παιδί, έτσι. Δεν είναι μόνο ωραίος αυτός ο άντρας, αλλά είναι τόσο πραγματικά υπέροχος άνθρωπος και καλό πλάσμα. Δεν γίνεται να τον ξέρεις και να μην τον αγαπάς, να μην τον ερωτευτείς πραγματικά. Καρδιά μου, σ' αγαπώ πολύ, φιλιά.

Έλενα μου, σας στέλνω. Υπέροχο γλυκό, τόσο τρυφερό κομμάτι μου, ρε Φίλενα. Ο Κωστής είχε ανατριχιάσει με το προηγούμενο German Spoon, μα όντως ήταν ανατριχιαστικό και εγώ το ίδιο έπαθα, μην νομίζεις. Χούμε τη χού, σας θυμίσω, παιδιά, το Σάββατο στο Θέατρο Πέτρας. Και μπλακόφι την Παρασκευή πάλι στο Θέατρο Πέτρας. Και φυσικά το Μαγιστάτς έχει δώσει προσκλήσεις και για τα δύο events. Βλέπω ότι δεν μου έχουν άλλες, τις δώσαμε.

Το αδύνατο γίνεται δυνατό στη Novibet με τη νέα Novi League. Προβλέπεις δωρεάν σε κάθε αγωνιστική και διεκδικείς απίθανα έπαθλα έως 20.000 ευρώ. Έχετε ακούσει πάρα πολύ καλά, είναι 20.000 ευρώ. Και η Novi League σας περιμένει. Εσείς θα μπείτε ή δεν θα μπείτε, δου η απορία. Περισσότερες πληροφορίες όμως μπορείτε να μάθετε στο www.novibet.gr κάθε το στοίχημα. Πάντως να θυμόσαστε ότι πραγματικά το αδύνατο μπορεί να γίνει δυνατό. Και με τη νέα Novi League προβλέπεις δωρεάν σε κάθε αγωνιστική και διεκδικείς απίθανα έπαθλα έως 20.000 ευρώ. Novi League λοιπόν σας περιμένει. Μπες στο www.novibet.gr κάθε το στοίχημα.

Νάτος και ο φίλος μου ο Δημητρακόπουλος. Στον δρόμο η ασφάλεια είναι θέμα επιλογής. Το ξέρετε αυτό, παιδιά. Η Δημητρακόπουλος ελαστικά ΑΕ. Εδώ και κάτι δεκαετίες φροντίζει να κινούμαστε με σιγουριά. Επιλέξτε ανάμεσα στα κορυφαία brand της παγκόσμιας αγοράς όπως Goodyear, Continental, Michelin και πολλών άλλων μέσα από μια τεράστια ποικιλία προϊόντων και εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές και έως και 8 άτοκες δόσεις. Η εμπειρία των εξειδικευμένων τεχνικών της εγγυάται την απόλυτη ποιότητα και εξυπηρέτηση σε κάθε σας επίσκεψη, ενώ οι σταθερές συνεργασίες της με τις κορυφαίες εταιρείες leasing επιβεβαιώνουν την υπεροχή και την αξιοπιστία της Δημητρακόπουλος Ελαστικά ΑΕ. Τα καταστήματα της εταιρείας θα τα βρείτε σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Σας το έχω πει επανειλημμένα, όταν θα αποφασίσετε να αλλάξετε τα λάστιχά σας και θα μπείτε σε ένα κατάστημα Δημητρακόπουλος, είτε στον Άγιο Στέφανο, είτε στον Πειραιά, είτε στο Χαλάνδρη, θα πείτε ότι είσαστε και αγαπημένοι φίλοι του Maggie Stats και να δείτε εκεί έξτρα έκπτωση. Δημητρακόπουλος Ελαστικά ΑΕ, η εμπειρία που εμπιστεύεστε στην ποιότητα που σας αξίζει. Επίσης να σας πω ότι στο πρωινό κάθε Παρασκευή κερδίζεις μια τετράδα ελαστικών για το αυτοκίνητό σου, όχι για ένα οποιοδήποτε αυτοκίνητο, για το δικό σου αυτοκίνητο. Ό,τι αυτοκίνητο είναι αυτό, ε. Ένας λοιπόν τυχερός ακροατής, ακροάτρια, κάθε Παρασκευή κερδίζει μια τετράδα ελαστικών και βέβαια πρέπει να στέλνετε μηνύματα, ξέρετε εσείς. Stay tuned γιατί το πρωινό του Music 892, τα κουνάβια μας έχουν σούπερ διαγωνισμό καθημερινά. Δημητρακόπουλος, Ελαστικά ΑΕ, we love. Έχουμε τις αδυναμίες μας.

Να σας πω επίσης ότι κάθε γύρισμα και gadget, γιατί ο Novibet δωροτροχός δίνει 100 δώρο επιταγές αξίας 100 ευρώ για προϊόντα τεχνολογίας κάθε εβδομάδα. Εσύ θα είσαι ο επόμενος νικητής που θα πάει για ψώνια. Ώρα να το μάθεις, μόνο αν πεις να γυρίσεις το τρόχο της Novibet. Περισσότερες πληροφορίες μπείτε στη Novibet. Πριν πάω για διαφημίσεις, λέω να σας στείλω και για Burger King. Έχω ένα γεύμα για δύο. Αυτό που πρέπει να κάνεις για να το κερδίσεις, αυτό το γεύμα για δύο στο Burger King, είναι να στείλεις μήνυμα στο Viber του Music στο 693-98-9-2-8-9-2. Γράφεις Burger King και ενώ και ονοματεπώνυμο. Τι λες? Ω, μ' αρέσει. Θα μου δώσει ωραίο ρυθμό. Classic. Μ' αρέσουν αυτά τα classic και ξέρω ότι αρέσουν πάρα πολύ και στους φίλους του Mikey Stats. Ω, εντάξει. Είναι τόσο classic που δεν παίζει. Δηλαδή πρέπει να ανεβάσω πολύ την ένταση για να το ακούσετε. Και με αυτή την απίστευτη μουσική παίρνω ρυθμό και σου λέω διπλό πιφτέκι, έξτρα τυρί, με κρεμμύδι χωρίς κρεμμύδι, με περισσότερο μπέικον. Ό,τι και αν θες, το Burger King κάθε επισκέπτης επιλέγει πώς θέλει το μπέργκερ του. Πάντα με ζουμερό πιφτέκι ψημένο στη φλόγα. Φτιάξε το δικό σου μπέργκερ ακριβώς όπως το θες. Have it your way στο Χαλάνδρι ή στη Νέα Σμύρνη. Ένα γεύμα για δύο λοιπόν άτομα, στέλνεις μήνυμα στο Viber 6939-892-892, γράφεις Burger King, αφήνεις κενό και το ονοματεπώνυμό σου.

King, ονοματεπώνυμο στο 6939-8992-892. Burger King και no, ονοματεπώνυμο στο 6939-8992-892 στο Viber μας, εντελώς δωρεάν. Ο Χρήστος θέλει να ακούσει λίγο Jaguar. Να βάλουμε και λίγο Jaguar και να πάμε με αυτό για διαφημίσεις. Πιάσαμε τα classic σήμερα, έτσι. Ναι. Να στείλω το προηγούμενο, το στέλνω.

Μάγια να στενάζω, τι μας θυμίζεις, μου γράφει ο Πέτρος. Παιδιά, το Knights of the Jaguar, γνωστό και ως απλά Jaguar. Από τα πιο εμβληματικά, θα έλεγα, και διαχρονικά κομμάτια στην ιστορία της Detroit τέκνο μουσικής σκηνής. Έχουμε πιάσει σήμερα τις δεκαετίες εκεί των 90's, 1999, λίγο πριν το 2000. Απόλαυση. Και φυσικά ακούσαμε το original, όχι remix, αν και κυκλοφορούν διάφορα πολύ ωραία remixes, αλλά εντάξει, το συγκεκριμένο κομμάτι δεν νομίζω πως έχει ανάγκη από οποιοδήποτε mixing.

0: Υπάρχει και μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία και μια κόντρα με τη Sony Music τότε. Αυτό όμως θα το πούμε σε άλλο Μαγκιστάτς. Λοιπόν, πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο εδώ στο Music 892. Μην το κουνήσει κανείς.
1: Ο Music 892 παρουσιάζει Black Coffee. Την Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, το μεγάλο φινάλε του καλοκαιριού γράφεται κάτω από τον ανοιχτό ουρανό στο Θέατρο Πέτρας. Ο Black Coffee επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο δικό του σοου που έγινε ποτέ στην πόλη. Ζήσε την απόλυτη οπτικοακουστική εμπειρία. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Black Coffee στο Θέατρο Πέτρας. Music 892. Feel the music.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν?
4: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
5: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Πάλι σχολή.
8: Πάλι γραφείο.
9: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
10: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
11: Α, ένας κύρος που μιλάει.
10: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
12: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
13: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
14: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
15: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπε στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος, μπες δυνατά.
16: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
17: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
16: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
18: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
19: Στην GreecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GreecoStrom. Wake up new. In the nighttime.
20: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
21: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.
22: This is Maggie's Touch.

καθαγύρισμα και gadget. Θα το θυμίζω, γιατί Νόβιο Δωροτροχός δίνει 100 δώρο επιταγές αξίας 100 ευρώ για προϊόντα τεχνολογίας κάθε εβδομάδα. Ώρα να μάθεις μόνο αν μπεις να γυρίσεις τον τροχό της Novibet, αν εσύ θα είσαι ο επόμενος νικητής που θα πάει για ψώνια. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στη Novibet.

0: Επίσης, να σας θυμίσω ότι το αδύνατο γίνεται δυνατό στην Novibet. Με τη νέα Novi League προβλέπεις δωρεάν σε κάθε αγωνιστική και διεκδικείς απίθανα έπαθλα έως και 20.000 ευρώ. Έχετε ακούσει πάρα πολύ καλά. 20.000 ευρώ είναι αυτές και σας περιμένουν. Η Novi League σας περιμένει. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr κάθετο στοίχημα. Από τις 4 μέχρι τις 6 εδώ στο Music είμαστε μαζί. Μάγκη Χαραλαμπίδου φεύγει, δίνω τη σκυτάλη στους αγαπημένους Δελούλου. Αμέσως τώρα, κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε τους Ευθυμή Κάλφα και Στρόπι Χαϊνά μέχρι τις 9. Έρχονται να κάνουν χαμό. Εγώ πάω να πάρω καφέ, να τους απολαύσω στο ηλιοβασίλεμα. Κάπου εκεί θα χαθώ. Καλή συνέχεια, παιδιά, αύριο εδώ, φιλιά.
1: This is Maggie's Touch.
2: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 6.
3: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
4: Πες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι, ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: Music 892.
6: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
8: Η νίκη μπορεί να κριθεί σε ένα δευτερόλεπτο και μια διακοπή ρεύματος μπορεί να σου κοστίσει το παιχνίδι. Μην αφήσεις μια διακοπή να γίνει game over.
9: Τα APC Pack UPS Pro Gaming της Schneider Electric προστατεύουν το setup σου από διακοπές, υπερτάσεις και αυξομοιώσεις τάσης, κρατώντας τον εξοπλισμό σου online όταν το χρειάζεσαι. Γιατί το παιχνίδι δεν σταματά όταν πέσει το ρεύμα. Ανακάλυψε τη σειρά
10: APC Pack UPS Pro Gaming της Schneider Electric
8: στο msystems.gr. M-Systems. Technology made for you.

0: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος, πες δυνατά.
2: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
3: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοπιτικό σου. Vitorans αναβράζοντα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
5: Α, ένας κύρος που μιλάει.
4: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
6: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
7: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
8: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
9: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.

0: από Σαλόνικα ένα πρωί, ήρθα και αντίκρισα μία τρελή.
1: Από
0: την Αμάρινθο μου είπε εγώ, ούτε καν ήξερα πού πέφτει αυτό.
1: Ήρθε μια μέρα με ύφος του πέ. Τάχα μου το έπαιζε δίθεν μπλαζέ. Ήξερε όμως πως θα έρθει ο καιρός, θα καταλάβει ποιος είναι ο αρχηγός.
0: Όλα τα ξέρει και τα σχολιάζει. Μ' αν την πιέσω, τη γνώμη αλλάζει.
1: Για όλο τον κόσμο έχει άποψη αυτό. Και ας μην τον ρωτάει κανείς ευτυχώς.

0: πας καλά.
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας, Τζούτζου Μπρούτζου, καλώς ορίσατε.
2: Γεια σας, καλησπέρα σας, πώς είστε, ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Τετάρτη σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου και έχουμε έρθει για να σας κάνουμε παρέα μέχρι και τις 9, δεν το πιστέψετε.
1: Αστερόπι Χαϊνά, Ευθύμης Κάλφας, ήρθαμε να απαυτώσουμε τα αυτά και σήμερα, απόγευμα Τετάρτης, όπως πολλούς θα είπε, η προλαλή Σασά, έτσι, Σασά, η Αστερόπι Χαϊνά, που έβαλε σήμερα τα πορτοκαλιά της, έβαλε την βιταμίνη C και είναι πανέτοιμη να κάνει χαμό.
2: Η βιταμίνη C είναι κίτρινη, δεν είναι κίτρινη.
1: Η πορτοκαλί ποια είναι?
2: Η πορτοκαλί είναι. Έχεις δίκιο.
1: Βιταμίνη
2: C, γιατί είναι και τα πορτοκάλια σε όλες τις διευθμίσεις, η βιταμίνη C.
1: Κίτρινο ρε, είναι συνήθως κάτι καραμέλες.
2: Ναι, που
1: είναι για παστίλες, για τον πόνο του άλλου, αυτές που παίρνεις για το λαιμό και τέτοια. Τι κάνετε, πώς είστε, τι κάνετε, τι νέα, πώς πάνε τα πράγματα, πώς είναι στη δουλειά τα πράγματα επίσης. Ξέρετε πως όλα θέλουμε να τα μάθουμε και φυσικά έχουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνήσετε με αυτήν εδώ την πτωχιά πλην τίμια εκπομπή.
2: Είναι πολύ αστείο το λες εσύ το πτωχιά, αλλά οι τρόποι επικοινωνίας είναι το 693-989-2892 που είναι το Viber μας και μπορείτε να μας στείλετε την καλησπέρα σας, το που βρίσκεστε αυτή την ώρα και τι κάνετε.
1: Καλησπέρα αγάπες μου, μας γράφει η Ελένη, θέλω το σήμα της εκπομπής να το βάλω για ηχοκλήσεις. Θα βγει σύντομα στο Spotify το τραγούδι, το οποίο το ξέρετε ότι είναι διασκευή από το Love Sorry, από τον υπέρτατο Θάνο Καλλύρη, που μας έδωσε επισήμως τα δικαιώματα.
2: Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Επικοινωνήσαμε με τον άνθρωπο, το άκουσε, γέλασε πάρα πολύ και μας τα έδωσε τα δικαιώματα έτσι να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Σε στίχους του Λεωνίδα Σόζου το τραγούδι μας για φέτος, για την φετινή χρονιά, και εμάς μας αρέσει πάρα πολύ. Με Αστερόπι Χαϊνά θα μπορούσε να σου τραγουδίστρια, ρε φίλε.
2: Μωρέ, τι λες.
1: Θες να πάμε στο Voice.
2: Θα γίνει φέτος.
1: Θα γίνει, γιατί να μην γίνει.
2: Κότα να λάβουμε μέρος.
1: Εσύ να λάβεις. Εγώ θα είμαι απ' έξω, σαν τις μάνες που λένε το αδικήσαν το παιδί. Μα όχι, το άκουσε και ο Γιαννάκης ο Πλούταρχος και είπε τόσο καλά λόγια. Πες παιδί μου, αυτές οι μάνες που δεν αφήνουν το διαγωνιζόμενο παιδί να μιλήσει.
2: Ναι.
1: Μα τραγούδα λίγο Πλούταρχο να σε ακούσει η κυρία εδώ πέρα στην κάμερα.
2: Μόνο αν έρθεις εσύ να κάνεις έτσι αυτή τη φάση θα πάω.
1: Θα κάνω φασαρία άμα δεν σε περάσουνε και θα βγω.
2: Αχ, θέλω να μην με περάσει άνθρωπος.
1: Θα βγω εκεί μπροστά και θα πω συγγνώμη γιατί το παιδί μου δεν το αφήσατε. Δεν τραγουδά, τι κάνει, γκαρίζει. Αφού έχεις πάρα πολύ ωραία φωνή. Σαν πως όλοι οι υπόλοιποι που περνάνε έχουν φωνάρες. Άσε με τώρα.
2: Ναι, πες έτσι, θα τα πάρω πάνω μου να πάω να κάνω τίποτα μαθήματα φωνητικής και στα καλά κάθομαι να ξεκινάω τραγουδά.
1: Τι μαθήματα φωνητικής, ρε, έτσι έτοιμη είσαι και ποιο τραγούδι να βρούμε να πεις.
2: Α, τραγούδι.
1: Ναι, θες λαϊκό ή θέλεις pop?
2: Όχι, λαϊκό λέω.
1: Λαϊκό, Νατάσα
2: λαϊκό
1: θα πεις.
2: Λέω.
1: Νατάσα Θεοδωρίδου θα πεις.
2: Τη σέβομαι και τη φοβάμαι όμως.
1: Σεβόμαστε και εμείς και την αγαπάμε. Μια χαρά, δεν θα γίνεις. Μπορείς να θα κάνεις, θα χαράξεις το δικό σου δρόμο.
2: Ναι, θα κάνω πολλές. Αυτό φοβάμαι.
1: Το φεγγάρι μου σ' αρέσει κιόλας.
2: Μ' αρέσει πάρα πολύ. Θα του κάνω πολλές πρόβες.
1: Το ξέρεις κιόλας.
2: Απ' έξω και ανακατοτά. Δεν είναι αυτό το πρόβλημά μας. Τώρα να με βάλεις, μη σου ρίξω κουπλέ ρεφρέν.
1: Δώστο. Δώστο να γυρίσεις.
2: Με τιμή.
1: Δώστο.
2: Πιάστε τη μόνια.
1: Κρατήστε τη μόνια, μη φύγετε από το δρόμο, δεν είναι τόσο φοβιστικό όσο ακούγεται.
2: Τζάμια και φεγγάρι μου να ψάξεις να τον βρεις.
1: Έλα.
2: Και να του πεις πως δεν θα αντέξω, δεν θα ζήσω.
1: Τι?
2: Φεγγάρι μου στο δρόμο του να μπεις. Και να του δείξεις πως να έρθει σε μένα πίσω. Γιατί να μην ξέρεις ένα μπουζούκι τώρα.
1: Μα αν αυτός
2: φεγγάρι μου αρνηθεί. Μην ξημερώσεις ας τη νύχτα να μας πάρει. Θα φύγουμε μαζί πριν την αυγή.
1: Και τι?
2: Κι ας τον κοιτάζω,
1: ναι,
2: από ψηλά.
1: Σαν τι?
2: Σαν το φεγγάρι.
1: Μπράβο. Μα έχει ένα λυγμό. Ακούγεται κερατωμένη, παιδιά. Ακούγεται. Κερατωμένη, χωρισμένη. Την έχει πατήσει ο άλλος, την έχει διαλύσει.
2: Όλα αυτά μαζί.
1: Ναι, και αυτός ο λυγμός μου ακούγεται στη φωνή σου, βρεμωρό.
2: Ναι. Καλά. Είναι
1: Θα γυρνούσαν όλες οι καρέκλες, αλήθεια. Θα γυρνούσαν όλες οπωσδήποτε. Λοιπόν, να κάνουμε μία βόλτα από τους δρόμους της πόλης να δούμε τι συμβαίνει εκεί έξω αυτή τη στιγμή.
3: Την κίνηση μου μέσα.
2: Βέβαια, λοιπόν, Τι να σας πω τώρα, από πού να ξεκινήσω, είναι όλες ο χάρτης παιδιά κόκκινος. Λοιπόν, αρχικά Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας στην είσοδο προς Αθήνα, χάλια μαύρα μέχρι και λίγο μετά τη μεταμόρφωση, Κηφισός και στα δύο ρεύματα από τη βάση του κάτω από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι και Γάλεο στο ανέβασμα εσχρά τα πράγματα, κόκκινες αποχρώσεις της Κηφισίας και σήμερα από το Μαρούσι μέχρι και το Χαλάνδρι, ηλιοβασίλεμα θα συναντήσετε στην Μεσογείο, γιατί έχει και κίτρινο, έχει και πορτοκαλί, έχει και κόκκινο και στα δύο ρεύματα. Θα πάω κέντρο να σας πω ότι η Βασιλέως Κωνσταντίνου είναι απροσπέλαστη. Δεν πρέπει να κουνιέται άνθρωπος, έχουν παρκάρει. Στην Αρδιτού επίσης τα πράγματα, τι να σας πω. Έχει αυτοκίνητα, είναι μόνιμα εκεί μάλλον. Δεν την έχω δει ποτέ πράσινη. Μπροστά από το Σύνταγμα Βασιλίσσης Αμαλίας, χάλια. Και τώρα θα σας πάω και λίγο κάτω, την Ποσειδόνος. Άμα θέλετε να την περάσετε από Φάληρο προς Συγκρού, μην το κάνετε. Άλλη μέρα. Δεν έχει, χάλια μαύρα.
0: Τον κακό σας τον καιρό.
1: Στους 25 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή το θερμόμετρο στο κέντρο της Αθήνας και να σας πούμε ότι εντάξει, ένα ελαφρύ ζακετάκι αν βγείτε σήμερα το απόγευμα το χρειάζεστε. Η θερμοκρασία αύριο από 27 μέχρι 28 βαθμούς θα φτάσει.
2: Καλά.
1: Από 19 η χαμηλότερη.
2: Μια χαρά, αυτό το αεράκι θέλουμε.

0: Μάθατε πλάκα όλοι με την φωνάρα της Αστεροπάρας.
1: Όλοι και... εκτός από τον Ορφέα που μου έστειλε μήνυμα και είπε φτάνει τα αυτιά μας.
0: Ποιος είναι ο Ορφέας?
1: Ένας φίλος μου και λέω, τα βλέπεις, από τους φίλους έρχονται.
0: Ζηλεύει ο Ορφέας. Ζηλεύει τη φωνή σου, δεν θέλω τέτοια. Για πολλά μπορείτε να κατηγορήσετε την Αστερόπη.
1: Ευχαριστώ, ρε.
0: Ότι δεν έχει ωραία φωνή όμως, αυτό δεν μπορεί να το πει κανένας. Πρέπει να είσαι κουφός.
1: Ευχαριστώ πάρα κουφός, πολύ, ευθύμη μου.
0: Επίσης εδώ Ηλίας λέει να πάρεις αύριο Πέμπτη το πρωί στην Κουναβίζιον στο Φάνη και στα παιδιά, χωρίς να το ξέρουν ότι είσαι εσύ, και να βγεις και να τραγουδήσεις, να δούμε τι θα πει. Θα το κάνουμε τώρα, δεν το κάνουμε αύριο.
1: Λες,
0: γιατί μπορεί να το περιμένουμε.
1: Θα διοπτευτεί, σωστά, ναι, αν μας ακούτε.
0: Το κάνουμε ξαφνικά. Ωραίο θα ήταν αυτό. Χωρίς να το περιμένουμε. Ναι, ναι, ναι.
1: Yes.
0: Ναι, ναι.
1: Και φαντάζεσαι αν ξεκινήσει να μου κατεβάζει ότι έχει εύκαιρο να με κλείσει.
0: Έτσι θα σε κάνει. τι εννοείς? Αυτός είναι ο σκοπός.
1: Για λίγο πίστεψα ότι μπορεί και να περνούσα.
0: όχι, όχι, εντάξει. 693-892-892 τα μηνύματά σας. Η Ελένη, η Ζέτα, ο Ηλίας, η Χριστίνα, ο Δημήτρης είναι εδώ. Η Χριστίνα αναρωτιέται επίσης,
1: ναι,
0: γιατί σε όλα τα βιντεάκια είμαστε όρθιοι. Δεν κάθεστε όταν κάνετε εκπομπή?
1: Καλέ, τι να σας πούμε τώρα, έχουμε περισσότερη ενέργεια και επίσης είναι αυτό που λέμε μας κουλίκια, έχεις τον αυτό, δεν μπορούμε να κάτσουμε την ώρα της εκπομπής.
0: Καθόμαστε όταν ακούτε τραγούδια εσείς, τότε ξεκουραζόμαστε. Κατά τα άλλα κυρσούς από πάνω, έτσι αποφάσισε ο διευθυντής μας αναγκάζει, τώρα θα την πληρώσω λίγο.
1: Ναι, μπράβο, μας
0: αναγκάζει,
1: πολύ καλή διάρρηση, Φίμη.
0: Είναι εντολή του, έχει και κάμερες και βλέπει και αν κάνουμε...
1: Έχουν βάλει καρφιά στις καρέκλες μας.
0: Και αν τις παίρνουν καταρχάς. Τις παίρνουν μακριά, δεν την έχουμε. Όταν 6 με 9 κρύβουν τις καρέκλες. Οπότε και εμείς αναγκαστικά είμαστε όρθιοι. Αυτή είναι η απάντηση, να ξέρετε.
1: Εντάξει.
0: Δεν ξέρω αν έχεις απάντηση όμως σε κάτι άλλο που εγώ τώρα φέρνω. Γιατί ήμουν το πρωί με έναν φίλο μου για καφέ,
1: ναι,
0: και μου είπε κάτι που συμβαίνει στην πολυκατοικία. Το ακούστε, παιδιά, κι εσείς. Κάτι το οποίο εγώ δεν ήξερα ότι συμβαίνει. Αλλά μου εξήγησε ότι το κάνουν πάρα πολύ. Συγκεκριμένα στη δική του πολυκατοικία, ένας συνταξιούχος που έχει θέση πάρκινγκ.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι,
0: έχει,
1: ναι,
0: κανονική δική του θέση πάρκινγκ. Αυτός κάθε μεσημέρι το αφήνει έξω από το πάρκινγκ με αποτέλεσμα να χάνεται μία θέση πάρκινγκ από όσους δεν έχουν. Και μου λέει ότι δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ, ας πούμε, δεν έχω στην πολυκατοικία μου. Και ψάχνω κάθε βράδυ να βρω και βλέπω το αυτοκίνητο αυτουνού που ενώ έχει θέση πάρκινγκ, δεν το βάζει μέσα. Και πραγματικά είμαι να σκάσω. Θέλω, λέει, να του το πω. Ψάχνω, λέει, την κατάλληλη ευκαιρία. Γιατί κρίμα είναι. Το κάνουν πάρα πολύ, συμβαίνει.
1: Άπειρη ευθύνη, δεν καταλαβαίνει. Στην προηγούμενη γειτονιά που ήμουν, όχι στη δική μου πολυκατοικία, γιατί δεν είχαμε πάρκινγκ, ο διπλανός, ακριβώς κολλητά, είχε πιλωτή. Και είχε και ένα πάρκινγκ το οποίο ήταν με γκαραζόπορτα, τέλος πάντων. Και πάντα αυτού το αυτοκίνητο που είχε το πάρκινγκ στην γκαραζόπορτα ήταν έξω. Μία, δύο, τρεις. Να το κάνεις για να πας, ρε παιδί μου, γιατί θα ανέβεις για 5 λεπτά στο σπίτι σου και θες να ξανακατέβεις.
0: Και για 5 λεπτά στο σπίτι, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Για 5 λεπτά, οκ. Γιατί μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, δεν θες να το βάλεις και να το βγάλεις. Ανοίγει και κλείνει περίεργα η γκαραζόπορτα. Είναι πολύ στενά, πρέπει να προσέξεις πολύ. Δεν ξέρω, άστο. Για 5 λεπτά το δέχομαι. Για ολόκληρο το βράδυ, για μέρες. Και ξέρεις τι είχε κάνει ο Θεούλης? Γιατί μια μέρα έτυχε να περνάω την ώρα που άνοιγε την γκαραζόπορτα. Είχε βάλει μέσα κουρευτική μηχανή για γκαζόν. Το είχε κάνει τέτοιο.
0: Συγγνώμη, εκεί που έμενες, πού έχει γκαζόν και είναι κουρευτική?
1: Είχε
0: μηχανή.
1: Δίπλα ένα κομματάκι με γκαζόν. Αυτός μάλλον στην αυλή του, στον από μέσα, στον ακάλυπτο. Και είχε κουρευτική μηχανή γκαζόν, είχε εργαλεία διάφορα, είχε πράγματα. Το είχε κάνει αποθήκη, ρε παιδάκι μου, άνθρωπος. Το είχε βάλει εργαλεία μέσα, φουλ.
0: Ο Παύλος λέει εδώ δικαίωμά του. Δυστυχώς, αλλά είναι δικαίωμά του. Ναι, ρε παιδιά.
1: Δικαίωμά του είναι. Δεν είπαμε εμείς το αντίθετο. Αλλά δεν είναι κρίμα και άδικο από το Θεό και για εμάς τους υπόλοιπους που δεν έχουμε ούτως ή άλλως να μας φας μια θέση πάρκινγκ?
0: Τώρα μην αρχίσουμε τι είναι και δικαίωμα του καθενός. Γιατί και αν θέλετε να τα λέμε και σωστά, και όλα τα αυτοκίνητα στις γειτονιές και σε κάτι δρόμους που παρκάρουν δεν είναι. Δηλαδή υπάρχει κάποια, σε κάποιες γειτονιές είναι από τη μία πλευρά μόνο πρέπει να παρκάρεις.
1: Ναι, σωστά.
0: Αν είναι δικαίωμα του αλλού να το αφήνει απ' έξω. Δικαίωμά μου είναι και εμένα να πάρω την τροχέα, ας πούμε, τηλέφωνο και να πω: κοιτάξτε να δείτε, εδώ έχει παρκάρει κάποιος. Βέβαια θα την πληρώσει και όλη σειρά.
1: Όχι.
0: Αλλά κατάλαβες, ας πούμε, κάποιοι που παρκάρετε όχι κανονικά στο δρόμο, με τη μούρη, αυτά τα, τα κάθετα.
1: Α, κάθετα τα μικρά αυτοκίνητα και τα διθέσια, λες.
0: Όχι μόνο και κανονικά. Γιατί χωράς περισσότερα αυτοκίνητα, άμα βάλεις. Δηλαδή, άμα πάμε τώρα σε αυτή τη φάση, τι είναι δικαίωμα και τι δεν είναι, νομίζω όλη μέρα θα είμαστε στα τηλέφωνα. Δεν ξέρω, αλήθεια. Μήπως δεν μπορούν να το βάλουν μέσα, επειδή συνήθως υπάρχουν και κάτι πάρκινγκ τα οποία είναι και στενόμακρα. και λίγο δυσκολεύονται. Μήπως είναι αυτό το ζήτημα. Γιατί άμα είναι αυτό, να πάνε να κάνουν πάλι εξετάσεις, να δώσουν. Δεν μπορείς να βάλεις τον

0: Ξεκινήσαμε να συζητάμε σήμερα για όλους εκείνους που έχουν πάρκινγκ, που έχουν θέση πάρκινγκ στο σπίτι, αλλά δεν αφήνουν το αυτοκίνητο μέσα στη θέση του πάρκινγκ και το παρκάρουν έξω, τρώγοντας ουσιαστικά τις ελεύθερες θέσεις.
1: Πολύτιμες, ελάχιστες.
0: Τις πολύτιμες και ελάχιστες θέσεις των υπόλοιπων ανθρώπων που ζουν στη γειτονιά και δεν έχουν πάρκινγκ και χωρίς να το κάνουν.
1: Χωρίς
0: να ντρέπονται, χωρίς ρε παιδί μου να έχουν. Χωρίς να έχουν κάτι τέλος πάντων που να τους ενοχλεί. Έχουν έρθει σπουδαία μηνύματα. Καταρχάς, εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει τόσος κόσμος που το κάνει και με έχετε διαψεύσει όλοι. Έχουν έρθει μηνύματα εδώ πέρα που λένε ότι ο καθένας στη γειτονιά του έχει τουλάχιστον και από έναν.
1: Όσοι επιτοπλίστων αυτό κάνουν. Μη σου πω που κάποιοι βάζουν και μηχανές μέσα και βάζουν 2-3 και σου πιάνουν τζαμπαχώρο στο πάρκινγκ τους.
0: Ψάχνουμε να βρούμε. Κοίτα αυτό με τη μηχανή.
1: Ναι.
0: Αν έχεις μηχανή.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δικιά μου είναι. Βάζω τις δύο, ας πούμε τη μηχανή μπορείς να την κλέψεις πιο εύκολα. Οπότε βάζω τη μηχανή μέσα,
1: ναι,
0: και τις δύο και έχω και αμάξι, οπότε το αυτοκίνητο θα το παρκάρω
1: μα
0: έξω.
1: Μα χωράει και η μηχανή και το αυτοκίνητο και βάζεις δύο μηχανάκια μέσα, τα οποία μηχανάκια χωράνε και έξω ρε παιδί μου σε πολύ λιγότερο
0: ναι,
1: χώρο.
0: Αλλά έξω φοβάσαι ότι θα σου τα κλέψουν πιο εύκολα. Δηλαδή εγώ αν είχα μια καινούργια μηχανή,
1: ναι,
0: και έπρεπε τώρα να επιλέξω πάρκινγκ, η μηχανή ή το αυτοκίνητο και χωρούσε ένα πράγμα, τη μηχανή θα βάζα μέσα και απ' έξω το πάρκινγκ.
1: Ναι, αλλά είναι τζάμπα που η μηχανή πιάνει ένα τεράστιο πάρκινγκ και δεν σου χωράει μετά το αμάξι σου.
0: Ναι, εντάξει, αλλά φοβάσαι μη την κλέψουν γιατί τις μηχανές τις σηκώνουν πολύ πιο εύκολα. Εγώ έχω θέση πάρκινγκ, μας γράφει ο Νίκος.
1: Ναι.
0: Το παρκάρω απ' έξω γιατί για κάποιο λόγο οι γάτες της γειτονιάς μου αγαπάνε μόνο το δικό μου αμάξι.
1: Ναι.
0: Ανεβαίνουν μόνο στο δικό μου και το έχουν χιλιογρατζουνίσει.
1: Πού, συγγνώμη, άρα μέσα στο πάρκινγκ ζουνε γάτες ενώ απ' έξω δεν έχει γάτες. Δεν κατάλαβα.
0: Αυτό καταλαβαίνω, ότι το παρκάρει έξω γιατί μέσα πάνε οι γάτες και το γρατζουνίζουν. Δηλαδή έξω δεν το γρατζουνάνε.
1: Οι γάτες...
0: Τι τις πιάνει μέσα η κλεισούρα.
1: Δεν μπορούν στα 5 μέτρα, δεν λειτουργούν διαφορετικά.
0: Δεν ξέρω, είναι ανάποδες. Είναι ανοιχτή λέει η πιλωτή. Α, και πηγαίνεις και το πηγαίνεις κάπου μακριά για να μην το δει γάτα. Τώρα εντάξει. Ναι. Είμαι λέει τέτοιο, παρκάρω από γουστάρο και όταν λείπω βάζω τη σιδερόστρα και δύο τελάρα. Ο Πάρης εδώ πέρα φαντάζομαι ότι το λέει.
1: Τον Πάρη, ναι, στείλε μου φωτογραφία, στείλε, ναι, μου το κινητό, θέλω να πάω να τον βρω. Θέλω να μιλήσουμε.
0: Το κλασικό είναι να κρατάνε θέσεις με τα μηχανάκια και μετά παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους.
1: Καλά.
0: Ότι και αυτό συμβαίνει.
1: Πέτυχα φωτογραφία στο κινητό μου που έχω βγάλει φωτογραφία χαρτάκι που έχω αφήσει σε άνθρωπο με μηχανάκι που του έχω γράψει την επόμενη φορά που θα αφήσει το μηχανάκι να κρατάει τη θέση στο αυτοκίνητο σου θα ειδοποιηθεί η αστυνομία. Σαν σήμερα. Μου το πέταξε. Με το πάρκινγκ. Το νιώθω στην ψυχή μου. Φίλοι μου, ενωμένοι, ελάτε. Τι άλλο σας συμβαίνει.
0: Ναι. Έχουν κάνει, λέει, τα γκαράζ αποθήκες, παιδιά. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο συμβαίνει αυτό. Μας το γράφει εδώ πέρα η Φωτεινή. Ενώ λένε υπόγεια πάρκινγκ που συνήθως πρέπει να βγεις με την όπισθεν. Και αυτό, λέει, είναι πολύ δύσκολο σε κάποιες πολυκατοικίες και θέλει ιδιαίτερα skills.
1: Οπότε... η όπισθεν απλή αν είναι ευθεία τώρα.
0: Αν είναι ευθεία και ρε φίλε και ανηφορικό δεν είναι εύκολο.
1: Εντάξει.
0: Έχει υπόγειο πάρκινγκ,
1: ναι,
0: και
1: αλλά...
0: πρέπει να βγεις με την όπισθεν.
1: Ναι, αλλά μα έχεις χώρο. Είναι εντάξει, περνάει.
0: Τι χώρο.
1: Άμα έχεις χώρο δεξιά-αριστερά, απλά κάνεις μια όπισθεν, ρε παιδί μου. Ναι, είναι ανηφορικά, αλλά κάνεις απλά όπισθεν, θέλω να πω. Δεν είναι.
0: Εντάξει, δεν, έχει... δεν είναι όλοι οδηγάρες σαν εσένα, ρε αστερό, ψόρι κιόλα. Δηλαδή, τι να κάνουμε.
1: Όλο
0: τώρα.
1: Το ξεχνάω, ρε παιδί.
0: Μα συγχωρείς που εσύ θα το έβγαζες με
1: το
0: την όπισθεν.
1: Χωρί...
0: Και πώς θα έλεγχες αν περνάει αμάξι από πάνω, πού θα σταματούσες.
1: Τι εννοείς που θα σταματούσες. Έχει ένα μικρό κενάκι
0: που είσαι έτσι και θα ξεκινούσες πάλι.
1: Όχι, ρε, αφού έχεις βάλει τις δύο πίσω ρόδες, γιατί βγαίνεις λίγο στο δρόμο.
0: Το έχει υπολογίσει, το ξέρει.
1: Ναι, παιδί μου.
0: Να πάμε σε ένα υπόγειο πάρκινγκ, να βγάλεις. Να το κάνουμε αύριο.
1: Αυτή
0: θέλετε βίντεο. Θέλετε βίντεο να το κάνουμε.
1: Να τραγουδήσω στα κουνάβια, ναι, να βγάλω αμάξι από υπόγειο, ναι, πάρκινγκ, ναι, σαν ανηφόρα.
0: Μα επειδή εσύ είπες ότι μπορείς, γι' αυτό,
1: ναι,
0: λέω.
1: Ναι, ναι,
0: να πάμε,
1: πάμε
0: να το κάνουμε challenge, ένα βιντεάκι αύριο. Και θα βάλουμε και έναν άνθρωπο. Που είστε τόσο σίγουροι,
1: ναι,
0: άσχετο άνθρωπο,
1: ναι,
0: εκείνη τη στιγμή να περνάει. Να δούμε. Θέλεις.
1: Είμαι έτοιμη.
0: Είναι κάποιος ακροατής μας που θέλει να είναι αυτός ο άνθρωπος.
1: Πάμε, δεν φοβάμαι τίποτα.
0: Εντάξει, θα το δούμε, θα το δούμε, θα φτιάξει. Εγώ θα το κάνω. Ψάχνω υπόγειο πάρκινγκ τώρα.
1: Άκου λίγο, έχω αμάξι. Έχω ένα Cherry Tingo 4 καινούριο από το Regency Casino Mon Parnes. Θα πάω να το πάρω γιατί έχει κλήρωση τώρα στις 25 Σεπτεμβρίου. Περίμενε μέχρι τότε για να μην έχω το δικό μου αυτοκίνητο. Να χαλάσω το δικό μου αυτοκίνητο αν γίνει κάτι χτύπα ξύλο και να έχω το Cherry Tingo 4 όλο καινούριο από το Regency Casino Mon Parnes που έχει την κλήρωση που σου είπα. Είναι και η τελευταία του. Δύο Cherry Tingo 4 παιδιά έχουν μείνει και έχει έρθει η στιγμή να τα διεκδικήσετε. Και δελτία συμμετοχή με δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε έψη συμμετοχή άτομα άνω των 21 ετών και παίξτε υπεύθυνα.
0: Μην φύγετε, επιστρέφουμε με τη Σοφερίνα αμέσως μετά.
1: Έλα.
2: Θες να βγάλεις λεφτά ή θες να πεθάνεις στην ψάθα?
3: Θέλουμε λεφτά. Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Ο Music 892 παρουσιάζει Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Το Full Circle υποδέχεται στο Playground 260 τους αγαπημένους του ελληνικού κοινού Who Made Who και Avantgarde Tabletop, που θα εμφανιστούν για πρώτη φορά μαζί στην Αθήνα. Μαζί τους οι residents του Full Circle Mark και Man With The Speaker. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Full Circle στο Playground 260. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Εισιτήρια και πληροφορίες στα social media του Full Circle. Join the Circle. Music 892.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
9: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
10: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
9: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
10: Off, τι πάθαμε.
9: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
11: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος, πες δυνατά.
12: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
13: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ... Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
14: Πεσκανόβα και γονείς, φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
15: Η Ευρώπη επιστρέφει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός για Αγγελόνια, στην πρεμιέρα του UEFA Europa League στον Αντένα. Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σε ζωντανή μετάδοση στις 10 το βράδυ.
16: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
17: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES One Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES One Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES One Go με την εγγύηση της Centers of One.
18: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
19: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music89.2.

0: Είναι ο Χιουγκέλ, είναι ασταμάτητος, είναι το Shine εδώ στην παρέα μας στον Music 892 στα 38 λεπτάκια μετά από τις 6 κάνουμε παρέα.
1: Καλησπέρα σε όλους, γεια σας και χαρά σας. Πήρες χαμπάρι, πήρατε παιδιά χαμπάρι, τι έχει συμβεί με Ed Sheeran?
0: Μωρέ, μαλλιοτράβηγμα έχει γίνει και δεν έχω καταλάβει στο τέλος και ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο. Το μόνο που έχω πάρει χαμπάρι είναι ότι αποχώρησε ο Μάκλιμορ από τις συναυλίες που ήταν μαζί με τον Ed Sheeran.
1: Ναι.
0: Και ότι έχουν ξεκινήσει να φεύγουν κι άλλοι. Τώρα, δεν έχω δει ποιος τους έχει. Γιατί πήραν αυτή την απόφαση, τι έχει γίνει. Έχω δει ένα Free Palestine. Είναι πολλά πράγματα
1: είναι
0: μαζί.
1: Πολλά. Θα σας τα εξηγήσω τώρα ευθύς αμέσως. Hot topic of the day. Ο Μάκλιμορ ήταν ένας από τους καλλιτέχνες που άνοιγαν τις συναυλίες του Ed Sheeran.
0: Πολύ ωραία.
1: Ωραία, μέχρι εδώ
0: σωστά,
1: πέρα καλά.
0: Σωστά, το θυμόμαστε.
1: Στην αμερικανική ουσιαστικά περιοδία.
0: Περιοδία, ναι, που έκανε.
1: Στις 4 Σεπτεμβρίου, σε μια συναυλία στο New Jersey,
0: ναι,
1: ο Μάκλιμορ μίλησε για όσα συμβαίνουν στη Γάζα και φώναξε από τη σκηνή Free Palestine, ελεύθερη Παλαιστίνη, το οποίο δεν ήταν κάτι πρωτόγνωρο,
0: ναι,
1: για εκείνον, καθώς εδώ και πάρα πολλά χρόνια στηρίζει τη στήριξή του στους Παλαιστινίους.
0: Και παντού, ναι, το ξέρουμε αυτό.
1: Μετά τη συναυλία όμως άρχισαν οι αντιδράσεις, διότι τώρα τι έχουμε. Έχουμε τους ιδιοκτήτες των σταδίων, για παράδειγμα τον δισεκατομμυριούχο τον Robert Kraft, ο όμιλος του οποίου έχει ένα στάδιο όπου πρόκειται να εμφανιζόταν στη συνέχεια ο Ed Sheeran.
0: Άρα συγγνώμη, αυτοί είπαν να φύγει ο Μάκλιμορ. Ο Μάκλιμορ δεν έφυγε μόνος του.
1: Αυτός ανακοίνωσε, αυτός ο δισεκατομμυριούχος δηλαδή, είπε,
0: ναι,
1: ότι δεν θα επιτρέψω στον Μάκλιμορ να εμφανιστεί στο συγκεκριμένο στάδιο, επικαλούμενος δηλώσεις και ενέργειες που θεωρεί ως αντισημιτικές. Ο Μάκλιμορ από την πλευρά του αρνείται ότι είναι αντισημιτής.
0: Σωστά.
1: Και στη συνέχεια το πράγμα μεγάλωσε. Γιατί
0: εγώ
1: σύμφων...
0: είδα ότι ο Μάκλιμορ μόνος του έφυγε. Όμως.
1: Ναι, περίμενε, θα σου πω. Έρχομαι τώρα σε αυτό. Σύμφωνα με τον Μάκλιμορ, αρκετά στάδια έθεσαν ουσιαστικά ένα τελεσίγραφο στην περιοδία του Ed Sheeran.
0: Ναι.
1: Ή φεύγει ο Μάκλιμορ,
0: ναι,
1: ή οι συναυλίες δεν γίνονται στα στάδια μας. Η διοργανώτρια εταιρεία της περιοδίας ταυτόχρονα, γιατί η περιοδία ανήκει σε μια μεγάλη εταιρεία και μετά αυτή ουσιαστικά πηγαίνει και κάνει την παραγωγή όλη, επιβεβαίωσε ότι πράγματι αρκετοί χώροι αρνούνται να φιλοξενήσουν τις προγραμματισμένες ήδη συναυλίες με τον Μάκλιμορ στο πρόγραμμα που άνοιγε ουσιαστικά τον Ed Sheeran.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Και έτσι ο Μάκλιμορ αποχώρησε. Ο Ed Sheeran τώρα απάντησε ότι δεν ήταν δική του απόφαση και είπε ότι για μία εβδομάδα προσπαθούσε να βρει λύση, αλλά τελικά η χώροι και η διοργανώτρια εταιρεία δεν άλλαξαν στάση. Και τώρα...
0: Ότι όλοι δηλαδή στην, ναι, περιοδία,
1: ναι,
0: έτσι, δεν ήθελε κανένα.
1: Έτσι λέει ο Ed Sheeran. Και τώρα, ναι, ακριβώς εδώ βρίσκεται και η κριτική που του γίνεται. Έχει χάσει πάνω από 100.000 followers ο Ed Sheeran και γενικά πέφτει πολύ κραξίδι. Γιατί οι fans τι λένε, μπορεί να μην αποφάσισε ο ίδιος να φύγει ο Μάκλιμορ, να μην είπε Μάκλιμορ, σήκω, φύγε,
0: ναι,
1: αλλά τελικά επέλεξε να συνεχίσει την περιοδία χωρίς εκείνον αντί να αρνηθεί το τελεσίγραφο των σταδίων. Δηλαδή, οι fans ήθελαν να πούν, να πει ο ίδιος, κοίταξε να δεις.
0: Ότι οι δύο μαζί κανένας.
1: Ναι, αυτό
0: ακριβώς. Αυτό είναι το σωστό, συμφωνώ.
1: Από την άλλη, ο Ed Sheeran υποστηρίζει ότι δεν χρησιμοποιεί τις συναυλίες του ως χώρο πολιτικής αντιπαράθεσης και ότι σέβεται τον Μάκλιμορ.
0: Τώρα αυτά οπότε μας συμφέρουν, βλέπω ότι ισχύουν.
1: Έτσι. Σέβεται τον Μάκλιμορ για το πόσο ανοιχτά υπερασπίζεται όσα πιστεύει. Και πάνω εκεί που λες κάπως ηρεμήσαν τα πράγματα, τι έχει γίνει τώρα?
0: Άντε,
1: άρχισαν να αποχωρούν τώρα μετά τον Μάκλιμορ, άρχισαν να αποχωρούν σε ένδειξη συμπαράστασης και οι υπόλοιποι καλλιτέχνες που συμμετείχαν σε συναυλίας. Ο αδερφός της και συνεργάτης της Billie Eilish.
0: Ο Φινέας.
1: Ο Φινέας. Ο Άρον Ρόου, η Λούκας Γκράχαμ. Πάρα πολλοί ανακοίνωσαν ότι αποχωρούν και αυτοί γιατί θέλουν να υποστηρίξουν,
0: μπράβο,
1: τον Μάκλιμορ και το δικαίωμα του ότι μπορούν να λένε οι καλλιτέχνες ανοιχτά ό,τι πιστεύουν. Οπότε αυτή τη στιγμή ο Ed Sheeran ετοιμάζεται να συνεχίσει μια τεράστια αμερικανική περιοδία, παιδιά, έχοντας χάσει όλους τους καλλιτέχνες του, προκειμένου να ανοίξουν ουσιαστικά την συναυλία, γιατί επιλέγουν πάντα κάποιοι καλλιτέχνες να τους ανοίγει ένα όνομα το οποίο θα είναι και τυράκι για να έρθει,
0: ναι,
1: κόσμος.
0: Για να έρθει άλλος κόσμος, ναι, να είναι στην επικαιρότητα, να είναι πάρα πολύ καλή φωνητικά, να είναι πολύ δυνατή και τα σχετικά. Τώρα τι να πω για
1: δεν
0: τον
1: ξέρω,
0: Ed Sheeran.
1: Ναι, πάντως,
0: δεν το περίμενα εγώ αυτό.
1: Αυτός,
0: τον Ed Sheeran.
1: Κανείς δεν το περίμενε, γιατί ήταν και πολύ έτσι. Δεν
0: ήξερα
1: πού
0: ξεκίνησε δεν... και λες ότι λίγο θα είναι. Όχι τόσο πολύ με τον καπιταλισμό, δεν ξέρω.
1: Καλά, με τον καπιταλισμό δεν γίνεται να μην είναι.
0: Εδώ είπα
1: κλείνουν στάδια και παίρνουν ένα εκατομμύριο ευρώ
0: ναι,
1: την
0: ναι,
1: εμφάνιση.
0: Ναι, είπα όχι τόσο πολύ, κατάλαβες.
1: Μα δεν γίνεται διαφορετικά. Κρίμα. Δεν ξέρω, παιδιά. Το θέμα είναι ότι περνάνε δύσκολα τώρα οι καλλιτέχνες και ότι το cancel είναι πάρα πολύ κοντά. Αναλόγως τώρα από ποια πλευρά θα είσαι. Βέβαια, πάρα πολλοί λένε ότι κέρδισε πόντους και ο Ed Sheeran με αυτήν την δήλωση. Κέρδισε την άλλη πλευρά που δεν θα την κέρδιζε αν έφευγε ο Macklemore. Δυναμώστε τώρα, δυναμώστε γιατί έρχεται ο Eminem.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Ότι να είναι ο στίχος σου.
0: Ότι να είναι εγώ. Αυτό λέω, αλλά είναι ωραίος. Εδώ στον Music, καλησπέρα σε όλους.
1: Καλησπέρα και υπενθύμηση, παιδιά, τώρα που έχουμε επιστρέψει, που είναι Σεπτέμβρης, που ακούω κάθε μέρα το κουδούνι, το σχολικό και θυμάμαι ότι θέλω να πάρω ένα ωραίο backpack, γιατί μένω ακριβώς δίπλα από σχολείο. Και ακούω και τα διαλύματα, τα ακούω όλα. Έχω ένα reminder στο μυαλό μου κάθε και λίγο να πάω να πάρω το backpack και θα σας πω ότι έχω βρει το καλύτερο να πάρω από Mastim. Θα βρείτε και εσείς σχολικές επιλογές για κάθε ηλικία, από τους μικρούς μαθητές μέχρι τους εφήβους, σχέδια επιλογές για κάθε σχολική καθημερινότητα γενικότερα, ό,τι και αν θέλετε το έχει. Και να σας πω κάτι, καλή σχολική χρονιά σε εσάς, καλή και σε μένα που θα βάρω ένα ωραίο backpack για τις βόλτες μου.
0: Ωραίο backpack όντως, ωραίο φαγητό έφαγα σήμερα το μεσημέρι.
1: Τι έφαγε?
0: Έκανα ένα σολομό, ρε παιδιά. Πόπο, θα μου πεις τώρα σιγά. Στο τηγάνι.
1: Στο τηγάνι. Στο τηγάνι θαραλέως, δεν βαριέσαι τώρα που κολλάει πάνω στο τηγάνι, που πρέπει να το ξύσεις, που γίνεται κομματάκια.
0: Αυτό έτσι την πάτησα τις πρώτες φορές που έκανα, που ο μισός σολομός ήταν πάνω στο τηγάνι και έγλυφα μετά τα τηγάνια.
1: Τα μαντέμια.
0: Για να μπορέσει να σωθεί. Αλλά μία πολύ καλή μου φίλη μαγείρισα μου είπε ένα μυστικό για το σολομό και από τότε δεν κολλάει.
1: Τι κάνεις?
0: Θα σου το πω τώρα.
1: Λέγε.
0: Λοιπόν, καταρχάς μπορείς να το κάνεις αυτό που δεν ήξερα, με λαδόκολλα.
1: Στο τηγάνι βάζεις λαδόκολλα?
0: Ναι, βάζεις. Και εγώ είδες, νομίζαμε ότι είναι μόνο air fryer και φούρνος η λαδόκολλα. Όχι. Βάζεις στο τηγάνι την λαδόκολλα και ουσιαστικά την κόβεις, δηλαδή στο σχήμα του.
1: Ναι, ρε παιδί, μου χαιρό πολύ, δεν πας να βάλεις τώρα.
0: Και πάνω εκεί στην λαδόκολλα βάζεις το
1: σολομό.
0: Αφήνεις να ζεσταθεί, έτσι. Ενώ βάζεις το σολομό, το τοποθετείς πάνω στην.
1: Δεν καίγεται το χαρτί, ρε εσύ.
0: Όχι, παιδί μου, ψήνεται μια χαρά 5 λεπτά από τη μία πλευρά και άλλα 3 από την άλλη.
1: Ναι.
0: Και ξεμπερδεύεις. Και αν τη φοβάσαι τη λαδόκολλα, έρχεται κι άλλο μυστικό από την ίδια τη φίλη μου τη μαγείρισα.
1: Ποιο?
0: Γιατί αυτή η τεχνική μπορεί να γίνει και με κανονικό φαγητό, δηλαδή με κρεμμύδι, ας πούμε. Θα κόψεις χοντρές φέτες κρεμμυδιού.
1: Α, ωραία. Για να το ψήσω εκεί πάνω.
0: Ή λεμόνι ή ακόμα και ντομάτα, μου είπε. Ωραία, θα τις τόπω.
1: Η ντομάτα πιάνει από κάτω, ρε εσύ.
0: Δεν σε νοιάζει. Εσύ το σολομό θες να σώσεις. Δεν σε νοιάζει ντομάτα.
1: Και η ντομάτα σου μείνει εκεί πάνω.
0: Ας πιάσει ντομάτα. Δε φωτιά και στάχτη.
1: Στάχτη και μπέρμπερι.
0: Λοιπόν, ουσιαστικά τι θα κάνεις. Δημιουργείς ένα στρώμα ανάμεσα στο τηγάνι και σε αυτά. Στο κρεμμύδι και στην ντομάτα.
1: Ναι.
0: Μπορεί να καεί ντομάτα, αλλά το ζουμί θα τρέξει και τη γεύση θα την πάρει του σολομού.
1: Τι λέει, ρε, ναι, τώρα.
0: Ουσιαστικά κάνετε ένα κάνετε ένα στήριγμα ανάμεσα στο ψάρι και την, αυτή την καυτή επιφάνεια του τηγανιού. Και έτσι ουσιαστικά τι κάνεις, περιορίζεις την
1: θερμότητα για να μην κολλήσει πάνω η πέτσα του σολομού και να σου χαλιέται τα κομματάκια.
0: Μειώνεται η πιθανότητα.
1: Δηλαδή ναι μεν ψήνεται, απλά δεν έρχεται σε απευθείας σύνδεση που λέμε, ναι, με το τηγάνι.
0: Με τι το τρως το σολομό, σκέτο ή με τι το συνοδεύεις?
1: Συνήθως ή με πράσινη σαλάτα. Ή με.
0: Εντάξει, πράσινη σαλάτα.
1: Τι, με ρόκες και τέτοια. Με λίγο Φιλαδέλφια.
0: Πάνω.
1: Ναι, πάρα πολύ ωραίο.
0: Αφού βγει από το τηγάνι.
1: Αφού βγει από το τηγάνι.
0: Δεν το έχω δοκιμάσει ποτέ, φαντάζομαι.
1: Το βάζεις Φιλαδέλφια και το τρως με πράσινη σαλατούλα.
0: Καλά, και στις μίξες μου να βάλεις Φιλαδέλφια. Είναι πεντανόητο. Ό,τι όπου και αν βάλεις. Θέλω να πω γιατί απορώ. Όπου και αν βάλεις Φιλαδέλφια.
1: Κρέμα τυρί, ρε παιδί μου, είναι γενικότερα το κάνει νόστιμα.
0: Ναι, αλήθεια. Μπορούμε και αυτό να το δω μαζί με το. Μετά που θα τραγουδήσει από τα κουνάβια. Αφού θα τραγουδήσει αύριο στα κουνάβια και αφού βγάλει το αυτοκίνητο με όπισθεν από ένα υπόγειο πάρκινγκ.
1: Με ανηφόρα.
0: Ναι, δοκίμασε και τις μίξες μου με κρέμα τυρί. Βάλτε και αυτό στη λίστα γιατί έχει πάρα πολλά.
1: Πόσο Σεπτέμβρη έχουμε, πόσες μέρες το καλοκαίρι.

0: ώρα. Είναι λίγο πριν τις 7.
1: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες στο eFood όλα τα αγαπημένα στο σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου.
2: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
1: Music 892.
3: Μπαμπά, δες. Ένας εξωγήινος.
4: Εξωγήινος. Τι. Πού.
5: Hi, I'm Alf and I come in peace. Do you speak English?
4: Άστο, το έχω. I speak England very best.
3: Ποιος θα του το πει?
5: You tell him.
4: Τι, μια χαρά δεν τα πα. Το είπες, σε κατάλαβαν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την Ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει.
6: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
7: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
6: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
7: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
6: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
7: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
8: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
11: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
12: δι κουαλίτα.
13: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
14: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
15: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
14: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
16: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
14: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
16: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
14: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
17: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
18: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
17: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
19: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
20: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου.
12: Γύρνα. Δεξιά.
21: Music
12: 892. Γεια σας, πώς είστε? Είστε καλά, βαστάτε? Είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Έχει περάσει η πρώτη, νομίζω, πολύ αέρα σήμερα.
22: Αέρα πατέρα, αστεροπάρα Χαϊνάρα, Ευθύμης Κάλφας. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 9. Σε μια Αθήνα που, εντάξει, λίγο κάπως έχουμε μπει στους ρυθμούς μας. Θα τολμήσω να το πω. Τι εννοούμε ρυθμοί? Ρυθμοί εννοώ, μιλώντας πάντα για ρυθμούς, έχει να κάνει με, με την πρωινή την κίνηση, κυρίως με τα σχολεία. Έχει να κάνει με τις δραστηριότητες, έχει να κάνει με το ότι ακολουθούμε κάπως την εποχικότητα. Δηλαδή έχουμε Σεπτέμβρη μέσα μας, δεν ξέρω αν υπάρχει κόσμος που, ας πούμε, ακόμα είναι διακοπές. Θα ήθελα πολύ να τον γνωρίσω. Αλλά να είναι ακόμα, όχι να ξεκινήσει.
12: Ναι, όχι
22: τώρα.
12: Να ξεκίνησε τώρα.
22: Τύπου εγώ από τον Αύγουστο είμαι ακόμα διακοπές, ρε παιδιά, και σας ακούω στην παραλία τώρα πίνοντας μοχίτο. Όχι να μας πείτε ποιοι είστε για να σας καταραστούμε. Για να σας ρίξουμε την κατάρα. Την κατάρα.
12: Δεν πιστεύω.
22: Την Θεσσαλονικιώτικη την κατάρα.
12: Εγώ δεν ξέρω ούτε έναν.
22: Γι' αυτό λέω, αν υπάρχει. Τολμήστε να μας στείλετε μια φωτογραφία. Να ξαναπάτε διακοπές ποτέ.
12: Μα τώρα
22: θα είναι οι τελευταίες σας διακοπές. Θα ξεκινήσει ένα τσουνάμι.
12: Ρε,
22: εκεί που είστε.
12: Έτσι που τους απειλείς τώρα, δεν θα μάθουμε κι αν είναι κάποιος στο σχολείο.
22: Ή θα πέσει ένας κεραυνός ακριβώς στην ομπρέλα σας. Και κάπως εκεί θα ολοκληρωθούν οι φετινές σας καλοκαιρινές διακοπές.
12: Και τώρα ψέματα, μην σας πω, είναι λίγο σαββατογεννημένος.
22: Είμαι πολύ σαββατογεννημένος, 12 η ώρα το μεσημέρι. Πιο πολύ σαββατογεννημένος.
12: Α,
22: δεν
12: είσαι,
22: υπάρχει.
12: Είσαι.
22: Ναι, καλέ.
12: Τι λες?
22: Σάββατο γεννήθηκα, ναι, ναι.
12: Πόπο, Παναγία μου.
22: Μη σταυροκοπιέσαι. Αν ήταν να πάθεις κάτι, θα το πάθαινες ήδη.
12: Έχεις δίκιο.
22: Να έχεις το νου σου.
12: Ρε, μ' αγαπάς πολύ.
22: Ρε, απλώς να έχεις το φόβο.
12: Όχι, τον έχω, δεν
22: θέλει.
12: Να λίγο
22: να κοιτάς προς τα πίσω.
12: Μένει
22: να...
12: σταθερά. Πάντως τώρα που
22: θέλω να
12: ότι...
22: κοιμάσαι με το ένα μάτι ανοιχτό.
12: Μα προλαβαίνω και να το κλείσω με σένα. Δίπλα, δεν γίνεται.
22: Να τα κλείσεις, να τα βγάλεις. Δεν ξέρω. Τι είναι. Τι από όλα θες να κάνεις στα μάτια σου.
12: Λοιπόν, κίνηση. Τι έλεγα.
23: Την κίνηση μου μέσα.
12: Από τότε που άνοιξαν όμως τα σχολεία, όλος ο χάρτης έχει αλλάξει, έχει κατακογενήσει. Τώρα ευτυχώς ο Κηφισός χαλάρωσε, παιδιά, να σας πω, και στα δύο ρεύματα. Μόνο εκεί λίγο έχουμε ένα προβληματάκι στη μεταμόρφωση. Και η Αττική Οδός είναι σε μια καλύτερη καταστασούλα, θα έλεγε κανείς. Από Αχαρνές προς Μαρούση. Από Μαρούση προς Χαλάνδρη και Κηφισίας δεν έχει αλλάξει. Το κέντρο δεν έχει αλλάξει. Έχει φτιάξει λίγο εκεί που σας έλεγα στη Μαρίνα του Φλίσβου καλύτερα και έχει μεταφερθεί όλο αυτό. Και έχει πάει στη λεωφόρο Ποσειδώνος από το Ελληνικό, εκεί περίπου που είναι το πάρκο, μέχρι και τον Άλυμο. Εσχρά. Εσχρά, εκεί δεν είναι να βρίσκεις αυτή την ώρα.
24: Τον κακό σας τον καιρό.
22: Στους 24 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή το θερμόμετρο στην Αθήνα. Ο καιρός αύριο θα είναι κυρίως ηλιόλουστος και καθαρός, με τη θερμοκρασία να ξεκινά από τους 19 και να φτάνει τους 28 βαθμούς Κελσίου.

0: Τι ωραία κομματάρα, ρε παιδιά. Πόσο μ' αρέσει ο Σόμπρ, πόσο μ' αρέσει αυτό το κομμάτι, το οποίο δεν θεωρώ ότι ακούστηκε όσο του έπρεπε. Αλήθεια σας λέω, νομίζω ότι χρειάζεται περισσότερη δόξα. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ να το επιλέγουμε, που είμαι σίγουρη ότι αυτή την ώρα που λίγο το φως έχει πέσει κιόλας έξω, γιατί το βλέπω απέναντι στις πολυκατοικίες πώς χτυπάει, που είναι χρυσό, αν το ακούγατε και είχατε και κάπως ωραία θέα δίπλα σας, σίγουρα το απολαύσατε και κάπως μπορεί να άγγιξε την ψυχούλα σας, ή τουλάχιστον έτσι ελπίζουμε εμείς εδώ από το στούντιο.
1: Λοιπόν, είμαστε εδώ και είμαστε ζωντανά στην εκπομπή, φυσικά στους Ντελούλου. Είμαστε οι Ντελούλουδες, Αστερόπη Χαϊνά, Ευθύμης Κάλφας, και κάθε Τετάρτη εμείς θα αποφασίσαμε να έχουμε διλήμματα, αυτά τα διλήμματα που ψηλό είχαμε και πέρυσι, διλήμματα τα οποία δυσκολεύουν πάντα τις ζωές μας, κάνουν έτσι χαμό και συνήθως...
0: ή μας βοηθούν όλες μαζί να πάρουμε μια απόφαση πιο καλή.
1: Και συνήθως ναι, μας βάζουν λίγο και στο κομμάτι του με τους φίλους μας να διαφωνούμε, να μαλώνουμε, να κάνουμε, ρε παιδί μου, λίγο αυτό το debate.
0: Ένα
1: που
0: debate
1: έχουμε,
0: μεταξύ μας, ναι.
1: Το οποίο βοηθάει πάρα μα πάρα πολύ. Λοιπόν, σήμερα Τετάρτη και αναφορικά με το πρώτο μας debate, αποφασίσαμε να βάλουμε στην ζυγαριά και στη μέση την Μόνικα από τα Φιλαράκια και την Φίβη.
0: Βέβαια.
1: Από τα Φιλαράκια. Οπότε στο σημερινό δίλημα παρακαλούμε πολύ, πρέπει να αποφασίσετε Φίβη ή Μόνικα από τα Φιλαράκια, και γιατί, στο 6939-892-892.
0: Εγώ που δεν έχω δει Φιλαράκια και το θυμόμαστε όλοι αυτό, γιατί κάποια στιγμή που το είχα ομολογήσει πέσατε να με φάτε ζωντανή εσείς οι φίλοι ακροατές οι υπόλοιποι.
1: Κάποια στιγμή να τη δεις όμως.
0: Κάποια στιγμή, ναι. Και έχει και 700 σεζόνες η Ευθύμη. Ναι. Πότε να το δω αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων.
1: Εντάξει.
0: Εγώ που δεν έχω δει, από τα memes που έχω δει, από τα quotes, από κάτι, ξέρεις, λίγα λεπτά που έχει, που το έχει πάρει το μάτι μου στην τηλεόραση, στο σπίτι μιας φίλης, ενός φίλου που έπαιζε, θα ενταχθώ με τη Φίβη. Γιατί αυτή η κοπέλα πάντα. Πάντα. Δεν σας λέω, δεν το έχω δει, αλλά από αυτά που έχω δει, φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι έχει ένα διαφορετικό τρόπο να αντιμετωπίζει τα πράγματα. Δηλαδή, έχω δει απόσπασμα που ξεκινάει κάθε τρεις και λίγο ένα καινούριο χόμπι, γιατί κάτι της λείπει. Αλλά δοκιμάζει, τολμάει. Ή αντιμετωπίζει τη ζωή λίγο με δικό μας τρόπο, λίγο πιο Ντελούλου.
1: Ναι.
0: Αυτή η τρέλα που έχει, νομίζω ότι τη βοηθάει να επιβιώσει.
1: Ασυζητητή η Φίβη και για μένα.
0: Α, ναι.
1: Α, ναι, πηγαίνω προς τα εκεί. Γιατί θα ήθελα πολύ στη ζωή μου να μπορώ να είμαι Φίβη, παιδιά.
0: Ναι.
1: Να μπορώ να κάνω. Να σχηματίζω πεταλούδες στο μυαλό μου, να είμαι όχι ακριβώς στον κόσμο μου, γιατί η Φίβη δεν ήταν
0: νομίζω
1: στον κόσμο
0: αυτό.
1: Της. Αλλά έφτιαχνε, ρε παιδί μου, ωραίες συνθήκες. Επίσης νιώθω ότι με τη Φίβη έχω γελάσει τόσο πολύ όλη τη σεζόν και τα 10 χρόνια που παίζαν Φιλαράκια, που μπροστά στη Μόνικα, ρε παιδί μου, δεν τη βλέπει καν. Ο ρόλος είναι.
0: Για τη Μόνικα θέλω να μου πεις όμως μερικά πράγματα που δεν.
1: Τίποτα,
0: δεν
1: με κάνει. Λίγο
0: πολύ,
1: δεν είναι ότι είναι χάλια. Δεν είναι ότι μπροστά στη Φίβη δεν την. Είναι, δεν μπορείς να τη συγκρίνεις. Επίσης νιώθω ότι τον ρόλο της Μόνικα,
0: ναι,
1: θα μπορούσε να το κάνει οποιαδήποτε άλλη ηθοποιός.
0: Okay.
1: Ωραία. Τον ρόλο της Φίβη όμως δεν θα μπορούσε να το κάνει καμιά άλλη. Όπως και τη Ρέιτσελ θα μπορούσε να την κάνει κάποια άλλη εκτός από την Τζένιφερ Άνιστον. Τον ρόλο της Φίβης όμως δεν μπορώ να σκεφτώ καμία άλλη ηθοποιό που θα μπορούσε να το κάνει πλην της συγκεκριμένης.
0: Νομίζω ότι επειδή την έχει ταυτίσει πολύ μαζί της, δεν μπορεί. Κάποια έτσι. Όχι. Που να ήταν λίγο ολότρελο.
1: Ναι, νομίζω ότι αποτυπώθηκε πάρα πολύ ο ρόλος. Πάρα πολύ σωστά. Φίβη ή Μόνικα, αλλά πείτε μας και το γιατί, παιδιά. Παρακαλούμε πολύ.

0: Φίβης αγαπώ, αλλά δεν ξέρω αν θα μπορούσες να εμφανιστείς καν, επειδή θα ήσουν κάπου στα χαμένα. Γιατί αυτή είναι λίγο Λόλα Παλούζα.
1: Ναι, αυτό εμένα μου άρεσε η Λολοσύνη που είδα. Ναι. Γι' αυτό τη στήριξα.
0: Η Φίβη, η ακροάτρια Φίβη, ναι, υποστηρίζει τη Φίβη. Και
1: τέλειο,
0: λέει,
1: θέλω
0: φίλη την Φίβη και υποστηρίζω, λέει, σε αυτό το δίλημα, παιδιά, την Φίβη, γιατί αν της έλεγα παράτησα τη δουλειά και φεύγω αύριο για Περού, θα μου έλεγε τέλεια, τι ώρα πετάμε, και ναι, ένα τέτοιον άνθρωπο θέλεις δίπλα σου.
1: Ένα τέτοιον θέλεις, γιατί έτσι ξεπερνιούνται οι δυσκολίες και είναι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να γίνει πραγματικά ευτυχισμένος, αν δεν είναι ήδη φίλε.
0: Ο Στέφανος λέει, Μόνικα, γιατί μου θυμίζει τη γυναίκα μου στο, ναι, 100%, γιατί λέει θα μου φώναζε επειδή άφησα το ποτήρι χωρίς σουβέρ στο τραπεζάκι.
1: Α, αλλά, τόσο πολύ, Μόνικα.
0: Αλλά 5 λεπτά μετά θα μου είχε μαγειρέψει και θα είχε λύσει και το πρόβλημά μου. Ναι, ρε, η Μόνικα ήταν με την καθαριότητα όχι μόνο υπερβολική.
1: Εμονική.
0: Και ήταν αυτή που πάντα τρώγαν όλοι στο σπίτι της Μόνικα. Ήταν και μαγείρισα, βέβαια. Αλλά έκανε χαμό. Φίβη, και δεν το συζητάω καν, μας γράφει ο Νίκος, μπορεί να σου πει την πιο παράλογη συμβουλή που έχεις ακούσει στη ζωή σου, αλλά κάπως στο τέλος, με έναν περίεργο τρόπο, να έχει δίκιο.
1: Ναι, γιατί ο άνθρωπος που σου λέω, που τα βγάζει από την ψυχή του, κάπως θα βρει και τον τρόπο να το κάνει αληθινό το quote.
0: Και επίσης ο Κωνσταντίνος, ξανά, άλλος ακροτής Κωνσταντίνος, αλλά ψηφίζει Φίβη, λέει, παιδιά, να σας πω γιατί.
1: Γιατί
0: η ζωή με τη Μόνικα θα ήταν ένα τελείωτο, μη το ακουμπάς αυτό μες στο σπίτι, ενώ εγώ θέλω να μπω σε σπίτι φίλου και να μπορώ να αναπνεύσω. Και στο σπίτι, λέει, της Φίβης, αυτό συνέβαινε.
1: Ναι. Στο σπίτι της Φίβης, τι εννοείς αυτό συνέβαινε?
0: Ότι ήταν πιο χαλαρή, ότι μπορούσε να πατάς
1: ό,τι
0: θέλεις.
1: Να το κάνεις
0: ό,τι
1: θέλεις. Άρα στη ζωή σου εσύ είσαι λίγο Μόνικα.
0: Είμαι πολύ.
1: Είσαι πολύ Μόνικα.
0: Είμαι πολύ Μόνικα, ναι. Είμαι τρέλα μου. Αλλά είδες που πήγα στο αντίθετο.
1: Πήγες όμως κατευθείαν.
0: Πήγα εκεί που θα ήθελα να είμαι. Αλλά δεν μπορώ.
1: Αλλά δεν μπορείς.
0: Γιατί είμαι τόσο Μόνικα. Δεν μπορώ να γίνω.
1: Ναι, αλλά άμα σταδιακά απελευθερωθείς.
0: Μπα, όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος και γυρνάει, γίνεται χειρότερο.
1: Γίνεται χειρότερο.
0: Δεν το βλέπεις 3 χρόνια τώρα. Κάθε πέρυσι και καλύτερα.
1: Προσπαθώ να ελπίζω, ρε Φίβη.
0: Μπα, αγάπη, όχι.
1: Άστο να υπάρχει μέσα μου.
0: Ο Γιάννης λέει: η Φίβη είναι σαν τη Μαρία Ένεσλι. Πολύ μπόχο. Προτιμώ Μόνικα γιατί είναι πάντα μέσα σε όλα και τα ξέρει όλα. Άσε που μαγειρεύει και ωραία. Μπάστα τώρα, γιατί και η Μαρία Ένεσλι μαγειρεύει ωραία. Μη με ρωτήσετε από που το ξέρω. Το ξέρω.
1: Α,
0: αλλά μαγειρεύει ωραία.
1: Γιατί ήταν η επόμενη ερώτησή μου, ρε εσύ.
0: Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω περισσότερα. Αλλά μαγειρεύει πάρα πολύ ωραία η Μαρία Ένεσλι. Τώρα το τι είναι
1: και
0: μπόχο.
1: Και λέει η Μαρία Ένεσλι δεν μαγειρεύει καν.
0: Ξαφνικά. Φωτιά στη κουζίνα έβαλε. Γνωστή ραδιοφωνική παραγωγός.
1: Λοιπόν, παιδιά, τώρα είτε μαγειρεύει ωραία η Ένεσλι είτε όχι, αν βγείτε μαζί της μπορείτε να πάτε στο Regency Casino Mont Parnes, γιατί θα φάτε σίγουρα πολύ ωραίο ζουμερό γύρω χοιρινό. Α, δεν τρώει κρέας. Α, εντάξει, ωραία, μην πάτε με την Ένεσλι, πάρτε την παρέα σας, γιατί έχει ζουμερό γύρο και παγωμένη μπύρα μόνο με 6 ευρώ και κάθε Παρασκευή και Σάββατο και Κυριακή ο γύρος έρχεται κατευθείαν και στη θέση σας, για να μην χάσετε λεπτό από το παιχνίδι, ε. Τύχη και απόλαυση. Ξέρεις ποιο είναι το αστείο που μου αρέσει? Σε κάθε γύρο.
0: Να το.
1: Ρυθμιστής έπινα, σας πω. Συμμετοχή για άτομα άνω των 20 ετών και παίξτε υπεύθυνα.
0: Επίσης, πέρυσι λίγο το περάσαμε στον Τούκου και πρόπερσι, αλλά φέτος, μιας που είναι αρχή σεζόν.
1: Φοβάμαι για αυτό που θα ακολουθήσει.
0: Θέλεις και εφόσον κάθεσαι στο σπίτι τώρα όλο το Σεπτέμβρη, αρκετές ώρες, θέλεις να βάλεις φιλαράκια, ρε μπρο, να βλέπεις.
1: Α.
0: Στο. Τάχη, μπορείς να τα δεις.
1: Τάχει το Netflix.
0: Ναι, νομίζω τα ξανάβαλε. Επέστρεψαν στο Netflix. Να αρχίσεις να βλέπεις.
1: Η σειρά είναι μεγάλη δέσμευση.
0: Αγάπη, είναι 20 λεπτά το ένα επεισόδιο. Τι μεγάλη δέσμευση.
1: Α, το μόνο.
0: Ναι. 19 λεπτά, 20 βγαίνουν σαν νερό. Δηλαδή σε μία ώρα μπορείς να δεις 3 επεισόδια.
1: Α.
0: Έχεις πολύ ελεύθερο.
1: Αρχίσαμε τώρα.
0: Χρόνο.
1: Πώς να εκπαιδεύσουμε την Αστερόπη.
0: Ναι, ρε, εσύ, γιατί αρνείσαι.
1: Δεν αρνούμε, γιατί χθες το βράδυ μπήκα να ψάξω μια σειρά.
0: Επειδή,
1: επειδή
0: κάθες και βλέπεις βλακίες και μετά κάθες και βλέπεις τα ίδια και τα ίδια με τους βρικόλακες και όλες αυτές τις ιδέες με τα Fast and Furious και αυτά.
1: Βρικόλακες δεν βλέπω.
0: Ναι, λέω εφόσον τα είδες.
1: Θες, ήταν μια πολύ ωραία.
0: Ναι, καλά. Ξέρουμε τις ταινίες, τις ωραίες. Πάνε και σε κάτι που αξίζει, ρε παιδί μου, πρωτού πεθάνεις.
1: Να δει φιλαράκια.
0: Ναι, ρε παιδιά, δεν είναι από τις σειρές που λες ότι πρέπει οπωσδήποτε να έχεις δει στη ζωή σου.
1: Ωραία, άμα την έχεις στο Netflix.
0: Και αν δεν σου αρέσει, σταμάτα το. Αλλά δώσ' του αέρα. Πρέπει να δώσεις.
1: Πόσα επεισόδια πρέπει να δώσεις?
0: Πρέπει να δεις 6 επεισόδια.
1: Εντάξει, 6,
0: για να αρχίσεις, δηλαδή.
1: 2, 6, 12.
0: Από το 10ο, ας πούμε, και μετά, αλλά γελάς από το πρώτο επεισόδιο του πρώτου κύκλου. Αλλά
1: 3 επεισόδια, αν πεις ότι είναι από 20 λεπτά, βγαίνει μια.

0: Ώρα,
1: ας πούμε τώρα, εσύ τι υπολογίζεις στον, στον περιορισμένο ελεύθερο χρόνο που έχει.
0: Ναι, τον περιορισμένο ελεύθερο χρόνο, Ευθυμάκο.
1: Μπορώ να σου βγάλω πρόγραμμα.
0: Αλήθεια, ναι, είσαι θέλει. Πάρα πολύ καλό στην οργάνωση. Ευχαριστώ. Μόνικα. Αλλά εγώ είμαι Φίβη, φίλε. Sorry.
1: Γι' αυτό σου λέω, δες το, μπορεί να ταυτιστεί. Μπορεί να δικαιολογηθούν πολλά πράγματα.
2: Θες να βγάλεις λεφτά ή θες να πεθάνεις στην ψάθα.
3: Θέλουμε λεφτά. Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο. Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί. Στο χέρι. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Try, try.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, μπομπ. Με βρήκατε στη Google. Ερκοντίσιον, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
3: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
4: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Εισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest. 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
5: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
7: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
8: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
9: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
10: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
11: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
10: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
11: Off, τι πάθαμε.
10: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθεις στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
12: Ακολούθησε μας στο TikTok @official8992.

0: beautiful things that I've got.
1: Γεια σας, τι κάνετε, επιστρέψαμε στη θέση μας. Έχουμε φτάσει ακριβώς στα μισά της εκπομπής. Επιστρέψαμε μόλις από mini break. Πήραμε φόρτσα.
2: Τι πήρες?
1: Πήραμε
2: ενέργεια.
1: Όχι φόρτσα. Κάναμε μία μικρή παύση, ακούσαμε και τη μουσικούλα μας και είμαστε πανέτοιμοι να συνεχίσουμε.
2: Ένας φίλος εδώ, ακροατής, μας έστειλε ένα μήνυμα το οποίο μας έχει αναστατώσει και δεν ξέρω τώρα αν μας τρολάρει, γιατί εξαφανίστηκε. Λέει, έλα παιδιά, Μαντόνα.
1: Ναι.
2: 38.
1: Ναι.
2: Στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ενημερώστε βρε εσείς, όλα εγώ θα σας τα λέω.
1: Άρα του χρόνου φαντάζομαι εννοεί. Το 27.
2: Ναι.
1: Στο ΆΚΑ.
2: Ναι.
1: Ωραία. Αυτό δεν έχει
2: πέφτει να γίνει. Δευτέρα.
1: Δευτεριάτικα θα.
2: Καλέ ναι, λέει. Στείλε μας link. Εγώ τώρα που το ψάξα δεν έχω μπει παντού. Έχω κάνει δεν.
1: Εγώ θυμάμαι ότι πριν από το καλοκαίρι κάτι συζητιότανε ότι η Μαντόνα θα έρθει στην Ελλάδα. Αλλά με ημερομηνία και τόσο
2: δηλαδή
1: σίγουρα πράγματα.
2: Φίλε, μίλα με αποδείξεις ή σιώπησε για πάντα. Δεν ξέρω τι θα.
1: Ναι, πρέπει να το.
2: Στο Insta το είδα, λέει. Α, καλά. Εντάξει, Αποστόλη.
1: Ωραία τώρα.
2: Εντάξει, ναι.
1: Και ανακοινώνεται επίσημα, λέει, αύριο και εμείς ήμασταν σήμερα. Α, καλά, Αποστόλη. Έλα, έλεος.
2: Στο Insta βγαίνουν κάποια από fans, από AI. Που βάζουν ρε παιδί
1: βάζει
2: μου.
1: Βάζει ο καθένας
2: τύπου...
1: ό,τι του ήρθει.
2: Ναι, και πάντα
1: θα ήθελα
2: σε όλες τις συναυλίες που κάνει κανείς, πάντα βάζει και την Ελλάδα. Αυτός
1: ναι.
2: που το φτιάχνει. Και πάντα βάζει.
1: Μας αγαπάνε όμως, ναι, είδες, ναι, ναι, μας σκέφτονται.
2: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, αλλά δεν έρχεται. Παρόλα αυτά όμως,
1: ναι.
2: να πούμε, για να μην νομίζετε ότι είμαστε μόνο, ότι δεν ξέρουμε και αυτά, να πούμε ότι για το 2027 στο ΆΚΑ μαθαίνουμε για 7 μεγάλες συναυλίες.
1: Για πες.
2: Δεν ξέρουμε. Δεν έχουμε ανακοινωθεί, αλλά αυτό το είπαμε, το είχαμε πει και την προηγούμενη σεζόν, ότι ουσιαστικά έχουν κλειστεί 7 συγκεκριμένες ημερομηνίες.
1: Ναι.
2: Ουσιαστικά το ΆΚΑ θα ζήσει ξανά μεγάλες συναυλιακές βραδιές.
1: Δόξα.
2: Ναι. Που γίνεται όλο αυτό το πράγμα με συναυλίες και ημερομηνίες που έχουν κλειστεί. Δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση ακόμα. Στην αρχή γνωρίζαμε για 4 μεγάλες συναυλίες.
1: 4 και γίνανε 7.
2: Οι οποίες γίνανε
1: 7. Σχεδόν διπλασιάστηκαν.
2: Ναι.
1: Κοίτα, θα κάνω πρόβλεψη ότι η μία θα είναι πάλι της Άννας Βύση. Γιατί... Δεν ξέρω, αφού πήγε τώρα σε μεγαλύτερο χώρο φέτος και είναι στο ΆΚΑ, δεν θα το κρατήσει και για τον χρόνο.
2: Ναι,
1: σε στάδιο. Υποθέτω. Υποθετικά μιλώ. Η μία θα είναι αυτή. Τώρα, άμα πεις ότι όλο και κάποιος έρχεται κάθε χρόνο απ' έξω, από metal συγκροτήματα και τέτοια, μην έρθει. Ποιος να έρθει, metal, καλές να ξανάρθουν, δεν ξέρω, αλλά.
2: Ροκ εννοείς. Όχι metal.
1: Η Metallica δεν είναι metal. Όχι, είναι ροκ.
2: Είναι pop.
1: Pop δεν είναι σίγουρα, αλλά νόμιζα.
2: Είναι
1: ότι...
2: Eurovision.
1: Ρε φίλε.
2: Εντάξει.
1: Ενώ Μετάλλικα τους λένε, τι στο καλό.
2: Καλά λες.
1: Αυτό είναι το επιχείρημά μου. Αυτό είναι, συγχωρέστε.
2: Και τα νικάει όλα.
1: Και τα νικάει όλα. Τι θα ήταν δηλαδή. Κάτω λίγο εικόνα. Οπότε να έρθει ένας από το rock, να έρθει ένας από το metal. Μάνι, βγήκανε 3 όλοι αυτοί τώρα. Ποιοι είναι οι άλλοι 4.
2: Ο Weekend άμα θα έρθει μόνο Σαββατοκύριακο, γιατί από εκεί βγαίνει το όνομά του. Η Pink άμα θα έρθει θα τα κάνουμε όλα ροζ.
1: Έλα, όχι.
2: Θα το πάμε έτσι.
1: Παιδιά.
2: Θα γίνει ιστοριούλα, φασούλα.
1: Παιδιά, εγώ θέλω να ξέρετε. Εντάξει. Να έρθει ο The Weeknd στην Ελλάδα. Και ας έρθει και.
2: Ναι, αλλά δεν έχει
1: Δευτέρα.
2: Ανακοινώσει κάποιες συναυλίες ακόμα.
1: Ναι, το δηλαδή, ξέρω.
2: Να... Εντάξει, βέβαια κάποιοι θα ανακοινώσουν και τους επόμενους μήνες. Εν πάση περιπτώσει, θέλετε να παίξουμε που είναι αυτή η ώρα.
1: Πάντα παίξουμε, γιατί με τις υποθέσεις Προκόπη δεν κάνουμε. Εμείς εδώ έχουμε αληθινά πράγματα.
2: Έτσι.
1: Χειροπιαστά. Έχουμε δωράρα, παιδιά, για το παιχνίδι μας.
2: Το οποίο λέγεται Blender. Για να παίξετε στο Blender πρέπει να μας στείλετε τώρα μήνυμα στο 693-892-892, πολύ γνωστό ελληνικό τραγούδι, το έχουμε βάλει στο Blender και έτσι όπως θα δώσει το Blender το τραγούδι, εσείς θα το ακούσετε και πρέπει να βρείτε τίτλο «Η καλλιτέχνη», ελληνικό τραγούδι, πανεύκολο σήμερα, για να κερδίσετε τι?
1: Ρολόι Ούζου από την εταιρεία Ούζου, το οποίο παιδιά είναι καταπληκτικό. Σχέδιο, χρώμα, θα τα δείτε κι εσείς αν θέλετε στο ανανεωμένο του e-shop, στο ούζου.gr, αλλά μέχρι να τα δείτε, ένα μήνυμα πρώτα εδώ, παιχνίδι και ενώ και ονοματεπώνυμο στο Viber μας.

0: Ήρθε η ώρα να παίξουμε, ήρθε η ώρα για το...
1: Blender! Ναι, γεια σας.
2: Καλησπέρα.
1: Πώς σε λένε?
2: Λένε Τάσο.
1: Α, και πού είσαι αυτή την ώρα, Τάσο?
2: Οδηγώ και πάω προς το γυμναστήριο.
0: Οδηγείς και πηγαίνεις προς γυμναστήριο και μη μου πεις σήμερα θα κάνεις πόδια.
2: Ευελπιστώ πως όχι.
0: Τι,
2: δεν ξέρω, θα δω μόλις τάσω.
0: Τι εννοείς, δεν έχεις πρόγραμμα?
2: Όχι, όχι, τα βγάζουν επί τόπου.
0: Με το που σε δούνε, λένε για να δούμε, για να δω ποδαράκι τάσου, γάμπα, σήμερα θα κάνεις πόδια. Για να δω πάνω μέρος και άνω κορμό. Ωραίο αυτό, πηγαίνει με το μάτι, με το ζύγι.
2: Κάπως έτσι.
1: Άρα από πόδια είσαι καλά.
2: Νομίζω πως ναι.
1: Μπράβο.
0: Από πού δεν είσαι καλά, για να ξέρουμε τι θα κάνεις σήμερα, τι θεωρείς?
2: Λίγο μπράτσα, λίγο στήθος, κάπως έτσι.
0: Λίγο απ' όλα, μια χαρά. Και, πόση ώρα κάνεις γυμναστική, φίλος?
2: Περίπου 45 λεπτά.
0: Γρήγορος, μια χαρά. Κάνεις μόνος σου ή σε μπαίνεις σε γκρουπ?
2: Όχι, έχει μίνι γκρουπ.
0: Α, έχει μίνι γκρουπ.
1: Είναι
0: αυτά
1: είναι
0: τα
1: semi-personal,
0: αυτά τα...
2: Ναι, κάπως έτσι, ναι.
0: Semi-personal που έχει 15 άτομα μέσα στην αίθουσα και το λένε semi-personal. Εντάξει, ωραίο, ωραίο, μια χαρά. Καλή επιτυχία στην προπόνησή σου. Καλή επιτυχία και στο παιχνίδι. Πάμε να ακούσουμε με ποιο τραγούδι παίζει σήμερα.

0: Για πες μας.
1: Χατζηγιάννης είναι.
2: Και ο τίτλος.
1: Ποια μέρα, όχι.
0: Έλα, πάρ' το, πάρ' το,

0: Μπράβο Τάσο, συγχαρητήρια.
1: Το αν δεν κοιτάζω εσένα είναι, να στο πούμε.
0: Εντάξει, το κέρδισες με την αξία σου. Καλή προπόνηση, καλά όλα να πάνε. Πάρε μας αύριο να μας πεις πώς πήγε.
2: Έγινε, εννοείται.
0: Εντάξει.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Bye-bye, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Λοιπόν, θα σας πω τώρα εγώ κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Για το Race for the Cure θα μιλήσουμε. Και είναι όντως πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ο Music βρίσκεται και φέτος δίπλα στο Greece Race for the Cure και δίνει ραντεβού σας μαζί στο πεδίο του Άρεως. Μιλάμε για το 18ο Greece Race for the Cure, το οποίο επιστρέφει για ακόμα μία χρονιά στις 3 και 4 Οκτωβρίου για τη μεγαλύτερη διοργάνωση ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού στην Ελλάδα. Το Σάββατο απολαμβάνουμε λοιπόν μια ξεχωριστή μέρα και προαγωγής υγείας με πολλές δράσεις, μουσική και εκπλήξεις για όλη την οικογένεια, παιδιά. Γι' αυτό σημειώστε το νέο σημείο συνάντησης.
1: Καλέ, θα πάμε. Εκεί θα είναι και ο νιούς και εμείς.
0: Άιντε, άιντε.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από 2 ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Ρε εσύ δεν σωσοδιάσαμε λίγο σήμερα. Υπάρχει κάτι καλό, συμβαίνει κάτι εκεί έξω. Βρε. Αλλά ωραίες ειδήσεις θέλω.
1: Σήμερα σου έχω μόνο χαρά.
0: Χαρά και τσαχπινιά.
1: Αμέ. Σουσου. Έχουμε γεννητούρια κι άλλα. Μετά τη Lady Gaga που δεν ξέραμε τίποτα για το τι γίνεται, έχω και Μαλούμα, ο οποίος έγινε πατέρας για δεύτερη φορά και κανένας δεν το είχε πάρει χαμπάρι.
0: Μ' αρέσει αυτό που ξαφνικά όλοι γεννάνε παιδιά. Καλά, τώρα βέβαια στο Μαλούμα δεν το παίρνει και χαμπάρι. Ενώ, ρε,
1: θα μου πει να η γυναίκα του δεν είναι και πασίγνωστη, αλλά
0: δεν
1: όσο.
0: Δεν το
1: να
0: πήραμε
1: πεις...
0: χαμπάρι στη Lady Gaga, ας πούμε τώρα.
1: Η Lady Gaga όμως, φίλε μου, το έκρυψε. Ενώ ο Μαλούμα θα μπορούσε να έχει ανεβάσει κάτι, ένα υπερηχογράφημα σε ένα story. Κάπως να το
0: εντάξει,
1: δούμε.
0: Εντάξει, παιδί μου, όχι. Εμείς μιλάμε για τις περιπτώσεις που το θέλουν, θέλουν να το κρατήσουν μυστικό και ναι. κρυφό. Σε μια γυναίκα, όσο και αν προσπαθήσει, το καταλαβαίνεις γιατί φουσκώνει κοιλιά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δεν μπορείς από ένα σημείο και μετά, εκτός άμα εξαφανιστεί, καλή ώρα όπως λένε ότι έκανε η Lady Gaga.
1: Ναι.
0: Τώρα στον άντρα είναι πολύ πιο εύκολο. Ούτε πρίζεται, ούτε κάνει, μόνο παχαίνει. Γιατί τρώει
1: στην εγκυμοσύνη της γυναίκας.
0: Ναι, για συμπαράσταση. Τρώει και αυτός γιατί κάθεται με τις λιγούρες η γυναίκα και τρώνε μαζί και περνάνε πολύ, πολύ χρόνο μαζί.
1: Οι
0: περισσότεροι
1: φίλοι
0: μου εμένα
1: αλήθεια.
0: Στις εγκυμοσύνες των γυναικών τους βάλανε σχεδόν τα ίδια κιλά με τις γυναίκες τους.
1: Άντε ρε.
0: Απλώς τη γυναίκα όταν γεννάει τα μισά φεύγουν, στον άντρα μένει. Μετά για πάντα.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Ας περνάτε κι εσείς κάτι μαζί μας. Όλα εμείς τα περνάμε τα δύσκολα. Τώρα που λέω περνάω στη Μάργκοτ Ρόμπι και τον Μπράντλι Κούπερ, οι οποίοι αυτοί θα παίξουν μαζί σε μια ταινία, το Ocean's Eleven. Και έχει βγει ένα στιγμιότυπο που φιλιούνται αυτοί οι δύο πάνω σε ένα κότερο, είναι τώρα στη Γαλλική Ριβιέρα, είναι εκεί πέρα, είναι κάπου δίπλα σε θάλασσα. Και είναι
0: φιλιούνται,
1: το πλάνο
0: στην ταινία.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι για τα γυρίσματα της ταινίας. Αλλά έτυχε ρε παιδί μου να περνάει κόσμος από κάτω να το δει, να το παρατηρήσει. Τους βλέπουν εκεί σε ένα σαν μπαλκονάκι και τους κάνουν και πολύ ταιριαστό ζευγάρι. Και η ταινία έχει έτσι ωραίο vibe 60's, αν δεν κάνω λάθος, γιατί από εκεί είναι και εμπνευσμένη.
0: Μάρκο Ντρόμπι, μπαίνατε. Όχι. Λέει εδώ η χολύπτης μου, όχι. Δεν.
1: Όχι, χωρίς.
0: Θα σου ερχότανε και θα έλεγε.
1: Και θα έλεγε. Κακομήρα, Μάργκο. Το ξανθό το μαλλί είναι σαν άκυρο.
0: Εσύ, Κώστα, Μάργκο Ντρόμπι. Όχι. Δεν ασχολείται με αυτό.
1: Δεν ασχολείται με αυτό.
0: Αγρανάπαυση.
1: Έρε παντόφλα που έχει να πέσει.
0: Φοβάται.
1: Έτσι κι ακουστεί στον αέρα η άποψη του Κώστα. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας να στείλουμε.
0: Δεν ασχολείται με αυτά και κατέβασε και το κεφάλι κάτω. Καλά λέμε ρε παιδί μου.
1: Τα φιλιά μας την κοπέλα του Κώστα. Βάστα γερά.
0: Καλά λέμε ρε παιδί μου τώρα. Γενικά τώρα κι εσύ δεν είναι. Για πλάκα. Χαχα.
1: Χαχα. Τι αστεία που είναι όλα. Πάντως Μπράντλι Κούπερ. Πολύ εντυπωσιακό άντρα. Πολύ ωραίο.
0: Έσπασε λίγο.
1: Βγάζει. Εντάξει, μεγάλος άνθρωπος.
0: Μεγάλος, ναι, έσπασε κι όλο.
1: Κοίτα πώς το λες.
0: Έσπασε.
1: Παιδιά, σας μεταφέρω αυτή τη στιγμή μούτρα, ευθύμη, κάρβα, έχει σουφρώσει ο λιμούρι του.
0: Έσπασε. Καλά, είναι αναπόφευκτο αυτό, αλλά.
1: Εδώ
0: αυτό
1: έχουμε
0: λες.
1: Σπάσει εμείς τα 30 κάτηρες, η ευθύμη. Δεν θα σπάσει
0: εντάξει.
1: ο Μπράντλι Κούπερ.
0: Απλώς αυτούς φαίνεται περισσότερο, ρε παιδί μου, γιατί τους βλέπεις
1: όλη μέρα
0: σε
1: παντού.
0: Όλα τα στάδια συνέχεια.
1: Και τους βλέπεις και ζουμαρισμένους, βλέπεις μέχρι και ναι. τον πόρο στο δέρμα τους. Λοιπόν, και περνάω και σε Kim Kardashian που. Τώρα αυτό πώς να σου το πω. Θυμάσαι που την είχαν κλέψει στο Παρίσι. Μία ληστεία που την είχαν πει στο ξενοδοχείο τη. Τη είχαν κάνει κεφαλοκλείδωμα.
0: Πολλά
1: της
0: λεφτά. Πολλά,
1: πάρει
0: όχι λεφτά, κοσμήματα. Και κοσμήματα,
1: ναι. κοσμήματα και
0: μεγάλη αξία.
1: Ήταν και το δαχτυλίδι των αραβώνων τη που μόνο το δαχτυλίδι έκανε 4 εκατομμύρια. Και η Kim Kardashian ήθελε να δικαιωθεί για την ψυχική τη οδύνη και για όλο αυτό που έζησε.
0: Όπου να πούμε ότι είχαν μπει, δηλαδή ήρθε πρόσωπο με του ελεύθερου.
1: Τι σου λέω, παιδί μου,
0: δεν
1: ήταν κεφαλοκλείδωμα. Είχε κινδύνευση. Φοβήθηκε ότι θα πεθάνει εκείνη την ημέρα η γυναίκα. Και είχε πει ότι θέλει να αποζημιωθεί για όλο αυτό. Εντάξει.
0: Από ποιον?
1: Από το δικαστήριο.
0: Ναι, εννοώ επειδή δεν ήταν στην. Ήταν σε άλλη χώρα. Από ποιον αποζημιωθεί, από το ξενοδοχείο που διέμενε, από την ασφαλιστική της.
1: Το δικαστήριο λέει ότι την αποζημίωσε. Δεν ξέρω ποιος θα της έδωσε, ποιος θα της έδινε τα λεφτά.
0: Γιατί έγινε
1: πίσω.
0: Στο Παρίσι, ας πούμε, το δικαστήριο του στη Γαλλία, στο Παρίσι. Ναι, φαντάζομαι.
1: Φαντάζομαι
0: και...
1: ότι κάπου εκεί θα ήταν.
0: Ποια ήταν η αποζημίωση?
1: Θα σοκαριστείς από αυτό που σου. Ένα ευρώ.
0: Ένα ευρώ.
1: Ναι. Εγώ στην αρχή το διάβασα και νόμιζα ότι έλεγε ένα εκατομμύριο. Και ήμουν σε φάση, α, κοίτα λεφτά που πήρε. Και προχώρησα τη ζωή μου. Και μετά πήρε ένα ευρώ. Δεν καταλαβαίνω. Ποιο δικαστήριο μπήκε στη διαδικασία να πει ότι θα τη δώσουμε τη κοπέλα αποζημίωση ένα ευρώ.
0: Πιο ακριβά
1: πιο πολλά ήταν
0: μετά,
1: για να κάνουν τα έξοδα.
0: Τα πηγενέλα. Καλά, τα έξοδα σίγουρα και τα πηγενέλα. Οκ, okay, εντάξει,
1: και
0: να κάνω.
1: Και αυτή
0: κάτι
1: ήταν ικανοποιημένη τώρα με το 1 ευρώ.
0: Καλά, δεν τα κλαίει και τα 4 εκατομμύρια, δεν αντιληπηθούμε κιόλα. Ενώ δεν είναι ότι είναι νηστικιά.
1: Νηστικιά δεν 4 είναι.
0: 4 εκατομμύρια για αυτήν είναι 400 ευρώ για μας.
1: Ναι, αλλά δεν είναι σαν να την κοροϊδεύουν με στα μούτρα της με το 1 ευρώ. Είναι ριστικό το 1 ευρώ.
0: Ξέρω, δικαστήριο είναι αυτά. Μα τι ευθύνη έχει
1: είναι
0: τώρα
1: σαν να της λέει το δικαστήριο. Εντροπή.
0: Συμβολικό. Συμβολικό ποσό.
1: Και ας μην της δίνανε τίποτα. Στο συμβολικό της δίνανε 40. 1 ευρώ.
0: 40 τι?
1: Ευρώ.
0: Α. Σιγά, 40 δεν θα έχει, δεν έχει πρόβλημα.
1: Το 40
0: το κα... ένα ήταν.
1: Με το 40 κάτι
0: πέρα. Είναι αυτό που, ναι, που λες της κοροϊδίας. Τέλος πάντων, μην φύγετε, δεν θα σκοροϊδέψουμε εμείς. Δεν κοροϊδεύουμε ποτέ εσάς. Το μεταξύ μας είναι άλλη κουβέντα. Ναι. Θα επιστρέψουμε πολύ λίγο το νου σας.
2: Θες να βγάλεις λεφτά ή θες να πεθάνεις στην ψάστα?
3: Θέλουμε λεφτά. Τε Λούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο. In the night time.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
7: Ένας κύρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
8: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές. Να δω.

0: Η νίκη μπορεί να κρυθεί σε ένα δευτερόλεπτο και μια διακοπή ρεύματος μπορεί να σου κοστίσει το παιχνίδι. Μην αφήσεις μια διακοπή να γίνει game over.
1: Τα APC Pack UPS Pro Gaming της Schneider Electric προστατεύουν το setup σου από διακοπές, υπερτάσεις και αυξομοιώσεις τάσης, κρατώντας τον εξοπλισμό σου online όταν το χρειάζεσαι. Γιατί το παιχνίδι δεν σταματά όταν πέσει το ρεύμα. Ανακάλυψε τη σειρά
2: APC Pack UPS Pro Gaming της Schneider Electric
0: στο msystems.gr. M-Systems. Technology made for you.
3: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
5: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλγκοφρέν Rapid. Τώρα, ειδική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλγκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλγκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
6: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν? Όλες. Πόσες έφτασαν? Οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία. Θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο? Μήπως να μπεις δουλευταρά?
7: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
9: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Πάλι σχολή.
11: Πάλι γραφείο.
12: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Cosmodata. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο cosmodata.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Cosmodata. Cosmodata. Έχουμε τη λύση.
13: Music 892.
14: Πολύ
13: μπροστά.
14: Πιο πολύ από όσο αντέχει.
15: Πιο πολύ από όσο φαντάζεσαι, τόσο μπροστά είναι η σταθμάρα μας. Music 892. Τι κάνετε, πως είστε, καλωσορίσατε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα. Αστερόπη Χαϊνά, Ευθύμης Κάλφας, εδώ στην παρέα σας για ακόμα 60 ολόκληρα λεπτά, όπου και ζώδια θα συζητήσουμε και προβλέψεις θα σας δώσουμε και μια έρευνα θα μας φέρει η Αστερόπη στη συνέχεια, που ουσιαστικά μιλάει κάτι για αυτούς που ξυπνάνε νωρίς και αυτούς που δεν ξυπνάνε νωρίς. Δεν μου τα έχει πει όλα αναλυτικά, θα μου τα σκάσει στη συνέχεια.
16: Θα χάσει το suspense.
15: Ναι, να δω τώρα.
16: Θέλω ο νέρ την αντιδρασή
15: να
16: σου,
15: ποια πλευρά
16: να δω ποια
15: είμαι,
16: θα είναι. Ναι. Και διπλές προσκλήσεις θα σας δώσουμε, τις τελευταίες για Black Coffee, οι οποίες είναι και VIP, το αφήνω εδώ.
15: Μπράβο, πολύ σωστά τα είπες, γιατί και κάνετε χαμό. Black Coffee την Παρασκευή. Εμείς έχουμε τις τελευταίες προσκλήσεις από όλο το σταθμό. Τις κρατήσαμε με νύχια και με δόντια. Διπλές προσκλήσεις.
16: Σφιχτά,
15: έχουμε.
16: Ναι,
15: πάντα
16: εννοείται. Ρε, τι θα σας δίνουμε ένα μόνο του να πάει εκεί να κάτσει σαν τον Μπακούρι?
15: Δεν τα κάνουμε ποτέ εμείς αυτά. Δεν είμαστε αυτό το ραδιόφωνο, να ξέρετε. Ξέρετε ποιο ραδιόφωνο είμαστε? Το ραδιόφωνο που βγαίνει έξω στους δρόμους της πόλης και σας λέει την κίνηση.
17: Την κίνηση μου μέσα.
16: Λοιπόν, να ενημερώσω ότι τα πράγματα φαίνεται να είναι πολύ καλύτερα. Ο Κηφισός συνεχίζει και έχει προβλήματα στην κάθοδό του από μεταμόρφωση μέχρι και κόκκινο μήλο. Εκεί επίσης στο κτέλι των Λιωσίων, πάλι στην κάθοδο μέχρι το Εγάλεο. Παραμένει η κίνηση αρκετά έντονη στη Βασιλέως Κωνσταντίνος από το σημείο που συναντάει την Αλεξάνδρα προς το κέντρο και από την άλλη κατεύθυνση. Και επίσης δυσκολία έχουμε από Αγία Παρασκευή μέχρι και Κατεχάκη στην Μεσογείο. Κατά τα άλλα, βγαίνει.
17: Τον κακό σας τον καιρό.
15: Στους 23 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή το κέντρο της πόλης. Αύριο ηλιόλουστος ο καιρός, επιστρέφουν οι υψηλές θερμοκρασίες μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ την Παρασκευή στους 29.
16: Και με το 30 της Παρασκευής, ξέρετε τι θα κάνετε? Θα ανεβείτε στο βουνό, να πάτε στο εστιατόριο 1055 του Regency Casino Montparnasse, γιατί ένα σπριτζ δεν αξίζει για να αποχαιρετήσει το καλοκαίρι. Θα το πιεις στην υγειά μας, γιατί εμείς σου δώσαμε την ιδέα και δεν θα το πιεις σκέτο. Θα έχει και πολύ ωραία πλατό αν θέλεις, και πίτσα και μουσική και υπέροχη θέα, όλα αυτά κάθε Παρασκευή και Σάββατο από τις 7.30 μέχρι τις 11.30 για λίγο ακόμη. Κλείστε το τραπέζι σας στο 210-24-21-055 και spread up στο 1055, εκεί που η νύχτα αποκτά γεύση και στυλ.
15: Δυναμώστε τώρα, γιατί σας αρέσει και μας αρέσει πάρα μα πάρα πολύ.

0: Τι καλό μας φέρνεις, Αστερόπη, τι έχεις να μας πεις αυτή τη στιγμή?
1: Τι ώρα ξύπνησες σήμερα?
0: Σήμερα ξύπνησα 7.30. 8 παρά 25.
1: 8 παρά 25. Και τι ώρα ξεκίνησες να δουλεύεις?
0: Ξεκίνησα να δουλεύω 8 και 20.
1: Ξέρεις ότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να στερήσει ύπνο από τον εαυτό σου και αυτό να γίνει χρόνια πάθηση και να υποφέρεις από τον ύπνο που δεν κοιμάσαι καλά? Έχω έρευνα που λέει ότι το να ξεκινάς τη δουλειά πριν τις 10 είναι βασανιστικό για το σώμα και το μυαλό σου. Και δεν το έχω βγάλει το κεφάλι μου. Το λέει ο ερευνητής Paul Kelly.
0: Τι άλλο θα σκεφτείτε εσείς που ξυπνάτε το μεσημέρι, τι άλλο θα σκεφτείτε να μας πείτε για να δικαιολογήσετε τον ύπνο σας?
1: Αμφισβητείς ένα δόκτορα αυτή τη στιγμή.
0: Αμφισβητώ
1: ο άνθρωπος,
0: έναν αργόσχολο.
1: Έχει κάνει έρευνα.
0: Έναν
1: λέει...
0: αργόσχολο ερευνητή. Αμφισβητώ, δεν
1: τι
0: είναι.
1: Τι λες, παιδί μου, η θεωρία του βασίζεται στους κυρκαδικούς ρυθμούς, δηλαδή το εσωτερικό βιολογικό μας ρολόι.
0: Το οποίο τι λέει?
1: Ότι δεν είναι δυνατόν να ξυπνάμε αχάραγα και να πηγαίνουμε για δουλειά πριν από τις 10, είναι βάναυσο. Γιατί ξυπνάς πιο νωρίς από ότι είσαι στην πραγματικότητα έτοιμος. Επίσης, μπορεί να σε επηρεάσει αυτό το ότι ξυπνάς νωρίτερα στη συγκέντρωσή σου, στη διάθεση, στη λήψη αποφάσεων, αλλά και στη σωματική υγεία. Όχι, να κινδυνεύσω εγώ, κύριε, να πάω μια μέρα στο νοσοκομείο για να ξυπνήσω από τις 6 ώρες το χάραμα.
0: Τι άλλο θα σκεφτείτε πραγματικά εσείς που ξυπνάτε μεσημέρι, ρε παιδιά? Αν ξυπνάς το πρωί, πράγματα κυλάνε πιο ωραία. Έχεις όλο το χρόνο μπροστά σου. Έχεις ενέργεια. Αρκεί να μην ξενυχτάς.
1: Δεν έχεις, σου λέει ο άνθρωπος. Ότι μπορεί να μην είσαι καλά συγκεντρωμένος.
0: Συγγνώμη, άμα κοιμηθείς 10 η ώρα το βράδυ, στις 7 η ώρα το πρωί που θα ξυπνήσεις, δεν έχεις ενέργεια.
1: Ποιο κοιμάται? 10
0: με 10 θα είναι 12ωρο.
1: Στις 10, ποιο κοιμάται 12ωρο? Τι είσαι, κότα? Ούτε οι κότες δεν κοιμούνται τόσο νωρίς. Πάρε και τις κλείνουνε πιο μετά.
0: Παιδιά, αρχίστε λίγο να εκτιμάτε το να κοιμάστε νωρίς. Είναι υπερεκτιμημένο το ξενύχτη. Τι να κάνεις μετά τις 10?
1: Δεν κλείνει το μάτι μας πριν από τις 12.
0: Μα δεν προσπαθείς, αγάπη μου, τζίκι τζίκι με το κινητό όλη την ώρα και μετά τέτοια. Κλείστε το ρημάδι, κλείστε τα φώτα, ξάπλωσε. Πρέπει να κάνεις συνθήκες ύπνου.
1: Ναι, σαν τον κόμι Δράκουλα. Να πάρω και ένα φέρετρο να βάλω στο δωμάτιο.
0: Πρέπει να μπαίνεις σιγά σιγά σε mood, να τα χαμηλώνεις, χαμηλό φωτισμό, να κάνεις ένα καυτό μπάνιο. Α, πας να κοιμηθείς κατευθείαν.
1: Άμα γυρίσεις σπίτι σου στις 9 η ώρα, μα από δουλειά, μα από τη βόλτα, μα από κάτι, μέχρι να πας να κάνεις ένα μπάνιο, να ετοιμάσεις το ταπεράκι σου αύριο για τη δουλειά ή να ετοιμάσεις 2-3 πράγματα που θέλεις.
0: Και το ταπεράκι, εδώ μου λες ότι θα ξυπνήσεις 10 η ώρα το πρωί. Δεν θα προλάβεις ούτε το ταπεράκι να κάνεις 10 ώρα το πρωί.
1: Άμα ξυπνήσω στις 10 το πρωί και πρέπει να είμαι στη δουλειά μου στις 11, πότε θα προλάβω και να πιω τον καφέ μου και να ντυθώ και να ετοιμαστώ και να πάω και στη δουλειά και να φτιάξω και το ταπεράκι?
0: Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι δεν θέλετε να δουλεύετε. Με αυτές τις έρευνες που μας φέρνεις.
1: Δεν είναι αγόρι μου η δουλειά.
0: Δεν
1: θέλεις,
0: δεν θες να δουλεύεις. Πες το, παραδέξου το. Εκεί δηλαδή μόνο έτσι θα είστε χαρούμενοι.
1: Επηρεάζεται η απόδοσή μας, σου λέω.
0: Η τσέπη σας επηρεάζεται. Ποια απόδοσή σας?

0: Άρα τώρα, με βάση όσα μας είπες πριν, δηλαδή το να ξεκινάς τη δουλειά πριν τις 10 είναι βασανιστικό για το σώμα και το μυαλό σου, που δεν πάνε ερευνητές, σπουδαίοι.
1: Ο ερευνητής αυτός, ο Άγιος Άνδρεπος, ο Πολ Κέλεϊ. Νερό στο όνομά του πίνω.
0: Έρχομαι να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Ποιο είναι το πιο νωρίς στη ζωή σου,
1: ναι,
0: που έχεις ξυπνήσει για να πας στη δουλειά, για να καταλάβω. Γιατί τώρα το πιο νωρίς που ξυπνάς, τα βλέπω εγώ, είναι 9. Και τέταρτο, 9 παρατέταρτο, εκεί παίζει μπάλα.
1: Αφού δεν έχω πρωινή, ναι, δουλειά, τι ώρα να ξυπνήσω?
0: Ωραία,
1: αν ξυπνήσω,
0: όταν
1: ξέρεις, τι να κάνω με
0: όταν είχες, ποια ήταν, πόσο νωρίς έχει ξυπνήσει για δουλειά?
1: Σταθερά η δουλειά μου, το πιο νωρίς που είχα ήταν πάντοτε στις 10. Οπότε ξυπνούσα ανάλογα. Γύρω στις 7, γύρω στις 8.
0: Ξυπνούσες 3 ώρες πριν για να πας τη δουλειά στις 7.
1: Ναι, γιατί τότε δεν είχα αυτοκίνητο, οπότε έπρεπε να πάω με τα μέσα, που η δουλειά ήταν σίγουρα μία ώρα μακριά, και βάλε και άλλη μία ώρα που ήθελα για να ετοιμαστώ για να πάω και να συντονιστούν και τα μέσα μεταξύ τους, οπότε κατάλαβες. Γι' αυτό ήταν 2 ώρες στάνταρ πιο νωρίς, αλλά κάποιες φορές μπορεί να ήταν και 3, γιατί έπρεπε να είμαι, ας πούμε, και ένα μισά ώρα νωρίτερα.
0: Και πώς ήσουν, ρε παιδί μου, στη δουλειά? Θα σε χαρακτήριζες πρωινό τύπο, ας πούμε?
1: Ξέρεις τι, αν το πάρω απόφαση, γίνομαι πολύ πρωινός τύπος. Αλλά...
0: Στην απόδοση της δουλειάς πώς είσαι?
1: Στην απόδοση της δουλειάς, ναι, ναι, να σκεφτώ πώς ήμουν. Όχι, καλά, πρωί, καλά.
0: Γιατί έκανα... έχουμε δει το απόγευμα, να δούμε το πρωί πώς.
1: Το απόγευμα
0: πώς
1: τι λέτε, έχω?
0: Που έχεις ενέργεια φουλ.
1: Όχι, και το πρωί είχα πάρα πολύ ενέργεια.
0: Πρωί,
1: γιατί
0: ενέργεια.
1: Είναι αυτό που σου λέω. Το παίρνω απόφαση. Γιατί επίσης έκανα ραδιόφωνο στις 10 ώρα το πρωί, τις φορές που χρειάστηκε.
0: Μήπως να το
1: πάρεις
0: απόφαση ξανά για πρωί, βρε Αστερόπι μου, γι' αυτό το λέω. Μήπως έχεις πιο περισσότερη ενέργεια και σε βοηθήσει. Μήπως το απόγευμα σε ζορίζει.
1: Θες να έρθεις να πάμε πρωινή?
0: Όχι, όχι, εγώ καλά είμαι. Εγώ είμαι βολεμένος. Ναι,
1: να με διώξεις τέλης πάλι.
0: Για σένα το κάνω, για την ενέργειά σου. Γιατί το πρωί θα είσαι λίγο πιο.
1: Αφού
0: το
1: και τώρα την ίδια ενέργεια δεν έχω.
0: Ναι,
1: λουλούδι,
0: αλλά σκέψου,
1: μου,
0: επειδή όπως θα είσαι.
1: Επειδή δεν
0: πυραυλός,
1: ξέρω.
0: Πυραυλέτο. Λοιπόν, να έχουμε προσκλήσεις, τις τελευταίες προσκλήσεις που θα διεκδικήσετε μέσα από αυτό το σταθμό. Εμείς τις έχουμε. Αυτή εδώ η εκπομπή, σας το είπαμε.
1: Είναι όμως απλές προσκλήσεις. Πες το εξ αρχής.
0: Σας το είπαμε και νωρίτερα, ακριβώς. Είναι VIP προσκλήσεις και θέλουμε να σας πούμε πώς μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή για θέατρο Πέτρας, για Black Coffee, ο οποίος επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο δικό του show που έγινε ποτέ στην πόλη. Πώς θα τις διεκδικήσετε?
1: Στέλνετε ένα πάρα πολύ απλό email στο games@music892.gr, games@music892.gr, και γράφετε Black Coffee κενό και... Όχι, συγγνώμη, γράφετε στο θέμα Black Coffee και στο κείμενο γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας. Και αυτά θα συμβούν αυτή την Παρασκευή 2 και σήμερα, 18 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Πέτρας, και καλή σας επιτυχία.
0: Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Επιστρέφουμε σε λίγο με ζωδιακές προβλέψεις.
2: Όχι, όχι, φύγε. Δεν θα με ακουμπήσει με αυτό το πράγμα.
3: Μόλις έκανα μπάνιο.
4: Ντε Λούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
5: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
6: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
5: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι, σπρι, σπρι.
6: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
5: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
6: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055 στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
5: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Music 892.
8: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε

0: οικονομιακά διδάκτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
6: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία, χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
7: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
8: Πάλι σχολή.
9: Πάλι γραφείο.
10: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα. Έχουμε τη λύση.
11: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
12: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
13: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Ακολουθήστε μας στο Instagram.

0: γεια σας και καλωσορίσατε στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής μας. Λίγο πριν το τέλος, εννοείται ότι δεν μπορούμε να σας αφήσουμε έτσι, να μην ξέρετε τι θα σας ξημερώσει αύριο.
1: Ναι, γιατί εμείς είμαστε αυτοί οι άνθρωποι που φέρνουμε και τα ζώδια, τα αυριανά όμως, όχι τα σημερινά, γιατί θέλουμε να σας προετοιμάσουμε. Θέλουμε να είστε πανέτοιμοι για την επόμενη μέρα, την αυριανή. Γιατί τώρα μας σας λέγαμε τα σημερινά τα ζώδια. Πέρασε ημέρα, τελείωσε.
0: Λίγες ώρες.
1: Δεν έχει, δεν σου ήμουν κάτι. Αλλά αύριο το πρωί πρέπει να ξέρεις τι θα σου συμβεί με τις ζωδιακές προβλέψεις που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως.
2: Άστρα μη με μαλώνετε, άστρα μη με μαλώνετε.
1: Τελούλου ζώδια!
0: Λοιπόν, Κριέ, μη βιαστείς να βγάλεις συμπεράσματα, γιατί μια συζήτηση μπορεί να εξελιχθεί αύριο καλύτερα από όσο περίμενες. Το να απαντήσεις δηλαδή μετά από 10 δευτερόλεπτα, ναι, στην περίπτωσή σου θεωρείται πρόοδος.
1: Ταύρε, αύριο θα βάλεις σε τάξη οικονομικά και πρακτικά ζητήματα που σε απασχολούν, το ίδιο και το καλάθι στο ισόπο, όμως στο νου σου.
0: Δίδυμοι, αύριο έχετε τον τρόπο να τραβήξετε την προσοχή και να περάσετε τις ιδέες σας στους άλλους. Το δύσκολο για εσάς τώρα είναι να θυμάστε ποια ιδέα είπατε και σε ποιον για να μην τις μπερδέψετε.
1: Αστερόπι και καρκίνε, ναι, κάτι που σε απασχολούσε, αχα, αρχίζει να ξεκαθαρίζει από αύριο και θα σε κάνει να νιώθεις μεγαλύτερη ασφάλεια. Επιτέλους θα αγχωθείς τη ζωή σου για κάτι καινούριο, γιατί αφήνεις ένα άγχος, θα συμπληρωθεί με ένα άλλο.
0: Πάνω που χάρηκα εσύ. Λέοντες και Ευθύμη μου, αύριο η διάθεσή σας ανεβαίνει και οι γύρω σας ανταποκρίνονται θετικά στην ενέργειά σας. Και δεν είναι καν ο μήνας των γενεθλίων σου, φίλε μου.
1: Παρθένε, μπορείς να οργανώσεις αποτελεσματικά τη μέρα σου αύριο και να κλείσεις αρκετές εκκρεμότητες, δηλαδή το αγαπημένο σου.
0: Ζυγή, οι σχέσεις σας ευνοούνται αρκεί να εκφράσετε ξεκάθαρα τι θέλετε. Δηλαδή, οι άλλοι δεν μπορούν και να διαβάσουν τις σκέψεις σας.
1: Σκορπιέ, κάτι που κινείται παρασκηνιακά φαίνεται να δουλεύει υπέρ σου. Δεν χρειάζεται να αναλύσεις το γιατί.
0: Τοξότες, μια νέα πρόταση ή μια συζήτηση μπορεί να σας ενθουσιάσει ιδιαίτερα. Απλά μια στο τόσο κρατήστε μικρό καλάθι.
1: Εγώ και ρε, οι προσπάθειές σου αρχίζουν να αναγνωρίζονται περισσότερο από όσο νομίζεις. Οπότε κάπως λίγο πρέπει να αρχίσεις να ηρεμείς.
0: Υδροχόοι, οι πρωτότυπες ιδέες σας βρίσκουν ευήκοα ότα και ανοίγουν νέες προοπτικές. Για πρώτη φορά οι άλλοι ίσως καταλάβουν τι εννοείται.
1: Και τέλος, ηχθεί, η μέρα σε βοηθάει να δεις πιο καθαρά μια σχέση ή μια συνεργασία. Το θα δούμε πώς θα πάει μοιάζει πλέον αληθινό.
0: Και πριν φύγουμε, να σας υπενθυμίσουμε ότι αύριο και μεθαύριο, ή μάλλον μεθαύριο και παραμεθαύριο, Παρασκευή και Σάββατο, ρε παιδί μου, για να μην μπερδεύουμε τις μέρες, από τις 9 και μετά και κάθε Κυριακή μετά τις 8, στο καζίνο της Πάνηθας, παιδιά, έχει κάτι που αφορά τους pasta lovers. Θα απολαύσετε pasta bolognese, pasta carbonara ή Νάπολη μαζί με ένα ποτήρι μπύρα ή κρασί με μόνο 6 ευρώ. Και αν θέλετε να ζήσετε την πιο ξεχωριστή εμπειρία διασκέδασης, αυτό πρέπει να κάνετε, να πάρετε όλοι σας την παρέα, να πάτε στην Πάρνηθα και εκεί θα βρείτε πραγματικά αυτό που θέλετε. Μία θέα που κόβει την ανάσα και πραγματικά τα πιο ωραία πιάτα με πάστα στο Regency Casino Mont Parnasse. Πραγματικά θα ερωτευτείτε αυτές τις γεύσεις και την ατμόσφαιρα. Γι' αυτό εμπιστευτείτε μας. Ρυθμιστή ΕΠΣ με το 1000 άτομα άνω των 21 ετών και παίξτε υπεύθυνα.
1: Θέλετε τώρα να πάμε ένα ταξίδι στη Νέα Υόρκη να κάνουμε χαμό? Τραγούδι που μας αρέσει πολύ και το αγαπάμε είναι ο Jay-Z παρέα με την Αλίσια Keys. Δυναμώστε! Yeah.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Καλά, αυτό που έχω παρατηρήσει είναι, δεν ξέρω γιατί, ότι πλέον αρχίζει και βραδιάζει, νιώθω, νωρίτερα από ότι, βράδιαζε το περσινό Σεπτέμβριο.
1: Αυτό να σου πω κάτι, το παρατήρησα και εγώ φέτος, δεν ξέρω πώς γίνεται και λογικά... Ήταν το ίδιο πράγμα.
0: Ακριβώς.
1: Δεν νομίζω να άλλαξε.
0: Δεν άλλαξε, αλήθεια είναι αυτό.
1: Αλλά εμάς γιατί μας φαίνεται
0: δεν
1: έτσι.
0: Δεν ξέρω ρε παιδιά, βασικά όχι, πολύ απότομα μου φάνηκε ότι πλέον ας πούμε 9 η ώρα, άντε το 9 πέσανε και βράδυ, αλλά από τις 8, 8 παρά
1: έχει πέσει η νύχτα στο Παλέρμο, παιδί μου.
0: Τίποτα, είναι ντούχνα καταχνιά εκεί έξω, πράγμα που σημαίνει ότι αρχίζει σιγά σιγά να φθινοποριάζει, αλλά μη σας πιάζει φοβέρα καμιά, γιατί εμείς θα είμαστε εδώ πέρα και φέτος όλο το χειμώνα, κάθε απόγευμα στις 6 στον Music Αστεροπάρα Ευθύμης, για να κάνουμε χαμό. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε.
1: Θα τα πούμε αύριο, αλλά πριν από εμάς 7 η ώρα κουνάβια μέχρι και τις 10 και εμείς στις 6 θα είμαστε εδώ μαζί σας παρεούλα.
0: Ευχαριστούμε πολύ για όλα. Bye bye. Music 892.
2: Πολύ πρόστο. Πιο πολύ από όσο αντέχει.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιος το έχω ακούς.
2: Music 892 βέβαια.
3: Πάσκαλα, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω, κύριε.
6: Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music 8 9 2.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο.
1: Μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούσε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

You know, I want

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι
0: και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ, πολύ μπροστά.

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία κραματικότητας ραδιοφώνων, ενώ είσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Μπορεί να πόναχα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.